αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

μπαίνεις για τρέξιμο, τα βράδια μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

μέσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε

0: τον ήλιο θα... Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Sky 100,3.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, στη διακλάδωση για ΣΕΦ και Γλυφάδα. Γιοταχή όχημα, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, εξετράπη της πορείας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα επέβαιναν 2 άτομα, ενώ δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Νεκρός εντοπίστηκε αργά χθες βράδυ ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του, στην οδό 3 Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ποινικολόγος βρέθηκε αιμόφυρτος, ενώ στο γραφείο του δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Τον ποινικολόγο εντόπισαν τα παιδιά του, τα οποία και τον αναζητούσαν. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στο σημείο μετέβει ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής χώρας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Επιποδός βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθεται σε ισχύ σήμερα. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και στο σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσικλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, από τα μεσάνυχτα μέχρι και νεοτέρας απαγορεύεται είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα συνεχίσουν να λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από σήμερα το πρωί ως το πρωί της Πέμπτης και στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιχσου, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου και Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει και το φαράκι της Αμαριάς σήμερα στην Κρήτη, λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Σήμερα θα συζητηθεί και θα τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά έρχεται να δημιουργήσει ένα καθαρό γήπεδο με καθαρούς κανόνες και διαφάνεια τόσο για την προστασία της εθνικής ασφάλειας όσο και των δικαιωμάτων των πολιτών από τη χρήση και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης που είναι τόσο κρίσιμη και απαραίτητη στις μέρες μας, τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου κατά τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία αμερικανικές επιθέσεις που σημειώθηκαν για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης. Μέσα σε μόλις μία ώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, τους τελευταίους τρεις μήνες το Ιράν έχει επιτεθεί σε περισσότερα από 30 εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα οι επιθέσεις αυτές να έχουν θέσει σε κίνδυνο εκατοντάδες ναυτικούς και να έχουν επηρεάσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Εν τω μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν, ενώ και στην Τεχεράνη ενεργοποιήθηκε η αεράμινα για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με εκρήξεις να ακούγονται στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης. Το πρακτορείο Τάσνιμ μετέδωσε ότι οι δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και σε τμήματα του Μπουσέρ. Την πρόθεσή του να επιβληθεί στα εισεγόμενα γενώσιμα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως ανακοίνωσε, το μέτρο έχει σκοπό τη μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στην επικράτεια των ΗΠΑ. Από την 1η Αυγούστου 2026, όλα τα γενώσιμα φάρμακα που εισάγονται στις ΗΠΑ θα συνεχίσουν να έχουν τελωνιακό δασμό 0% για περίοδο 2 ετών, μετά την οποία οι δασμοί θα αυξηθούν στο 100% για περίοδο 1 έτους και κατόπιν στο 200%, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα γενώσιμα φάρμακα έχουν εξαιρεθεί μέχρι σήμερα από τους αμερικανικούς τελωνιακούς δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα, οι οποίοι ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο και μπορούν να ανέρχονται έως και στο 100%. Ολοκληρώνουμε το τελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
10: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά υπηρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα. Στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Καλοκαιράκιδες που λέμε τώρα. 30 βαθμούς Κελσίου ακατέβατα το βράδυ, δηλαδή. Κατέβηκα με τη μηχανή, ρε παιδί μου. Μόνο στο ψυχικό ήταν λίγο η δροσιά που είχε η δέντρα. Οι όλες άλλες περιοχές με τον μπετόν καρμπόν ήμαρτον αλίμονο. Α, και εδώ είχε λίγο δροσιά σήμερα. Περίεργος πώς, πρέπει να σας πω. Επειδή χθες τσακώθηκα με τον γειτονά μου, τσακώθηκα, εντάξει, ρε παιδί μου, ξανανταλλάξαμε, πώς το λένε, επιχειρήματα. Μου λέει, α, ωραίο το καλοκαίρι, μου λέει και λοιπά. Βγει αυτό, τι ωραίο το, το καλοκαίρι του. Το μοναδικό καλό που έχει το καλοκαίρι είναι ότι στεγνώνουν τα ρούχα γρήγορα, δεν έχει τίποτα άλλο. Αν έχει ηλιακό, έχει ζεστό νερό. Αν δεν έχει ηλιακό νερό, επειδή είναι ζεστές σωλήνες, τρέχει ζεστό νερό. Αυτό είναι το καλά που. Τι άλλο είναι καλό. Ο σκύλος είναι νεκρός. Δεν πάει. Πάει από το ένα σημείο στο άλλο σημείο και χάθηκε με τα πόδια ραμπέλα έτσι. Μπα και δροσιστεί λίγο. Και μετά, αφού ζεσταίνεται, γιατί ζεσταίνεται και το πιο μάρμαρο, το πλακάκι πάει πιο δίπλα. Και το βρέχει συνέχεια. Αν και το ζωντανό σου στέλνει το μήνυμα. Και είναι και καλομαθημένο. Ούτε. Εν τω μεταξύ, χθες είχα και μια συνομιλία με φίλο πρωινό της παρέας εδώ πέρα. Ο οποίος κάνει διακοπές τώρα. Τυχερός είναι, μου λέει, α, μου λέει, εσείς θα καίγεστε και. Πλέον και εγώ είμαστε. Του λέω, εσύ που είσαι, μου λέει, είμαι εκεί. Του λέω, ωραία, α, μου λέει, πολύ ωραία. Βέβαια, το κακό μου λέει είναι ότι στην παραλία και στην παραλία λέει που είσαι, πάλι ζεσταίνεις. Γιατί μου λέει, πόσο να μπαίνεις στη θάλασσα. Μπαίνεις, βγαίνεις, μπαίνεις, βγαίνεις. Κάποια στιγμή μου λέει, κάθεσαι απ' έξω. Πέστε μου τώρα, εσείς, ξαναλέω, ερώτημα κρίσεως. Το λέει και ο φίλος μου εδώ, ο Δημήτρης, πρωί-πρωί. Που πάει στο δρομολόγιο του. Πρωί-πρωί λέει 30 βαθμοί στην Γλυφάδα, στις 5:30 το πρωί. Σας αρέσει αυτό καλύτερα, που δεν ξέρεις τι άλλο να βγάλεις. Τα έχεις βγάλει όλα πλέον. Το δέρμα να βγάλεις, τελειώνουμε. Αλλά εντωμεταξύ να ξέρετε ότι δεν είμαστε εκεί για πολλά-πολλά. Ε? Τα έχω πει εγώ πολλές φορές και στο παρελθόν. Διότι εδώ που τα λέμε, αγαπητοί μου ακροάτες, φυσάει πολύ. Αλίμονο, φοβόμαστε. Αυτό για σήμερα έβγαλε και μια, κάνει μια δήλωση ο κύριος Τουρνάς, χθες ο αρμόδιος υπουργός, και είπε: τα μάτια σας 14, κάτι καταβάτες, κάτι αναβάτες, κάτι αυτό, κάτι εκείνο. Έρχονται λέει δυτικοί άνεμοι και θα είναι δύσκολες οι συνθήκες. Τα μάτια μας 14, εγώ λέω τώρα, κανονίστε την πορεία σας. Βέβαια, στην πορεία της ημέρας, κάποια γατόνια θα κάνουν τίποτα εργασίες πάλι εκεί πέρα και θα τρέχουν και δεν φτάνουμε. Λοιπόν, το νου σας σήμερα. Το νου σας, δεν κάνουμε τίποτα. Τίποτα. Τελεία. Δεν πειράζει. Ας πέσει έξω το ΑΕΠ της χώρας για σήμερα. Πλάκα, πλάκα, τώρα πλέον για το ΑΕΠ της χώρας, παιδιά. Έβλεπα στοιχεία σχετικά με το τουρισμό. Τα τουριστικά έσοδα, λέει, για το πρώτο πεντάμινο της φετινής χρονιάς είναι, λέει, 1 δισεκατομμύριο πάνω από τα περισσινά έσοδα. Παρακαλώ πάρα πολύ τα επίσημα στοιχεία. Μπράβο, το πρώτο πεντάμινο είναι στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, όπου οι πράξεις, λέει, από τον τουρισμό διαμορφώθηκαν σε περισσότερα από 5,3 δισεκατομμύρια έναντι 4,2 την ίδια περίοδο του 25. Αυξημένες, λέει, και οι πληρωμές των Ελλήνων ταξιδιωτών στο εξωτερικό, δηλαδή οι συμπατριώτες που πάνε στο εξωτερικό διακοπές, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, περίπου, λέει, 150 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 25. Εν τω μεταξύ, το λέω έτσι, το λέω και αλλιώς, με αφορμή τώρα τα δικά μας, τη ζέστη, τον καύσωνα, που εντάξει, εμείς τώρα 3 μέρες, 4 μέρες, πόσες μέρες έχει ζέστη. Όπως σκέψου και τους ξαναλέω, τους Γάλλους που εκεί δεν έχουν και air condition, τι σπίτια έχουν, πώς είναι η κατάσταση κλπ. Τους Ισπανούς, τους Σέρμους. Εμείς εδώ 4 μέρες και θα βγάλουμε το δέρμα μας σε λίγο. Αλλά βάλτε μέσα στο παιχνίδι του τουρισμού και αυτά τα οποία, ρε παιδί μου, συμβαίνουν τώρα στα αεροδρόμια. Πάλι μου λέγανε χθες, κάπου νομίζω ότι είχε κάποιο ρεπορτάζ εφημερίδα σήμερα, για ωριές, τουλάχιστον ωριές καθυστερήσεις. Είτε στην αναχώρηση, είτε στην άφιξη κάποιων πτήσεων. Αν σκεφτεί κανείς ότι καταγράφονται σχεδόν, λέει, 5.000 πτήσεις την ημέρα ή περνάνε πάνω από το κεφάλι μας. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, 5.000 πτήσεις. Η χώρα, λέει, που έχει ακόμα περισσότερες πτήσεις, αλλά όμως έχει καινούργια μηχανήματα, καινούργιο εξοπλισμό κλπ, είναι οι Βρυξέλλες. Μπρυζέλ. Όπου εκεί, λέει, είναι λίγο παραπάνω, 5.300. Και εκεί δεν έχουν, λέει, καθυστερήσεις. Αλλά ξαναλέω, εκεί έχουν άλλο μηχανισμό. Εδώ οι δικοί μας οι έρμοι, οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας, και κάπου διάβαζα ένα αφιέρωμα της Καθημερινής που έλεγε ότι νομίζω μια μισή ώρα τόσο αντέχουν να βλέπουν την οθόνη και να ελέγχουν τις πτήσεις οι οποίες είτε περνούν πάνω από το FIR Αθηνών, είτε πρέπει να προσγειωθούν. Κάπου πρέπει να προσγειωθούν, γιατί έχουν ένα προγραμματισμό να πάνε στο Ηράκλειο, στη Ρόδο, στη Μήλο, στη Σαντορίνη, ξέρω εγώ, στην Κάρπαθο κλπ. Στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και τα σχετικά. Μια μισή ώρα μετά, λέει, έχουν γίνει το κεφάλι τους κουρούμπελο, βγαίνουν έξω, κάθονται, λέει, κάνα τέταρτο 20 λεπτά να πάρουν τα ίσα τους, να ισιώσει λίγο το σύστημα και ξαναμπαίνουν μέσα για να κάνουν βάρδια. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, παρά το γεγονός ότι έχουμε αεροδρόμια καθυστερήσεις, έχουμε πει για τις υποδομές στα λιμάνια, μην αρχίσω πρωί-πρωί, δεν είναι τώρα, δεν είμαστε της Μπουρμπούρας, αλλά το έχουμε για αυτό το ζήτημα. Μία πάνω στα βόρεια έχουμε και το θέμα με τους ελέγχους που γίνονται για τα αυτοκίνητα τα οποία μπαίνουν. Α, στα αεροδρόμια θυμίζω ότι έχουμε και το νέο σύστημα ελέγχου εισόδου-εξόδου για τους επισκέπτες από τρίτες χώρες, που και αυτό, λέει, κάνει ουρές επί ουρών για να φύγουν ή να έρθουν. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα. Όμως έρχονται οι τουρίστες, αγαπάνε Ελλάδα, ρε παιδί μου, αγαπάνε αυτό που πουλάμε. Μεταξύ μας είναι καλό το μαγαζί μας, αλλά το θέμα είναι πώς το αξιοποιούμε κι εμείς. Εν τω μεταξύ, λέει σήμερα, το αυτοκίνητο μπάρει τελείως το σύστημα. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ η Καθημερινή σήμερα που λέει, πλέον με αφορμή την ιστορία, ρε παιδί μου, του Instagram ή γενικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που μόλις βρούμε ωραία παραλία ή ξέρω εγώ απομονωμένη παραλία ή τέλος πάντων ερημική περιοχή, και αμέσως τη φωτογραφίζουν και την ανεβάζουν οι άλλοι, τώρα το έχουν κόψει αυτό, λέει. Γιατί λένε, παιδιά, μην το κάνετε, διότι λίγες έχουν μείνει. Προστατεύστε τις. Και διάβαζα, λέει, στη Σύφνο, την Τίνο, τη Μάνη, τα Χανιά, αλλά και πολλές άλλες περιοχές, είτε στην υπηρετική Ελλάδα, είτε στα νησιά μας, προσπαθούν, λέει, να μην λένε κουβέντα. Όπως επίσης, λέει, και προσπαθούν, λέει, να βρουν και μια λύση και με τα πανηγύρια. Διαβάσω σε ένα πανηγύρι, λέει, πρόσφατα, λύση στον προφήτη Ηλία στη Σύφνο. Ήτανε, λέει, 10 Σύφνοι, 20 Αθηναίοι και 500 ξένοι τουρίστες. Διότι άμα το λες μία, άμα το λες δύο, άμα το λες τρεις, αυτοί που προγραμματίζουν να έρθουν διακοπές, λέει, θα πάμε στα πανηγύρια. Τα πανηγύρια ξεκινάνε στα νησιά, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και σου λέει, έχει ξεκινήσει νέο, λέει, σύστημα τώρα. Μην μιλάτε καθόλου, παιδιά, κρυφές παραλίες. Άμα διαβάζετε, ξέρετε, στα έντυπα, σε διαφόρων ειδών έντυπα, οι 20 μυστικές παραλίες, μια μισή ώρα από την Αθήνα γύρω-γύρω, δεν θα υπάρχει τίποτα. Να ξέρετε, μόνο μυστικές δεν είναι. Δεν θα μου πεις, άμα το μάθει ένας και δεύτερος και τρίτος, τελείωσε η ιστορία. Ή θέλει πολύ, ή θέλει. Κατά τα άλλα, έχετε το νου σας, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. 1 με 5 υπάρχει απαγόρευση υπαίθριων εργασιών. 1 με 5. Νομίζω ότι το 1 είναι αργά, αλλά δεν είμαι εγώ ειδικός. Λοιπόν, υποχρεωτική, λέει, η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών και διανομών με δίκυκλα σε Αττική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Από την παύση εργασιών εξαιρούνται οι κρίσιμες υποδομές υγείας, μεταφορών και κοινής ωφέλειας, υπό την προϋπόθεση, λέει, λήψης των απαραίτητων μέτρων προστασίας. Δηλαδή, κάνα μπουκαλά και νερό, δηλαδή. Δηλαδή τα μέσα μαζικής μεταφοράς, υποψιάζουμε. Τι θα κάνουν και οι οδηγοί, σταματήσουν, ε? Οι μηχανές του ΕΚΑΒ. Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Η επιθεώρηση εργασίας δεν θα επιβάλλει πρόστιμο αναεργαζόμενο 2.000 σε κάθε επιχείρηση που παραβιάζει την υποχρεωτική παύση των εργασιών. Πρέπει να γίνει καταγγελία, υποψιάζομαι, γιατί πού να τους βρει όλους. Ε? Άρα θα την πω την κακία, με συγχωρείτε πρωί-πρωί, αλλά δεν πειράζει. Δεύτερη κακία συνεχόμενη. Με μουρμούρα εγώ, δεν πειράζει. Άρα δηλαδή δεν παραγγέλνουμε τίποτα. Ούτε κανονικά πρέπει να δοθούν και να μοιραστούν ούτε θέματα ούτε τίποτα. Μιλάω και για τα παιδιά που είναι πάνω στα μηχανάκια τα έρμα. 1 με 5. Ξαναλέω, το 1 μου φαίνεται αργά. Και το 5 νωρίς είναι για τέτοιες θερμοκρασίες, διότι σήμερα είμαστε στην κατηγορία 5. Πόπο 5. Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Και στην κατηγορία 4, που σημαίνει πολύ υψηλός κίνδυνος, Είναι η Αρκαδία η Λακωνία, η Έτωλο Ακαρνανία, η Αχαΐα η Φωκίδα η Εύβοια, η Θεσσαλία το Κιλκής, η Θεσσαλονίκη και η Ρόδος. Σε καλό δρόμο είμαστε. Εν τω μεταξύ τώρα τα λέω αυτά, μου λέγε η σύνταξη των ειδήσεων. Ω, καταιγίδα, βλέπω Θεσσαλονίκη. Να τα, να τα. Άρχισαν τα όργανα. Βλέπω σύμφωνα με τα στοιχεία 6 ώρα το πρωί τη Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία. Νωρίτερα έβρεχε στη Φλόρινα στι 5. Τώρα βλέπω αέρα μπόλικο στη Θεσσαλονίκη με 26 βαθμούς Κελσίου και πέριξ τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, Αβραάμ, καλημέρα. Τι γίνεται στην πόλη, βρέχει. Λοιπόν, νωρίτερα έβρεχε στη Φλόρινα. Χθες το βράδυ λέει είχε μπουρίνι στην Κέρκυρα. Με ισχυρούς ανέμους, αρκετή βροχή, πτώση δέντρων κλπ. Κλπ. Τα μάτια σας 14. Για σήμερα το απόγευμα, το έχει πει η κυρία Σούζη, στα βόρεια καταρχάς και αύριο που είναι Πέμπτη, δόξα το μεγάλο δύναμο, θα πέσει και η θερμοκρασία. Αλλά εντάξει, θα πέσει η θερμοκρασία τώρα μεταξύ μας. Μην νομίζετε ότι το σπίτι θα δροσίσει. Το τούβλο έχει γίνει μέσα πύραυλος. Μίλαγα χθες με ένα πολιτικό μηχανικό. Εντάξει, μιλάω, κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά. Όλοι κουνάνε το κεφάλι τους. Λοιπόν, μίλαγα χθες με ένα πολιτικό μηχανικό και μου λέει και το εξής. Μου λέει, Ψάλτη, πόσα χρόνια είναι το σπίτι σου? Του λέω 22. Μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής κλπ. Τα δομικά στοιχεία, λέει, του σπιτιού, είτε λέει το μπετόν, είτε πολύ περισσότερα τα τούβλα, τραβάνε ζόρι. Του λέω, τι εννοείς ακριβώς? Μου λέει, αυτό το ζέστη κρύο, ειδικά το καλοκαίρι, λέει, που τα πράγματα γίνονται αρκετά πιο ζόρικα όσον αφορά τις θερμοκρασίες σε σχέση με το παρελθόν. Όχι και το παρελθόν δεν είχαμε, είχαμε και στο παρελθόν. Αλλά δεν έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες, τόσο ευμετάβλητα φαινόμενα κλπ. Μην νομίζεις, μου λέει, ότι δεν αφήνει και κάτι κάθε. Είτε υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία, είτε υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία στο σπίτι. Του λέω, και τι να κάνω, κουνάω την ουρά μου εγώ, δηλαδή πώς θα το αντιμετωπίσω? Μου λέει, δεν του το λέω, μου λέει, για να το αντιμετωπίσεις. Γιατί κάπου διαβάζω για θερμικές λυσίδες και αυτά και εκείνα. Μου λέει, αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς, μου λέει. Άμα, μου λέει, δεις και τίποτα ψιλορογμές και λοιπά, να ξέρεις, λέει, σε κάποια σημεία είναι, μου λέει, και αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες επηρεάζουν. Έτσι μου το είπε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα τα τούβλα, μου λέει. Άκου να δεις, φίλε ακροάτη. Όλα τα είχαμε, αυτά μας μάραναν. Εν τω μεταξύ, όλα τα είχαμε. Τι γίνεται, παιδιά, με τα πετρέλαια? 90 ψιλοακουμπάει τα $92 το Brent. Να τα, έχει 1% άνοδο. Μα δεν ξεκίνησε η μέρα. Στην Ανατολή, Και το αμερικανικό είναι στα 85. Το φυσικό αέριο που είναι, πω, κουμπάει τα 60. Ωραία, θα κλάψουν μανούλες, σας το λέω, να το ξέρετε. Αλλά προς το παρόν κάνουμε μπάνια. Εμείς έχουμε τουρισμό, δόξα το μεγάλο δύναμο, περπατάμε σε παράλληλους δρόμους. Πάρα πολύ ωραία. Στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, 11η νύχτα νέων βομβαρδισμών. Όπα, πέσαν όλα κάτω, μπράβο. Λοιπόν, δεν έχω πει ακόμα το αγιολόγιο και το είχα αφήσει ανοιχτό, καταλάβατε. 11η μέρα λοιπόν βομβαρδισμών. Και ενώ χθες τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έδιναν ρεπορτάζ για περίπου 100, λέει, Αμερικανούς στρατιώτες τραυματίες, δεν μιλάω για τους νεκρούς, νεότερα στοιχεία μιλάνε για πολύ περισσότερους τραυματίες από τα χτυπήματα της Τεχεράνης. Εν τω μεταξύ, τώρα το έχω πει πάρα πολλές φορές, στην περίπτωση αυτών των εκατέρωθεν χτυπημάτων, λόγω του πολέμου, όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρεις πού ακριβώς είναι η αλήθεια. Λόγω των γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται και βεβαίως της προπαγάνδας η οποία υπάρχει. Η αμερικανική πλευρά πάντως, ο κύριος Χέξεθ, διαβάζω ότι μέχρι τώρα, λέει, ο πόλεμος έχει κοστίσει $40 δισεκατομμύρια. Αλήθεια, ψέματα, που να ξέρει κανείς. Και ζητάει, λέει, επισήμως καμιά 80 ακόμα από την γερουσία, λέει, και το Κογκρέσο για να συνεχιστούν τα χτυπήματα στην Τεχεράνη. Γενικώς είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, Και όπως υπογραμμίζεται σήμερα, η τέλεια καταιγίδα, λέει, για τις ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Ποιοι είναι, λέει, οι τρεις λόγοι οι οποίοι θα σπρώξουν πιο πάνω τις τιμές? Εν τω μεταξύ, αν αυξηθούν τα καύσιμα και το ρεύμα, θα αυξηθούν και όλα τα άλλα. Διότι τα καύσιμα είναι η αλυσίδα για ό,τι μπορεί να βάλει κανείς. Το ρεύμα είναι αλυσίδα για παραγωγή προϊόντων, για, πώς το λένε, για την κατανάλωση του ρεύματος, εμείς που πληρώνουμε κλπ. Οπότε όλα οδεύουν σε λεωφόρους πάλι. Μέχρι ότου ελπίζουμε όλοι να πάει ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια εκεχηρία. Θα είναι δεκαήμερη, θα είναι παραπάνω. Τα κάνει όλα αυτά γιατί το έκανε και στο παρελθόν και θέλει να δείξει ότι πετυχαίνει κάτι, παρά το γεγονός ότι όλα όσα είπε προσφάτως στην ομιλία του για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τις ενδιάμεσες εκλογές θα διαφοροποιήσουν τα πράγματα, κανείς δεν ξέρει. Να, ας πούμε, πρώτο θέμα τώρα, το CNN χτυπάει και λέει ότι ο Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει ότι ο πόλεμος έχει κοστίσει, λέει, 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλήθεια, ψέματα, πιο πάνω, πιο κάτω. Αλλά ζητάει, λέει, και άλλα χρήματα. Το Πεντάγωνο, λέει, δεν έχει συμπεριλάβει σε εκτιμήσεις του το κόστος ανοικοδόμησης των βάσεων, το οποίο έχουν δεχθεί επίθεση, λέει, από το Ιράν. Μάλιστα. Αυτά τα ωραία. Τα λίγα, τα μεγάλα, τα πολλά κλπ. Κλπ. Χθες εντωμεταξύ είχαμε, λέει, και την παρουσίαση του Traffic Commander, κυρίες και κύριοι. Θα είναι το έξυπνο σύστημα κατά του μποτιλιαρίσματος. Εντωμεταξύ, μεταξύ μας το λέω, γιατί άκουσα κάτι, θα έχουν από πάνω κάτι drones, κάτι κάτω, κάτι ειδικές δυνάμεις, κάτι αυτά κλπ. Παιδιά, άμα δεν μειωθούν τα αυτοκίνητα. Τώρα σοβαρά σας το λέω. Εχθές πάντως ήταν η πρώτη μέρα που ανέβηκα κατά τις 11 το ποτάμι, μέσα στη ζέστη εκεί στη Φιλαδέλφια. 78 βαθμούς Κελσίου είχε η άσφαλτος, να ξέρετε. Λοιπόν, δεν είχε πάρα πολύ κίνηση. Δεν ξέρω, μάλλον λόγω της ζέστης τη γλιτώσαμε χθες. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, λέει, καταργεί το ΦΠΑ στο ρεύμα. 45 λίρες φθηνότερο λογαριασμό θα πληρώνουν, λέει, τα νοικοκυριά. Προσπαθεί να κάνει κάποιες κινήσεις ο νέος πρωθυπουργός. Διότι το κλίμα, λέει, δεν είναι και πάρα πολύ καλό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, διαφημίσεις. Τίτλοι, επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, στη διακλάδωση για Σεφ και Γλυφάδα. Γιοταχή όχημα με δύο επιβάτες εξετράπη τις πορείες του υπό αδιευκρίνησης συνθήκες. Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Νεκρός εντοπίστηκε αργά εχθές το βράδυ ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής. Την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων με πολύ ψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται σήμερα. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προειδοποιεί.

Εσείς για 11η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Στην Τουρκία, την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα ανακοίνωσε ο Σγκιού Ροζέλ. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε 6 και 34. Να θυμίσω ότι η κυρία Δήμητρα Σταματίου, κυρίες και κύριοι, απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, εδώ στον Sky 100,3, ο κύριος Πέτρος Μωραήτης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, παιδιά, 210-48-00-170-174. Καλημέρα, σχόλια, σχολιανά. Υπάρχει και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση. Και όλα έρχονται στον κεντρικό υπολογιστή που έχω εδώ μπροστά μου, στον ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην παραγωγή με τα ηχητικά. Χλωμό το βλέπω να τα ακούσουμε. Η κυρία Βαρσάμι, όπως πάντα, στις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάντης, εδώ για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Θυμίζω ότι έχουμε και την Κυριακή ραντεβού. 10 με 12 το πρωί, έτσι. Στον τρίτο καφέ για μας. Α, κάνουμε μια κουβέντα. Έχουμε και πολύ ωραία πράγματα επιλέξει ήδη για να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε. Νομίζω θα περάσουμε υπέροχα, όπως σημαίνει πάντοτε στον Sky 100,3. Λοιπόν, 6 και 20 ανέτειλε ο ήλιος. Έχουμε χάσει ένα τεταρτάκι, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Πρωί-πρωί βλέπω τηλεοπτικές κάμερες στημένες σε κάτι παραλίες και κάνουν μπάνιο οι άνθρωποι. Τι να κάνουν. Εντάξει, τη ηλικία μου είναι, να ξέρετε. Τι να κάνουν. Στον άλυμο βλέπω ένας γδύνεται εκεί. Τι να κάνει για τόσο έρμος. Μη γελάς, δεν εκδίνεται. Άλλοι έχουν μπει μέσα κανονικά και είναι και στα βαθιά. Α, σαν σου λέω εγώ, σειρά μου είναι αυτοί όλοι. Εντάξει, για χαρά. Και τα Περιστέρια παρέα εκεί, να ξέρετε. Όχι μόνο τα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει κόσμος και Ντουνιάς, άρα πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή, τη Μαρκέλα και τον Μάρκελο. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα, λέει, για τα θύματα εγκλημάτων μίσους και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1987, πω φαντάρος ήμουνα. Λοιπόν, πρωτοφανής καύσων πλήττει την Ελλάδα, Δήμητρα, μέχρι λέει τις 29 Ιουλίου, σήμερα σας θυμίζω ότι έχουμε 22, δηλαδή για 7 μέρες, η θερμοκρασία ήταν σταθερά, λέει, πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, το θυμάστε, το 87, δεν το θυμάσαι, βέβαια, είναι μπέμπες τότε. 1300 η επίσημη εκτίμηση των ανθρώπων οι οποίοι μας χαιρέτησαν τότε. Στην Αθήνα, λέει, ήταν 1120 κάτι τέτοιο. Ξαναλέω, 1987, 40, όχι 40, 39, αφού είναι 26, καλά δεν λέω, 87, 97, 7, 17, που είναι καλά λέω, 39 χρόνια. Παιδιά, ήμουν Σαντορίνη φαντάρος, δεν κατάλαβα τίποτα. Τίποτα. Έπαιρνα εγώ στην Αθήνα, στη Ραφίνα, στην πατρίδα μου τηλέφωνο τότε, μου λέγανε, σκάσαμε εσείς. Τι λένε, λέω, τι σκάσανε. Καλά, βέβαια, ήμουν και πιτσίρικα, δεν καταλάβαινα. Και τα, σαν τουζένια μου τότε, κατάλαβες τώρα, Δημητρούλα. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτά, σαν σήμερα. Τώρα, το 43 λέει σαν σήμερα, 1943. Πάνω λέει από 200.000.

0: λαού στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Αθήνα κάνουν, λέει, μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν, λέει, στη Βουλγαρία όλη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον Αξιό. Μάλιστα έχει και επεισόδια και 100 διαδηλωτές έχασαν τη ζωή τους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, λέει, τον Χίτλερ να αναστείλει τη συγκεκριμένη απόφαση επαόριστον, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι λες, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τι άλλο έχει γίνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα βλέπω η γενέθλια η κυρία Δέσποινα Βανδύ, δεν λέμε ηλικία. Μικρή τη βλέπω την κυρία Βανδύ, μπράβο της. Σαν σήμερα φεύγει ο Τόνης Μαρούδας, είναι φίλος του Ιωσήφ, φίλος μου. Ο οποίος άλλος είναι και ο Μάνος Ελευθερίου. Τι καταπληκτικός άνθρωπος ο Μάνος Ελευθερίου. Τον είχα γνωρίσει. Λοιπόν, Συριανός, ε. Όπα, χτυπάνε τα τηλέφωνα. Α, απάντησες. Απάντησες, Ιωσήφακο, καλημέρα. Λοιπόν, τι ωραίος άνθρωπος. Τι ωραίος άνθρωπος. Ο Μάνος Ελευθερίου. Ποιητής, τυχουργός και πεζογράφος. Ξαναλέω, Συριανός. Ήρθε στον παρόδο, δεν το έχουμε πει αυτό. Μας έχει φάει η καθημερινότητα. Αυτή η υπέροχη Σύρος. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει. Γενικά το νησί δεν είναι μόνο η Ερμούπολη. Τι όμορφος τόπος. 200 χρόνια η Ερμούπολη, ε. Από την ίδρυσή της, παρακαλώ πάρα πολύ. Έγιναν τουλάχιστον, δεν παρακολουθώ με τα προσοχής, μια σειρά εκδηλώσεων. Είναι κούκλα, παιδιά. Η Ερμούπολη είναι κούκλα. Τώρα βέβαια θα μου πεις, εγώ είμαι επισκέπτης, σωστό είναι αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Μόλι τη σημασία της λέξης κούκλα. Όπως και έχουμε και άλλα ωραία νησιά, δεν το κουβεντιάζω, αλλά απλώς τώρα με αφορμή τώρα αυτό που είπαμε νωρίτερα. Επισήμως στο Αγιολόγιο Ορτολόγιο, λέει, κυρίες και κύριοι, Μαρίας Μαγδαληνής Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρκέλης. Α, είναι αποτυχίο, ε. Πολλά ονόματα χιώτικα γιορτάζουν σήμερα. Και Μενελάου Οσίου του Αβά. Χρόνια πολλά και καλά, λοιπόν, σε όσους έχετε κάποια γιορτή, κάποια επέτειο, τα καλύτερα σας εύχομαι. Επίσης μου λέτε διάφοροι στα μηνύματά σας ότι, ρε Συμψάλτη, τι να κάνουμε σήμερα να πάμε για δουλειά που κάνει ζέστη. Θα πάτε προφανώς, αλλά πρέπει να έχετε πάλι το μπουκάλι το νερό μαζί σας. Θα φοράτε κάτι που να μην είναι μαύρο και λοιπά, ανοιχτόχρωμα. Όσο πιο ελαφριά ρούχα γίνεται, κάνα παρασόλι κλασικά. Ομπρέλα, δεν πειράζει, παιδιά. Θα σας πούνε ότι την κουβαλάς την τρέλα, αλλά πάρτε ένα καπέλο. Αν κυκλοφορείτε δηλαδή και στο κέντρο. Εν τω μεταξύ, χθες μας ήρθε στους δημοσιογράφους ένα mail, ένα πολύ ωραίο mail. Το έχω κρατήσει για να το είδα και στις εφημερίδες σήμερα. Λοιπόν, μπορεί, λέει, η μετακίνηση στο κέντρο της Αθήνας να γίνει πιο υποφερτή σε ημέρες καύσωνα. Έρχεται λοιπόν να απαντήσει στο ερώτημα αυτό ένα συμμετοχικό πρόγραμμα που λέγεται Cool Routes, δηλαδή δροσερή δρόμη, τέλος πάντων, που ξεκίνησε την πιλωτική του λειτουργία. Είναι, λέει, μια πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα σε όσους κυκλοφορούν πεζοί στο κέντρο της πρωτεύουσας να σχεδιάζουν τις διαδρομές τους και με βάση, λέει, την θερμική τους άνεση να εντοπίζουν τα πιο δροσερά σημεία της πόλης, μάλιστα. Η πρώτη πιλωτική εφαρμογή της συγκεκριμένης σελίδας επικεντρώνεται, λέει, στο κέντρο της Αθήνας και βασίζεται, λέει, σε βιωματικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν από ανθρώπους οι οποίοι περπατούν, εργάζονται και μετακινούνται καθημερινά στην πόλη. Στην πρώτη φάση συνέβαλαν εθελοντές και εθελόντριες της Greenpeace, του WWF Ελλάς κλπ. Λοιπόν, και μπήκα μέσα στο χάρτη, κυρίες και κύριοι, το συγκεκριμένο. Αύριο το πρωί ελπίζω να έχουμε μια κουβέντα γύρω από το ζήτημα αυτό, αλλά αυτό θέλει τη συμμετοχή των πολιτών. Θα μου πεις, και τι να κάνουμε, κάθε φορά που πηγαίνουμε κάπου ψάλτη να σταματάμε και να ενεργοποιούμε και να κάνουμε δουλίτσα για αυτό το. Ναι, δεν κακό. Μεταξύ μας θα το αντιμετωπίσουμε το ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε. Δεν θα έρθει η λύση από πάνω. Όπως και λέει, τέλος πάντων, μια ψυχή. Απετακάτω είναι η ιστορία, δεν απεταπάνω. Λοιπόν, ωραίο είναι αυτό. Αν λοιπόν βρίσκετε και έχετε μέρη εκεί στην περιοχή σας. Εντάξει, στο κέντρο της Αθήνας, στο λεκανοπέδιο που είναι ζεστό έτσι κι αλλιώς. Κάντε μια καλή κίνηση. Cool Roots και GR. Τώρα, τι έγινε χθες με τα δύο πλοία που συγκρούστηκαν, μπορείτε να μου πείτε. Αλήθεια, δεν είμαι ειδικός, άσχετος είμαι. Αλλά άκουσα σε φυσικό ήχο αυτόν ο οποίος κατέγραφε με το κινητό του τη σύγκρουση ενός επιβατικού οχηματαγωγού με το. Με ένα. Πώς το λένε, που ήταν μόνο με οχήματα. Ρο-ρο, έτσι δεν λέγονται αυτά, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Μπορείτε να μου πείτε αλήθεια, πώς γίνεται με τα σύγχρονα μέσα που έχουν τα πλοία να μην βλέπει το ένα το άλλο μέρα-μέρα, όχι με νύχτα. Πες νύχτα ρε παιδί μου, ξέρω εγώ δεν έβλεπα καλά, είχε ομίγλη κλπ. Και να πάει το ένα να χτυπήσει τη μούρη με μούρη το άλλο. Εν τω μεταξύ το ρόρο είχε μέσα λέει και φορτηγά τα οποία μετέφεραν κάτι οξυγόνα κλπ. Δηλαδή είναι να μην σου κάτσει καμία στραβή. Εν το άλλο με το μαχαίρωμα στην Ακρόπολη χθες το πρωί. Ένας 60χρονος ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω έχει και μια ιστορία. Με βάση αυτά που λέει το αστυνομικό δελτίο, με ένα μαχαίρι πήγε και χτύπησε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών. Να ξέρετε ότι το θέμα αυτό έπαιξε αρκετά ψηλά στα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης. Έμεσα καλά καθόμενα οι άνθρωποι περιμέναν να μπουν στην Ακρόπολη και εμφανίστηκε κάποιος από το πουθενά κραδένοντας ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε δύο ανθρώπους. Τη γυναίκα λίγο πιο ελαφρά, ο άντρας λέει ο οποίος προσπάθησε να προστατεύσει τη γυναίκα λίγο πιο σοβαρά. Μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες, η γυναίκα βγήκε, ο άντρας το μεταφέραν λύση στο ΚΑΤ μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών στο πρώτο νοσοκομείο. Θέλω να πω ρε παιδί μου ότι δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Και τι να κάνουμε θα μου πεις, κοιτάμε δεξιά αριστερά. Ξέρω εγώ τι να σας πω κι εγώ. Αλλά είναι συγκλονιστικό και το θέμα αυτό το άλλο. Και το πλοίο, ξαναλέω, προφανώς, γιατί έμαθα ότι πήγε λέει ο υπαρχηγός του λιμενικού σώματος για να διαπιστώσει και να γίνουν και σχετικές έρευνες του πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στο συγκεκριμένο περιστατικό. Αλλά από την άλλη μεριά, ξαναλέω, και το άλλο θέμα που το θεωρώ πολύ σοβαρό. Να σας πω και κάτι άλλο, υπάρχει και μια καλή είδηση. Αύριο, 23 του μηνός, επισήμως εγκαινιάζεται, θα παραδοθεί την Παρασκευή 24, πλήρως ο περίφημος Ε65, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή θα μπαίνεις Λαμία και θα φτάνεις Γρεβενά. Έχετε πάει από εκεί? Σας έχω πει καταπληκτικό, είχα πάει όταν ήταν μόνο το ενδιάμεσο κομμάτι. Ελλάδα ολέ, μπροστά και πίσω δεν υπήρχε δρόμος. Αλλά ξαφνικά εκεί που πήγαινε στα χωράφια, ξαφνικά έπεφτε μπροστά σου μια λεωφόρο. Και αφού τελείωνε η λεωφόρος, ξανά έπεφτε στα χωράφια. Ήτανε περίοδος κορονοϊού και πήγαινα το γιο μου φαντάρο, παιδιά. Γέλαγαν και οι πέτρες. Όταν σας λέω γελάγαμε και οι πέτρες, για αυτό το οποίο υπήρχε εκεί ο περίφημος Ε65, επιτέλους θα δοθεί στην κυκλοφορία την Παρασκευή. Ξαναλέω, νομίζω σε 1 ώρα και 45 λεπτά από τη Λαμία θα είσαι στα Γρεβενά, δηλαδή θα είσαι στην Εγνατία οδό. Πηγαίνοντας αριστερά προς τα Γιάννενα ή την Ιγουμενίτσα, δεξιά όπου θέλεις. Μέχρι τα σύνορα με την Τουρκία. Κλείνοντας, πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί μετά έχουμε να βρούμε τον κύριο Κεραμιτζόγλου, έχει να μας πει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Μαθαίνω ότι η Ένωση Πυροσβεστών Αττικής θα προσφύγει, λέει, στην Εισαγγελία Αθηνών για να υπάρξει, λέει, προστασία από τα συνεχιζόμενα περιστατικά επιθέσεων από Ρωμά, κυρίως, λέει, στην ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας, την ώρα, λέει, εκτέλεσης των καθηκόντων των πυροσβεστών. Δηλαδή, πάνε οι πυροσβέστες να αντιμετωπίσουν μια πυρκαγιά και μέσα σε όλα τα άλλα, με στη ζέστη, τη φωτιά της, με αυτό, τους κινδύνους κλπ. Έχουν, λέει, και το μυαλό τους να αντιμετωπίσουν επιθέσεις από Ρωμά. Γιατί, παιδιά? Σας θυμίζω ότι αντίστοιχα περιστατικά είχαμε και στην υποδομή του προαστιακού σε κάποιες από εκείνες τις περιοχές που μπαίνανε και κλέβανε οικόπεδα, καλώδια και λοικόπεδα. Εν τω μεταξύ μαθαίνω, λέει, ότι ετοιμάζεται η υποδομή τυχείο, δηλαδή δεξιά και αριστερά Θριάσιο, Ζευγολατιό και Θήβα, που θα είναι 7-8 μέτρα ψηλή για να μην έχουμε ντράβαλα με να μπαίνουν μέσα να κόβουν καλώδια κλπ. Δηλαδή θα κοστίζει τώρα στο ελληνικό κράτος να φτιάξει υποδομή για να αντιμετωπιστούν τα γνωστά και μη εξαιρετικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε, κυρίες και κύριοι. Έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας, της ετήσιας ξεχωριστής μοναδικής συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος, Αφιέρωμα Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το ραντεβού μας στο Καλλιμάρμαρο, κλασικό σημείο ραντεβού. Συμμετέχουν αφελοκερδώς για μια συναυλία που επαναλαμβάνω προετοιμάζεται ήδη. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη, ticketmaster.gr για την αγορά των εισιτηρίων σας. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για όλες τις πληροφορίες που θέλετε εν ώψη αυτού του μεγάλου μας ετήσιου ραντεβού. Τα έσοδα της συναυλίας για αγορά δεντριλίων αλλά και για όλες εκείνες τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
4: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, πληροφορίες από αγροτές, πάμε στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Ο φίλος μου ο Παπαθανάσης μου λέει 22 βαθμούς στην Κομωτινή, πάρα πολύ ωραία. Η Κατερίνα αλλά και ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη λέει ψιλοψυχαλίζει, αλλά δεν τη λες και βροχή αυτή. Αυτό τώρα γύρω στις 6 και 20. Με αφορμή αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, αλλά προφανώς μάλλον σπρώχνει προς τα κάτω τη θερμοκρασία. Υποψιάζομαι δηλαδή από αυτά τα οποία βλέπω. Α, όχι, τώρα το μάζεψε. Τώρα τα νεότερα στοιχεία πριν από ένα τέταρτο τον έκοψε τον αέρα, τελείωσε τον μπουρίνι, καθάρισε η υπόθεση. Αλλά βλέπω παιδιά στη Φλόρινα έχει πόσο, 17 βαθμούς Κελσίου, δροσούλα. Καλά είναι, ε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιώργος Κεραμιτζόγλου, γρήγορα πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Διότι υπάρχει μια απόφαση λέει, του Συμβουλίου της Επικρατείας με πολύ ενδιαφέρον, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις τι, μισό λεπτό, παιδιά. Ο κύριος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας για να μας τα πει. Έλα, Γεώργια, καλημέρα.
11: Σε όλους καλή δύναμη. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα οικόπεδα από 4 στρέμματα,
0: ναι,
11: που ζητείται να αξιολογεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη δόμηση όχι μόνο να υπάρχει μία οδός κοινόχρηστη αλλά να έχει και μία θεσμική αναγνώριση. Δηλαδή αυτός που θα κάνει μια, θα καταθέσει μία αίτηση για να έχει ένα οικόπεδο,
0: ναι,
11: σε μία περιοχή και θα πάει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει μία αίτηση για να κτίσει,
0: μάλιστα,
11: για να βγάλει μία οικοδομική άδεια.
0: Μάλιστα.
11: Η υπολοδομία λοιπόν θα του ζητήσει και το έγγραφο εκείνο που να πιστοποιεί ότι ο δρόμος τον οποίο θα χτίσει ο ενδιαφερόμενος είναι και αναγνωρισμένα ως κοινόχρηστος.
0: Ναι, ότι το οικόπεδο το οποίο βρίσκεται, ναι, σε μια συγκεκριμένη περιοχή έχει δρόμο που είναι αναγνωρισμένος.
11: Ναι, έτσι, έτσι. Δηλαδή, φανταστείτε ότι σε πάρα πολλά πόλεις και χωριά υπάρχουν δρόμοι επί δεκαετίες. Όμως δεν υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις διοικητική πράξη. Δηλαδή ούτε η κοινότητα, ούτε ο Δήμος, ούτε η περιφέρεια, ούτε ακόμα και η πολιτεία.
0: Άρα συγγνώμη, δεν... αυτά που δεν θα έχουν αυτό το χαρτί, εντάξει, μπορεί να το βρει μόνο στην υπηρεσία, δεν θα μπορούν να χτίσουν, όχι προφανώς.
11: Ναι, δεν εκδίδουν οικοδομική άδεια. Δηλαδή ο κοινόχρηστος χαρακτήρας πρέπει να πιστοποιείται και θεσμικά, ούτως ώστε η πολυοδομία σε αυτές τις περιπτώσεις να μπορεί να εκδώσει οικοδομική άδεια.
0: Άρα καταλαβαίνω, Γεώργιε, ότι αν είναι ένα τυφλό οικόπεδο στο οποίο έχουν αποφασίσει οι γύρω-γύρω να το επιτρέψουν δρόμο να περνάει, δεν έχει δικαίωμα να χτίζει, προς το παρόν τουλάχιστον.
11: Ναι, φυσικά. Δηλαδή τα τυφλά οικόπεδα και επίσης και τα οικόπεδα που ναι μεν είναι σε ένα δρόμο, δηλαδή φανταστείτε ότι υπάρχει μια οδός όπου όμως δεν έχει... δεν έχει το απαραίτητο έγγραφο που να αποδεικνύεται ότι είναι κοινόχρηστη. Δηλαδή να μην είναι δρόμος ο οποίος θα πηγαίνει μόνο ο ιδιοκτήτης.
0: Το συγκεκριμένο οικόπεδο, αλλά να περνάνε και άλλα αυτοκίνητα κλπ.
11: Να
0: έχει διαπερατότητα, ας πούμε, με λίγα λόγια.
11: Και επίσης να είναι και θεσμοθετημή. Δηλαδή να υπάρχει το έγγραφο που θα καταθέσει ο ενδιαφερόμενος στην πολυοδομία και θα δείχνει.
0: Γιώργο, αυτό το χαρτί δεν πρέπει να το έχει το κτηματολόγιο. Πού θα το βρει
11: θα ψάξει μαζί με τη βοήθεια του μηχανικού του, θα μπουν στο κτηματολόγιο, θα δουν ακριβώς.
0: Πού βρίσκεται το οικόπεδο και να κάνουν
11: δουλειά. Λοιπόν, τώρα βέβαια. Κοιτάξτε, όλο αυτό θα λυθεί με τα τοπικά πολυοδομικά σχέδια.
0: Πότε θα έρθουν αυτά τα τοπικά
11: πολυοδομικά σχέδια? Σε κάποιες περιπτώσεις θα έρθουν σύντομα.
0: Ναι, σε κάποιες πιο αργά.
11: Σε κάποιες μεγάλες πόλεις, ειδικά πολύπλοκες και όλα αυτά, θα έρθουν πιο αργά.
0: Μάλιστα.
11: Αλλά εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, αν είχαμε και αν έχουμε τα τοπικά πολυοδομικά σχέδια, όλα αυτά λύνονται. Τώρα είναι ίσα για να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Δηλαδή, φανταστείτε. Πόσοι έχουν αγοράσει οικόπεδα και μάλιστα τα έχουν πληρώσει πολύ ακριβά.
0: Και τι έλεγαν,
11: ούτε όπως και να είναι, τέσσερα στρέμματα και πάνω. Αν έχω χτίσω, θα χτίσω οπουδήποτε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πληρώσανε χοντρά λεφτά για να πάρουν οικοπεδάκι, να τα αφήσουν στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους.
0: Τώρα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση για αυτό το ζήτημα, λοιπόν.
11: Και πρέπει να υπάρξει μια μεταβατική ρύθμιση μέχρι να... Αυτό ζήτημα, δηλαδή, με πήραν και άλλοι μηχανικοί και εχθές και προχθές, που λένε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή θα πάει τώρα στο ξαφνικό, εντελώς στα ξαφνικά, βγήκε αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που σου λέει ότι
0: κάποιος είχε κινητοποιήσει όλη αυτή τη διαδικασία. Ξαφνικά είναι για μας, για τους μη γνωρίζοντες, αλλά κάποιος προφανώς. Από μόνο του δεν τη βγάζει. Λοιπόν, ωραία, Γιώργο, οπότε περιμένουμε δηλαδή να υπάρξει ρύθμιση από το αρμόδιο.
11: Μια μεταβατική ρύθμιση μέχρι να βγουν τα τοπικά πολυοδομικά. Που εκεί λύνονται όλα.
0: Κάτσε να τα δούμε τώρα, αν λύνονται όλα. Κράτα και μια μικρή πίδα. Ευχαριστούμε, κύριε Κεραμιτζόγλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Δύο πράγματα πριν πάμε σε διαφημίσεις. Βλέπω για τα της κίνησης, επειδή είμαι και λίγο Κολιομιχάλης τώρα, γιατί λείψε άδεια Κολιομιχάλης, βλέπω ότι έχει ένα τροχαίο στο ρεύμα καθόδου του ποταμιού και αρχίζει η ανάσχεση εκεί στο ύψος της Πέτρου Ράλη. Λοιπόν, για κανόνισε την πορεία σας, προσεκτική σας παρακαλώ, κατεβαίνοντας, όπως επίσης ανεβαίνοντας, εντάξει, δεν έχει κίνηση πολύ, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, εκεί στο ύψος, μετά στα Άνω Πατήσια περίπου έχει λίγο κινησούλα, όχι τραγικά πράγματα. Η Λεωφόρος Αθηνών έχει λίγο κινησούλα, προφανώς καλύτερη εικόνα σε σχέση με την καθημερινότητα του χειμώνα. Στο λιμάνι του Πειραιά, εντάξει, φεύγουν τα πρωινά βαπόρια. Έχει κινησούλα και εκεί. Εδώ ακόμα δεν έχει ξεμπλέξει το σύστημα με το τροχαίο που είχαμε νωρίτερα κατά τις 5.30. Τελειώνει το ποτάμι και βγαίνοντας τη Διχάλα, το ένα κομμάτι πάει για ΣΕΦ, το άλλο που πηγαίνει για Γλυφάδα, γέρνει το φορτηγό και μαζεύει το όχημα. Βλέπω ότι ακόμα έχει μια μικροανάσχεση. Θα τη μαζέψουν και αυτήν. Κάτι ψηλοβλέπω στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, αλλά όχι πολλά πράγματα. Εδώ είμαστε. Ούτε η Αττική οδός είναι καθαρή, τουλάχιστον προς το παρόν. Εδώ είμαστε όσον αφορά τα προβλήματα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά έρχεται ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης για το αναλυτικό μαγκαζίνο το πρωινό. Θα επιστρέψουμε 7 και 4. Θα πάμε στην Κύπρο μετά, διότι τη Δευτέρα θα βρίσκεται μετά από αρκετά χρόνια, δεκαετίες, ο Γενικός.
12: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
13: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
14: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
15: Η μερούλα.
14: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
16: Μύρισε όλη η γειτονιά.
13: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
14: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
14: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
13: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
14: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
13: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
17: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβας στο Αγρίνιο.
18: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
17: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
18: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
13: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
19: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
20: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
21: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
22: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
19: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
23: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
24: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Απαγορεύτηκε από τα μεσάνυχτα μέχρι νεοτέρας η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λεκαβητού και Φινόπουλου. Απαγόρευση κυκλοφορία τίθε σε ισχύ από σήμερα έως το πρωί της Πέμπτης και στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊχσού, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης, καθώς και στο δασόκτημα Πανοράματος. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει σήμερα και το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί τη νύχτα με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στις συντάξεις χειρίας καθώς και στην απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Σήμερα θα συζητηθεί και θα τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Στην Τουρκία την αποχώρηση από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα ανακοίνωσε ο Γκιούργιους Όζελ. Την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε χθες η γαλλική κυβέρνηση. Και τέλος, την απαγόρευση του καπνίσματος και του ατμίσματος στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων και της παραλίας ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ισπανίας. Και ο καιρός γενικά έθωρος για σήμερα στην Αττική με 41 μέχρι 40 και 41 τοπικά βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας. Στην ακρόαση εντοπίστηκε αργά χθες το βράδυ ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ποινικολόγος βρέθηκε αιμόφυρτος, ενώ στο γραφείο του δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Τον ποινικολόγο εντόπισαν τα παιδιά του, τα οποία και τον αναζητούσαν. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται για σήμερα. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι.
1: Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
25: Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα λοιπόν προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος κατηγορίας 4 τώρα για αρκετές περιοχές της υπηρετικής και της νησιωτικής χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική υπηρετική χώρα με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν σήμερα το 41 με 42 αλλά και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει 40 με 41 βαθμούς Κελσίου και τέλος επιποδός βρίσκεται και το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σε ισχύ για σήμερα. Σύμφωνα με τη σχετική λοιπόν εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, καθίζεται υποχρεωτική η πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι και τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης υποχρεωτικής αυτής πάυσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς από τα μεσάνυχτα μέχρι και νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων από τους λόφους εδώ στην Αττική και στην Αθήνα Λυκαβητού και Φινόπουλου. 7 λέσχες φιλίας τώρα του Δήμου Αθηναίων θα συνεχίσουν να λειτουργούν από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι χώροι αυτοί στο sky.gr. Εν τω μεταξύ, στην πόλη της Κέρκυρας, η απότομη αλλαγή του καιρού που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση δημιούργησε πολλά προβλήματα στο νησί. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν αρχικά στα διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στην βόρεια και την κεντρική Κέρκυρα, ξερίζωσαν δέντρα και δημιούργησαν προβλήματα στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα τμήμα του νησιού να έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις των δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδας και στον Αλμυρό Αχαράβης που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Τόσο περιοριστικές όσο και η πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία όπου δέντρα έχουν κλείσει δρόμους, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης στο νησί. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις. Μέσα σε μόλις μία ώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα, επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, σκοπός των πληγμάτων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Σε ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι τους τελευταίους τρεις μήνες το Ιράν έχει επιτεθεί σε τουλάχιστον σε περισσότερα από 30 εμπορικά πλοία που διέρχονταν από το στενό του Ορμούζ, με αποτέλεσμα οι επιθέσεις αυτές να έχουν θέσει σε κίνδυνο εκατοντάδες ναυτικούς και έχουν επηρεάσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επισημαίνει ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Οι ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν, ενώ στην Τεχεράνη ενεργοποιήθηκε η ιερά μινα. Το πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι οι δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και σε τμήματα του Μπουσέρ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σύντομα και πολύ έντονα την περιοχή όπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μπορεί να έχουν αναπτυχθεί ιρανικές πυρηνικές φυγοκέντρες. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, την φυσική συνέχεια δηλαδή όπως ανέφερε του Ταμείου Ανάκαμψης, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Όπως είπε, η ενίσχυση του προγράμματος με περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των δημοσιονομικών μεγεθών αλλά και της πορείας ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια.
2: Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε κοινωνικές παροχές ή σε επιδόματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε. Και επιλέγουμε να μην το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημοσίων και ιδιωτικών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
25: Τέλος στη χρήση ηλεκτρικών πατενιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών, βάζει η τροπολογία που ψήφισε χθες Τρίτη στην Ομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η νέα νομοθεσία επιβάλλει μεταξύ άλλων υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, απαγορεύει την πώληση, εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατενιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών.
3: Προτεραιοποίησαμε την ανάγκη βοήθειας, την ανάγκη προστασίας των ανήλικων και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η ρητή απαγόρευση. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να υπάρχει ένα πλαίσιο νομοθετικό, κανονιστικό, το οποίο θα θέτει σε διακινδύνευση ανήλικους συμπολίτες μας.
25: Στο ίδιο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες το βράδυ, κατά πλειοψηφία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την κατάργηση των περικοπών των συντάξεων χειρίας. Για ένα σχέδιο πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό κάνει λόγο το Πασόκ, παρουσιάζοντας εχθές τις προτάσεις τους για τον τομέα της ενέργειας. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ασκήθηκε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, καθώς, όπως επισήμανε ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, η αποτυχία στην ενεργειακή πολιτική αποδεικνύεται καθημερινά στο κόστος ζωής και στο κόστος παραγωγής, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Θα επιτηρηθεί επιτέλους από το κράτος η αγορά, ή το κράτος με αυτή την κυβέρνηση θα είναι τροχονόμος μιας ασίδωτης αγοράς, που πάντα κάποιοι κερδίζουν, οι πολύ λίγοι. και στην ενέργεια οι πάρα πολλοί και πάρα πολλοί πλούσιοι εις βάρος της κοινωνίας. Το δικό μας όραμα ήταν μια πράσινη μετάβαση που θα έδινε τη δυνατότητα στην ελληνική περιφέρεια κυρίως αλλά και στα αστικά κέντρα να δημιουργήσουν συνθήκες χαμηλού κόστου ζωής και αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας.
25: Σήμερα θα συζητηθεί και θα τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τεχνητή νοημοσύνη. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε χθες ο 60χρονος που συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ζευγαριού Αμερικανών τουριστών έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ παραπέμφθηκε στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Ο 60χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Ιουλίου φέρνει εκ νέου ο Δήμος Αθηναίων το θέμα των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης από τα έργα στο μετρό. Στη συνεδρίαση θα είναι παρόντες εκπρόσωποι τόσο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αλλά και της Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Νέα ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας, καθώς ο Özgür Özel ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα μετά και την ακύρωση από το τουρκικό δικαστήριο του συνεδρίου που τον είχε αναδείξει στην ηγεσία του κόμματος το 2023. Τέλος η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών από εχθές στην Γαλλία. Η Γαλλία λοιπόν γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί νόμο για την απαγόρευση της χρήσης social media σε ενηλίκους κάτω των 15 ετών. Την απαγόρευση τέλος του καπνίσματος και του ατμίσματος στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων και τις παραλίες ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση της Ισπανίας. Σύμφωνα με την Υπουργό Υγείας, η απαγόρευση θα αφορά τους εξωτερικούς χώρους στα ξενοδοχεία και την εστίαση και κυρίως τις στάσεις λεωφορείων, τις αποβάθρες, τις πανεπιστημιοπόλεις, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τις πισίνες και τις παραλίες. Επόμενο βήμα είναι το σχετικό νομοσχέδιο να υποβληθεί σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο, όπου όμως η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ δεν διαθέτει την πλειοψηφία.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
25: Σε αθλητική σας ενημέρωση, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού εντάχθηκε η παραχώρηση για 49 χρόνια του Ολυμπιακού Κέντρου Ανολιωσίων στην ΚΑΕ ΑΕΚ με επενδύσεις 4 εκατομμύρια ευρώ και ετήσιο 30% στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και τέλος, ο Ολυμπιακός ενημερώνει επίσημα ότι η μοναδική πρόταση της Ντουμπάι για τον Τόμας Γουόκαπ ήταν 600.000 δολάρια σε δύο δόσεις, απορρίφθηκε άμεσα και ο παίκτης αναμένεται κανονικά στην προετοιμασία.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Ξενοσούς που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
8: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική βέβαια ηλιοφάνεια με πολύ ζέστη, άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έβρεξε και λίγο νωρίτερα, γι' αυτό λέω κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα και η θερμοκρασία εκεί έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρωτικά τη Σποράδη και την Εύβοια, Θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο σε 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερά. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Δημήτρη.
25: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ξίνα Σούζη. Καλό πρωινό. Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψαλτή.

0: έρωτας και πάθη, καταλάβατε, γιατί μυρίζει καλοκαίρι που λέει και το άσμα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Υπομονή, παιδιά, η σημερινή ημέρα. Ακούσατε και την κυρία Σούζη πριν από λίγο. Εν τω μεταξύ, εδώ απέναντι σε εμάς ήδη ξεκινήσανε να ρίχνουν μπετά. Απρολάβουν το πρωί, γιατί όπως είπαμε, από τη μία μέχρι τις 5 υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών. Σήμερα είμαστε στο κόκκινο, τα μάτια μας 14. Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 5, που σημαίνει συναγερμός, κλειστά όλα τα δάση για ευνόητους λόγους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Όπως επίσης θέλω να θυμίσω και τη φροντίδα όσων μπορούν για τα αδέσποτα ζώα. Τα δεσποζόμενα τα έχουμε σε έλεγχο. Τα αδέσποτα είναι τα έρμα και αυτά που τραβάνε ό,τι τραβάνε. Εντάξει, είπαμε ότι σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, εξαιρετικά δύσκολη μέρα, με συνθήκες οι οποίες δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευχάριστες. Τα μάτια σας 14, επαναλαμβάνω. Πριν πάω στον κύριο Μανώλη Καλατζή, τον καλό μου φίλο και συνάδελφο από την Κύπρο, για να κουβεντιάσουμε λίγο αυτή την κινητικότητα που υπάρχει στο Κυπριακό, μου επιτρέπετε μια κουβέντα να πω μόνο. Διάβασα χθες μια δημοσκόπηση της Interview για την Politik. Δεν θα σας πω τα νούμερα στα κόμματα, αυτό είναι το λιγότερο που με απασχολεί. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τα ευρήματα για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Να ξέρετε ότι αυτοί που ρωτήθηκαν λένε ότι ο μοναδικός θεσμός που συγκεντρώνει πλειοψηφικά θετικές γνώμες είναι οι ένοπλες δυνάμεις. 62%, ενώ μόλις 8%, για να δείτε και τη διαφορά, δηλώνει ότι εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα, κυρίες και κύριοι. Η εμπιστοσύνη προς τη Βουλή και την τοπική αυτοδιοίκηση περιορίζεται στο 17%, στη δικαιοσύνη στο 23%, στο σύστημα υγείας 38%, είναι το δεύτερο το σύστημα υγείας μετά τις ένοπλες δυνάμεις, και μετά την υγεία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά η αστυνομία. Σε καλό δρόμο, ε? Για πέστε μου και εσείς, να σας πω κι εγώ. Λοιπόν, αυτά λένε αυτοί που ρωτήθηκαν. Τώρα, πάμε στο Μανώλη Καλατζή, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Μανώλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μετά από χρόνια πάλι, τι γίνεται, Μανώλη?
1: Καλά θα λέγαμε. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερα.
0: Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Τι γίνεται μετά από πόσα χρόνια εμφανίζεται στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών? Βέβαια, απέρχεται ο Γκουτιέρες. Ναι. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο δεν ξέρουμε αναφορικά με το Κυπριακό. Θέλω να πω δηλαδή, ξαφνικά, γιατί αναζωπηρώθηκε το κλίμα και μια κινητικότητα? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, το πρόγραμμα του Γκουτιέρες είναι να πάει και στις δύο πλευρές. Θα κάνει συναντήσεις και τα σχετικά. Έχει στείλει και απεσταλμένη και έχει και αυτή συναντήσεις και με την Αθήνα και με την Κύπρο και με το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει κάτι το οποίο εξελίσσει τα πράγματα μετά από 50 χρόνια?
1: Φαίνεται ότι υπάρχει κάποια κινητικότητα. Βέβαια, τέτοιου είδους κινητικότητα έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο Κυπριακό αυτά τα 52 χρόνια. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει.
0: Ναι.
1: Αυτό που σίγουρα υπάρχει είναι η αποχώρηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.
0: Ναι.
1: Στο τέλος του χρόνου από την γραμματεία. Η φιλοδοξία της προσωπικής του απεσταλμένης, της Κολομβιανής πρώην Υπουργού Εξωτερικών Μαρία Άγχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, να διαδεχθεί το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, δηλαδή τον κύριο Γκουτέρες, στη θέση του Γενικού Γραμματέα, και μια έντονη επιθυμία της ελληνοκυπριακής πλευράς να ξαναξεκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που είχαν διακοπεί το 2017 στο Κράν Μουντανά της Ελβετίας.
0: Συγχωρείς,
1: δηλαδή,
0: δεν
1: από το 2017 δεν είχαμε κάτι ουσιαστικό.
0: Αλλά λέω, ρε παιδί μου, ότι από τη μια μεριά υπάρχει η τουρκοκυπριακή πλευρά και η Άγκυρα που λέει δύο κράτη, τέλος. Εμείς λέμε την άλλη άποψη, την άλλη οπτική γωνία.
1: Δεν λέμε ούτε καν τη δική μας άποψη. Είναι μια άποψη που διαμορφώθηκε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις διαβουλεύσεις που γινόντουσαν. Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, δηλαδή ένα κράτος ομοσπονδιακό. Στη μία πλευρά οι Τουρκοκύπροι, στην άλλη οι Ελληνοκύπροι, να γίνει μία παραχώρηση εδαφών από αυτά που έχουν καταλάβει το 1974 οι Τούρκοι, επιστροφή εδαφών, κυρίως το θέμα της αμοχώς του και της μόρφου είναι που ενδιαφέρει την ελληνοκυπριακή πλευρά.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και πέρα να γίνουν συνταγματικές διευθετήσεις, ώστε οι δύο κοινότητες, δηλαδή οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι, να διαχειρίζονται τα θέματα τους, δηλαδή παιδεία, θέματα θρησκείας και όλα αυτά. μόνοι τους, αλλά το κράτος να έχει μία διεθνή προσωπικότητα, δηλαδή έναν υπουργό εξωτερικών, να έχει μία υπηκότητα, να είναι Κύπρη υπηκόη, και τέλος πάντων να διαχειρίζεται σε κεντρικό επίπεδο την άμυνα, τα θέματα ασφάλειας και όλα αυτά. Υπήρχε μία συμφωνία, υπήρχε πλαίσιο πάντως σε αυτό. Μετά το 2017 οι Τούρκοι είπαν ότι έχει εξαντληθεί κάθε προσπάθεια, γιατί η ελληνοκυπριακή πλευρά το 2004 εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα πια δεν θέλει να μοιράζεται την εξουσία με τους Τουρκοκύπριους. Mm-hmm. Και έκτοτε είμαστε σε αυτή τη διαδικασία να πείσουμε την τουρκική πλευρά να επανέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών για να συζητήσει τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια έχουν και κάτι άλλο πέρα από τα δύο κράτη. Διεκδικούν πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες, αν γίνουν συνομιλίες, τη λεγόμενη κυριαρχική ισότητα. Κυριαρχική ισότητα σημαίνει ότι το αναγνωρίζεται ουσιαστικά το ψευτοκράτος, αποκτούν οντότητα ως κράτος ή συνιστόν κράτος της νέας κυπριακής δημοκρατίας, και από εκεί και πέρα θα ξεβρέσει το πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα.
0: Όσο περνάνε τα χρόνια και όσο περισσότερο μένει σε αυτό το ράφι το κυπριακό και ανοίγουν διαφορετικές απόψεις, όλο και πιο δύσκολο νομίζω, Μανώλη, ότι γίνεται η πορεία στην εξέβρεση μιας λύσης.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Αν δεν υπάρχει καλή διάθεση δηλαδή, γιατί αν τα πράγματα έχουν άλλη τροπή από τις, και από την Αθήνα, κυρίως από την Άγκυρα, νομίζω ότι θα δρομολογήσει εξελίξεις. Διαφορετικά, απλώς θα πηγαίνουν και θα έρχονται οι αρμόδιοι.
1: Να πούμε την αλήθεια, η Αθήνα είναι υποβοηθητική στις αποφάσεις που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, η Λευκοσία. Δεν δίνει γραμμή, δεν κατευθύνει, μπορεί να λέει απόψεις, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μιλάμε τώρα για την τουρκοκυπριακή πλευρά, η οποία είναι ουσιαστικά
0: υπό
1: το κράτος. Ταυτισμένη, ελέγχεται πλήρως, δηλαδή δεν μιλάμε για κάτι διαφορετικό.
0: Άρα για να το μαζέψουμε, Μανώλη, ισχνές ελπίδες.
1: Ναι, δεν υπάρχουν πάρα πολλές ελπίδες. Γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα αυτά τα 52 χρόνια. Να φανταστεί κάποιος ότι οι πρώτοι έπικοι που ήρθαν το 1974 έχουν εγγόνια, κάποιοι ενδεχομένως και δυσέγγωνα. Ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να επιστρέψουν πίσω στην Τουρκία. Ποιος θα στείλει πίσω στην
0: να
1: Τουρκία.
0: Τους πίσω, βέβαια.
1: Ναι, και με ποιο τρόπο. Και μιλάμε τώρα για ανθρώπους που οι πατεράδες τους και οι παππούδες τους γεννήθηκαν στην Κύπρο. Και πού θα τους στείλει σε μια χώρα την οποία δεν ξέρουν. Καλά, αυτό είναι το λιγότερο το θέμα των επίκων. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα με το εδαφικό, με το διαμοιρασμό των εξουσιών, με το φυσικό αέριο, γιατί έχει βρεθεί στην νότια πλευρά της Κύπρου το φυσικό αέριο. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα που δεν ξέρω αν θα λυθούν και πώς.
0: Μανώλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου, χαιρετισμούς.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μανώλης Καλατζής, συνάδελφος δημοσιογράφος, χρόνια φίλος. Εδώ τον έχω.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστή, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτε μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
5: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen. Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
8: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
7: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: απαντήσεις. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Για καιρικές συνθήκες που προσομοιάζουν με εκείνες που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, έκανε λόγο ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Είναι η πρώτη φορά φέτος που περιοχές της χώρας βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα.

το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, ανακοίνωσε ο Σγιου Ροζέλ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Εντάξει, δεν έχουμε κίνηση πολύ. Καλά είμαστε για Τετάρτη και με αυτές τις θερμοκρασίες. Έχει κάτι συμβεί στο ρεύμα ανόδου. Βλέπω μάλλον μια ψιλοσύγκρουση. Τα μάτια σας 14, αλλά γενικά είμαστε σε καλό δρόμο όσον αφορά την κίνηση. Θα μου πεις, φτάσαμε ψάλτη 22 του μηνός. Άμα έχουμε και τώρα κίνηση, αλλήμονό μας. Αλλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Αβραάμ, το κοιτάμε αυτό που μου λες για την περιοχή του Ευόσμου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάνω, είχα και απάντηση να ξέρεις με αφορμή τη συνέντευξη που είχαμε χθες με τη Δήμαρχο και από το υπερταμείο για το πλάνο που υπάρχει από τη μεριά του υπερταμείου για το λιμάνι της Ραφίνας. Βέβαια, το ζήτημα είναι οι υπόλοιπες υποδομές, όχι μόνο το λιμάνι της Ραφίνας, αλλά θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Θα το κουβεντιάσουμε. Αρκετοί από εσάς με ρωτάτε πάλι για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Χθες τελείωσε, νομίζω, η διαβούλευση. Ίσως την Κυριακή ασχοληθούμε, αν προλάβουμε, με το θέμα αυτό, το οποίο βλέπω ότι όλοι θέλετε να επενδύσετε στα φωτοβολταϊκά. Σε καλό δρόμο σας βρίσκω. Για να γλιτώσετε τους λογαριασμούς του ρεύματος, Okay. Ο Παναγιώτης μου λέει: μου φαίνεται αδιανόητο να κλείνουν χώροι πρασίνου λόγω καύσωνα. Μα λίμονό μας, εσύ Παναγιώτη. Για ευνόητους λόγους κλείνουν. Διότι έχεις δει τι γίνεται. Μιλάμε πέρα από αυτούς οι οποίοι, τέλος πάντων, κατά λάθος, οι άλλοι είναι και ξεπίτηδες που βάζουν φωτιά. Καλύτερα να τους κλείνουμε για να τους φυλάμε, παρά να κάνουν και αυτοί και μετά να ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται. Σήμερα που είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα. Λοιπόν, τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για μια ακόμα φορά τον ταλαιπωρό, τον κύριο Γιάννη Κοντζιά. Ο κύριος Κοντζιάς είναι ο πρόεδρος του Συνδόσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. Τον κάλεσα διότι αφενός έχουμε το Ορμούζ, τα στενά του Ορμούζ. Αφετέρου έχουμε τα της Ερυθράς θάλασσας με τους Χούθι. Τώρα έχουμε και τη Μαύρη Θάλασσα. Είμαστε μπλοκ και εγώ σε πάρα πολύ καλό δρόμο, να ξέρετε. Είναι ό,τι πρέπει όλο αυτό το, πώς να το πω τώρα, το σκηνικό το οποίο στείνεται, που παρεμποδίζει την αυσιπλοεία με επιπτώσεις. Κύριε Κοντζιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά, γιατί σας ταλαιπωρώ πρωί-πρωί. Παρά το γεγονός ότι είστε δικός μου άνθρωπος και ξυπνάτε πρωί δηλαδή, αλλά λοιπόν θέλω τα φώτα.
1: Δεν υπάρχει ταλαιπωρία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα μας βοηθήσετε λιγάκι. Τι γίνεται τώρα, εκεί που πήραμε μια ανάσα και είπαμε δόξα τω Θεώ, αρχίζουν να λειτουργούν τα στενά του Ορμούς. Τούμπαρε πάλι το πράγμα πάρα πολύ γρήγορα με μια ισορροπία εύθραυστη η οποία έσπασε, τουλάχιστον προς το παρόν. Φαίνεται ότι δεν έχουμε ροές πλοίων, ή τουλάχιστον τις ροές που είχαμε στο ενδιάμεσο μετά το μεμοράντουμ. Τώρα έχουμε και την υπόθεση της Ερυθράς Θάλασσας με τους Χούθη, έχουμε και τα χτυπήματα στη Μαύρη Θάλασσα, που την είχαμε ξεχάσει για λίγο τη Μαύρη Θάλασσα. Ό,τι πρέπει.
1: Ακριβώς, κύριε Ψάλτη, έχετε κάνει μια, έτσι νομίζω, αποτύπωση της κατάστασης. Η εικόνα που βλέπουμε σήμερα είναι ίσως η πιο σύνθετη των τελευταίων ετών, γιατί δεν αντιμετωπίζουμε μία κρίση, αλλά αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές κρίσεις ταυτόχρονα σε πολλά σημεία. Και στον Αραβικό κόλπο, ναι, βεβαίως έχουμε επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, ανοιχτά του Ομάν, ελληνόκτητα επίσης, τα οποία δεν έχει καμία σημασία βεβαίως αν είναι ελληνικά ή αν είναι ξένα. Τα πλοία πάνω δεν είναι άψυχα, έχουν το πλήρωμά τους.
0: Προσωπικό προφανώς.
1: Προσωπικό, έχουν κόσμο. Όποιος και να χτυπιέται, ναυτικός, το καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα, να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Και μέχρι στιγμής αυτό είναι το ευτύχημα, ότι δεν έχουμε απώλειες. Έχουμε υλικές απώλειες. Mm-hmm. Στη Μαύρη Θάλασσα επίσης, που όπως είπατε πολύ σωστά, το είχαμε ξεχάσει. Δεν ήταν ότι εκεί πέρα πάνω
0: ηρεμήσαν τα πράγματα.
1: Ηρεμία και ειρήνη υπήρχε πάντα. Ναι. Υπήρχε πάντα εκεί πέρα η αναστάτωση και η ανασφάλεια.
0: Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κοντζιά, και βοηθήστε με αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας σημείο που παίρνουμε καύσιμα, νομίζω, από το Καζακστάν.

0: Αζερβαϊτζάν, υπάρχει ένας χώρος εκεί τέλος πάντων, ο οποίος μπλοκαρίστηκε από τα χτυπήματα ουκρανικά, από ό,τι καταλαβαίνω είναι τα χτυπήματα, από ό,τι τουλάχιστον λένε τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου για το, για την, για το φόρτωμα πλοίων και από εκεί.
1: Ακριβώς. Και στο Νοβοροσίσκι εκεί πέρα που έγινε το χτύπημα, υπάρχει μια... ένα σταμάτημα, ο φόβος. Όταν υπάρχει αβεβαιότητα, υπάρχει φόβος και υπάρχουν και πεπραγμένα τα οποία σε έχουν κλονίσει, κάθε συνετός πλειοκτήτης αποφεύγει την περιοχή.
0: Μαζεύεται.
1: Μαζεύεται
0: και την περιουσία του, αλλά και τις ανθρώπινες ψυχές που είναι πάνω στα πλοία. Τώρα, βέβαια,
1: Αυτό που ήθελα επίσης να πω, ότι μετά από τη Μαύρη Θάλασσα, αυτό το οποίο έχουμε δει τώρα είναι την πολύ σκληρή ανακοίνωση των Χούθη κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία απειλεί ευθέως και άμεσα η Σαουδική Αραβία. Το οποίο είναι ένα σημείο που μας έχει δώσει το 75% της παραγωγής του πετρελαίου, του αργού πετρελαίου που βγάζει η Σαουδική Αραβία, μας το έχει δώσει μέσω του Γιαμπού, μέσω του λιμανιού λοιπόν, που έχει ακριβώς με τον αγωγό των East West, που έχει ανακατευθύνει πολύ μεγάλες ποσότητες, γύρω στα 7,5 εκατομμύρια με 8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, τα οποία είναι πολύτιμα.
0: Προφανώς καλύπτουν ένα κομμάτι.
1: Δεν θα τα είχαμε.
0: Ναι, καλύπτουν την τρύπα που έχει δημιουργηθεί τώρα στα στενά του Ορμούζ.
1: Και επίσης μέσα από το κομμάτι της Ερυθράς Θάλασσας δεν είναι μόνο το αργό πετρέλαιο το οποίο περνάει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και όλα τα υπόλοιπα πλοία.
0: Σωστά.
1: Που κάνουν τη διαδρομή μέσα από το Σουέζ, γιατί από την Ερυθρά θα περάσεις για να μπορέσεις να πας από το νότο, να περάσεις αμέσως το Σουέζ, και επίσης είναι και το υπόλοιπο traffic. Δηλαδή αυτό είναι ένα two-way traffic, όπως το λέμε. Δηλαδή είναι ένας διάβλος διπλός.
0: Έρχονται
1: πλοία από την Μεσόγειο
0: και μπαίνουν
1: και πάνε προς Μεσόγειο.
0: Έτσι. Μα άμα μπει κάποιος στο περίφημο marine traffic, θα δει σε πραγματικό χρόνο τώρα πόσες δεκάδες πλοία είναι στην Ερυθρά, είτε ανεβαίνουν την Ερυθρά είτε κατεβαίνουν την Ερυθρά. Άρα δηλαδή ουσιαστικά μπλοκάνουν, ξαναλέω, τρία σημεία κομβικά που έχουν να κάνουν με την αυσιπλοεία. Το ερώτημα το δικό μου τώρα με την εμπειρία σας είναι, όσο εύκολα δημιουργήθηκαν τα προβλήματα, τόσο εύκολα μπορούν να ανασχεθούν τα προβλήματα, να, εντός εισαγωγικών, να λυθούν τα προβλήματα? Πώς το εκτιμάτε εσείς με βάση αυτά που βλέπουμε τώρα?
1: Ναι, δεν θα είμαι πολύ αισιόδοξο στο πόσο εύκολα μπορεί να τα λύσει, γιατί όταν έχει βάλει μια συμφωνία στο τραπέζι και αυτή τη συμφωνία την έχουν υπογράψει και τα δύο μέλη.
0: Ναι.
1: Και θεωρητικά αυτή η συμφωνία μας έβαζε, και λέω θεωρητικά γιατί πρακτικά έχουμε δει τελικά αυτή η συμφωνία καταστράφηκε σχεδόν άμεσα, αλλά μας έδινε δύο μήνες περιθώριο να κάτσουν αυτοί οι δύο που υπογράψανε
0: αυτό το
1: μνημόνιο συμφωνίας, γιατί ουσιαστικά δεν ήταν μια συμφωνία, ήταν ένα μνημόνιο, ένα μεμοράντουμ ότι θα συμφωνήσουμε εντός 60 ημερών και θα... Απλά είχε φέρει ειρήνη, είχε φέρει μια κατάπαυση πυρός, είχε φέρει μέσα σε, σε αυτούς τους όρους που προσυμφωνήθηκαν, ήταν ότι θα σταματήσουμε τις εχθροπραξίες. Και είδαμε ότι τώρα, δεν ξέρω, δεν θέλω να παίρνω ότι ναι, ξεκίνησε ο Αμερικάνος και γύρισε πίσω μετά με αντίπεινα ο Ιρανός. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε χτυπήματα εκατέρωθεν. Ναι. Βλέπουμε πολύ ισχυρά χτυπήματα. Βλέπουμε χτυπήματα τα οποία το Ιράν χτυπάει, το Κουβέιτ χτυπάει, το Μπαχρέιν χτυπάει, τις γειτονικές χώρες οι οποίες έχουν είτε αμερικάνικες βάσεις είτε έχουν κάποιες υποδομές. Γιατί χτυπήθηκε νομίζω μια μονάδα φαλάτωσης και μονάδα παραγωγής ενέργειας. Όλα αυτά
0: είναι
1: διαβάζουμε και ανησυχούμε. Γιατί όταν χτυπάς ενεργειακές υποδομές, όταν χτυπάς γενικά υποδομές, είτε είναι λιμενικές είτε είναι πετρελαϊκές υποδομές, όλα αυτά χτυπιούνται, όπως είπατε, γιατί αυτό πάω να απαντήσω λίγο αυτό που λέτε, ότι όταν χτυπάς κάτι το οποίο το καταστρέφεις σε δευτερόλεπτα, με μία έκρηξη, με ένα βαλιστικό πύραυλο, με ένα ντρόουν, με ένα οτιδήποτε, δεν θα επιστρέψει μέσα σε δευτερόλεπτα πίσω.
0: Θέλει χρόνο να ξαναστηθεί.
1: Θέλει χρόνο ή χρόνια.
0: Ναι.
1: Και εδώ είναι το μεγάλο μου ερώτημα, ότι ας υποθέσουμε ότι αύριο ξαναυπογράφεται πάλι ένα μνημόνιο ειρήνης.
0: Ναι.
1: Όσο έθραυστο ή όχι είναι, και το αποτυπώνει η αγορά ότι με ασφάλεια περνάμε ξανά και ξανασυνεχίζουν τα πλοία να περνάνε. Εγώ διαβάζω ότι τα χτυπήματα που γίνονται τώρα είναι πιο στοχευμένα, είναι ισχυρά, είναι επειδή έχουμε και από ό,τι νομίζω δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ, έχει Αμερική 18 νεκρούς ήδη μέσα σε αυτές τις 145 μέρες του πολέμου. μπορεί πλέον να έχει φύγει και η λογική από οτιδήποτε κάνουμε και να έχουμε αλόγιστα χτυπήματα χτυπήματα τα οποία είναι, να το πω έτσι, μου σκότωσε κόσμο, τώρα θα δεις. Ήδη το έχει ανακοινώσει ο Τραμπ. Εγώ διαβάζω τις ανακοινώσεις του Τραμπ και προσπαθώ να μπω μέσα στα, between the lines. Δηλαδή να διαβάσω τι εννοεί ο άνθρωπος. Όταν λέει ότι έχουμε 18 νεκρούς και για κάθε έναν νεκρό, κάθε έναν Αμερικάνο νεκρό ή κάθε ένα χτύπημα που μου κάνει σε μένα, τα δικά μου τα χτυπήματα θα είναι υπερπολαπλάσια. Αυτό με ανησυχεί εμένα τώρα. Γιατί βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που πιθανότατα, είναι πιο πιθανό το σενάριο να έχουμε κλιμάκωση περαιτέρω κλιμάκωση, παρά να έχουμε μία σταδιακή έτσι
0: βελτίωση της κατάστασης.
1: Αυτό με ανησυχεί, κύριο Σάλης.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι τα πράγματα, ξαναλέω από την εμπειρία σας και από το γεγονός ότι διαβάζετε πίσω από τις γραμμές, τα πράγματα τουλάχιστον προς το παρόν, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι, θα έλεγε κανείς, ευμετάβλητος όσον αφορά τις αποφάσεις του, ή ενδεχομένως να γίνονται πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε, και όταν παρουσιάζονται μετά καταλαβαίνουμε ίσως και την συμπεριφορά του. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη επικοινωνία, προφανώς καταλαβαίνω και εγώ και καταλαβαίνετε κι εσείς ότι και εμείς ως χώρα εννοώ, επηρεαζόμαστε άμεσα από όλη αυτή την ιστορία και λόγω του γεγονότος ότι έχουμε την αυσιπλοεία και, τον εφοπλισμό που έχουμε με τα πολλά πλοία τα οποία έχει η χώρα, αλλά και για το γεγονός ότι είμαστε τώρα στο μετέχμιο και των προϊόντων τα οποία περνάνε από την Ερυθρά Θάλασσα και των καυσίμων που ψάχνουμε να βρούμε άλλους τρόπους για να τα έχουμε και εμείς όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα τα πράγματα τείνουν να γίνουν πιο δύσκολα και ήθελα να καταλήξω.
1: Είναι πιο δύσκολα και αυτό ανέφερα πριν, και ίσως το σημαντικό είναι ότι αν η Ερυθρά Θάλασσα δημιουργήσει μια τεταμένη κατάσταση με και χτυπήματα εκεί, παρότι υπάρχει ναυτική δύναμη, και το τονίζω ότι παρότι υπάρχει
0: οι ασπίδες,
1: η οποία...
0: Δυο χώρες είναι, κύριε Κοντζιά, κορεδευόμαστε. Οι ασπίδες είναι, η Ευρώπη λέει, είμαστε εμείς και οι Ιταλοί. Τελεία. Δεν υπάρχει άλλος.
1: Ναι, βέβαια θα ήθελα να πω ότι αυτή η δύναμη μπορεί να γίνει πιο ισχυρή.
0: Και
1: πρέπει η Ευρώπη να το δει πιο σοβαρά. Εμείς το έχουμε δει σοβαρά και μάλιστα το κέντρο της το operation
0: που γίνεται
1: είναι στη Λάρισα, είναι στην Ελλάδα, και στη διοίκηση μέσα υπάρχουν και πολύ αξιόλογα άτομα του πολεμικού ναυτικού του ελληνικού.
0: Αλήθεια.
1: Και πραγματικά είμαστε υπερήφανοι ότι έχουμε συμμετάσχει σε κάτι το οποίο στηρίζει όχι μόνο την ελληνική ναυτιλία αλλά την παγκόσμια ναυτιλία. Και είναι σημαντικό για την Ευρώπη, γιατί να καταλάβετε κάτι. Η Ελλάδα έχει γίνει ένα μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο εμπορευματοκιβωτίων, ο Πειραιάς. Είναι τεράστιο κέντρο. Πάρα πολλά κουτιά που έρχονται από όλους τους προορισμούς και δει από την Ασία βέβαια που περνάνε μέσα από το Σουέζ και την Ερυθρά Θάλασσα, έρχονται στον Πειραιά για μετά να φτάσουν στους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Και χρησιμοποιούν το δικό μας το λιμάνι σαν κόμβο. Αυτό είναι μια αρτηρία για την Ελλάδα, γιατί δημιουργείς πολύ μεγάλη κίνηση εμπορική, και αυτό μπορεί να διαταραχτεί, γιατί τα εμπορευματοκιβώτια δεν κουβαλάνε πρώτη ύλη, δεν κουβαλάνε αργό πετρέλαιο όταν φτάσει στο δηληστήριο ή πρώτες ύλες για υποδομές. Κουβαλάνε τελικά προϊόντα που είναι απαραίτητα για όλους μας.
0: Για μια κοινωνία.
1: Είναι ακριβώς, για όλη την κοινωνία και όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Και θα πρέπει λοιπόν και η Ευρώπη να το δει αυτό, όχι μόνο η Ελλάδα που το έχει δει σοβαρά, να το δει η υπόλοιπη Ευρώπη, ότι πρέπει να προστατεύσουμε. Γιατί τι είναι τώρα, να στείλεις άλλα 15 πλοία, εγώ θα έλεγα αυτή τη στιγμή, πολεμικά πλοία, σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη περιοχή.
0: Δύσκολη περιοχή.
1: Κάθε μία χώρα της Ευρώπης να στείλει από ένα πολεμικό πλοίο.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ εύκολο είναι να γίνει. Θέλει απλά τη βούληση των πολιτικών
0: να
1: αποφασίσουμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τι, το θαλάσσιο εμπόριο, το οποίο κουβαλάει το 90% όλων των προϊόντων του κόσμου. Αυτό πρέπει να το δούμε. Εμείς οι Έλληνες το έχουμε δει και το ξέρουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοντζιά. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου.
1: Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλά.
1: Καλημέρα.
0: Κύριος Γιάννης Κοντζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, για αυτά τα οποία ανοίξανε ως νέα μέτωπα της ιστορίας αυτής. Πολύ γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές της ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
9: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
10: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
14: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σε λίγο θα είναι κοντά μας και θα συζητήσουμε, γιατί είδα μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση που έκανε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με κοστολογημένες προτάσεις για τους ανθρώπους του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας. Ελπίζω να είναι κοντά μας σε λίγη ώρα ο κύριος Καπράλος, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας, για να ακούσουμε τις προτάσεις αυτές. Επαναλαμβάνω, μάλιστα γίνεται και μια συνάντηση, γίνονται τώρα συναντήσεις εν ώψη και της ΔΕΘ, παρά το γεγονός ότι είμαστε σχεδόν στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού, για τα χρήματα, για τα κονδύλια τα οποία αφήνουν κυβερνητικοί παράγοντες να διαρρεύσουν ότι μπορεί να φτάσουν και πάνω από ένα 200, ένα 300. Θα μου πεις, υπάρχουν και εκλογές στη μέση ψάλτη. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Αλλά έχει το δικό του ενδιαφέρον το γεγονός ότι έρχεται ένας φορέας ο οποίος κοστολογεί τις προτάσεις που προτείνει να υλοποιηθούν. Λοιπόν, ο κύριος Καπράλος είναι στην παρέα μας. Πολύ χρόνο δεν έχουμε, άρα θα του ζητήσω να είναι συνοπτικός, να μας πει τι λέει λοιπόν, ποιες προτάσεις βάζει πάνω στο τραπέζι η Συνομοσπονδία για εν ώψη μάλλον της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Καλημέρα κύριε Καπράλε, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τσάρλη, καλημέρα στους ακροατές μας. Καταθέσαμε και φέτος ένα πλήρως καθολογημένο πρόγραμμα εν ώψη της ΔΕΘ, το στείλαμε στον Πρωθυπουργό και στα πολιτικά κόμματα, με σκοπό να συζητηθεί αυτή τη φορά επί της ουσίας αυτό που ονομάζεται επιχειρηματικότητα και εμπόριο στην Ελλάδα, γιατί δεν σας κρύβω ότι έχουμε την αίσθηση και νομίζω ότι αυτή η αίσθηση που έχουμε είναι αντικειμενική, ότι τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον η λέξη εμπόριο έχει φύγει από την δημόσια συζήτηση όσον αφορά
0: Πάντως καταλαβαίνω, κύριε Καπραλή, για να σας διακόψω μόνο για μια φορά, ότι είναι στο επίκεντρο φέτος η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, άρα βρίσκεται την ευκαιρία να βάλετε πράγματα πάνω στο τραπέζι. Πάμε λοιπόν στα πράγματα αυτά που βάζετε. Ποια είναι λοιπόν?
16: Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με ένα πλαίσιο το οποίο έχει να κάνει με τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις της επιχειρηματικότητας στο σύνολό της, χωρίς δημοσιονομικό κόστος.
0: Ναι.
16: Και μπορώ να πω έτσι συνδεικτικά πράγματα που έχουν να κάνουν με το ψηφιακό κόστος συμμόρφωσης, με την δημιουργία όλων αυτών των θεσμών που χρειάζεται για να η ψηφιοποίηση του κράτους να μην αποτελεί κόστος. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις αναπτυξιακές μας προτάσεις, πάλι χωρίς δημοσιονομικό κόστος, σχετικά με τις εμπορικές επιχειρήσεις, όπως είναι παραδείγματος χάρη το να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής του κράτους του εμπορίου στα προγράμματα ΕΣΠΑ ή στο καινούριο ΕΠΑ το οποίο ανακοινώθηκε χτες.
0: Είναι εθνική πόρη, ξαναλέω, είναι 23 δισεκατομμύρια.
16: Ακριβώς. Εξειδίκευση των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων και μια σειρά από άλλα πράγματα. Και βέβαια πάμε στο τρίτο κομμάτι, το οποίο είναι, αν θέλετε, και αυτό που έχει τη μεγαλύτερη ουσία και για τους συναδέλφους και για αυτό το οποίο συζητάμε το τελευταίο διάστημα εν ώψη ΔΕΘ, που έχει να κάνει με τις προτάσεις μας για τη φορολογία, το ασφαλιστικό σύστημα και το ιδιωτικό χρέος, για τη ρευστότητα, για τις τράπεζες, την καθημερινότητα δηλαδή των επιχειρήσεων. Και εκεί έχουμε πάει σε μια σειρά από αιτήματα, τα οποία είναι πλήρως κοστολογημένα. Έχει μοντολέψει οι υπηρεσίες μας και το Ινστιτούτο μας, το ΙΝΕΜΗ, πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Και έχουμε πάει σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε πολύ καιρό και έχουν να κάνουν με τις μνημονιακές δεσμεύσεις, τις οποίες μας ταλαιπωρούν, για την κατάχρηση του τέλους επιδέματος, για την προκαταβολή πόρου, για πράγματα τα οποία έχουμε συζητήσει και τον ακατάσχετο
0: λογαριασμό κλπ. Το κόστος αυτών των προτάσεων πόσο είναι, τι ύψος έχει, κύριε Καπράλη?
16: Κοιτάξτε, μιλώντας για το τέλος κατάργησης επιδέματος για τις νομικές εταιρείες, το δημοσιονομικό κόστος είναι 240 εκατομμύρια. Όσον αφορά για άλλες πανεβάσεις τις οποίες προτείνουμε, έχουμε δώσει και εναλλακτικές ανάλογα το πόσο σε βάθος θέλουμε να πάμε. Θα σας πω απλά ότι ακόμα και για να σας πω σε κάτι πιο βαρύ, που έχει μεγαλύτερο δημοσιονομικό κόστος, τουλάχιστον φαινομενικά, θα σας πω για το τεκμαρτό. Το τεκμαρτό αυτή τη στιγμή έχει 440 εκατομμύρια. Ο στόχος, θυμίζω, ήταν 650 εκατομμύρια.
0: Ναι.
16: Και με βάση την ανάλυση την οποία έχουμε κάνει, το τεκμαρτό δείχνει ότι αν αυτή τη στιγμή καταργηθεί ή βγει από τη ζήτησή μας, το δημοσιονομικό κόστος μπορεί να είναι και όφελος, μάλλον να είναι και μεγαλύτερο με την κατάργησή του. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή, έχοντας ένα εμπόριο το οποίο είναι πλήρως διασυνδεδεμένο με όλη την φορολογική αρχή, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητάμε για του παλιού τύπου, ας πούμε, την προσέγγιση στη φορολογική. Από εκεί και πέρα έχουμε βάλει και ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Δεν θα σας πω μετά για τις ρυθμίσεις των φυλών, οι οποίες πιστεύουμε ότι πρέπει να αυτή τη στιγμή να δώσουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις εισοδεμένες οφειλές. Θυμίζω ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για 117 δισεκατομμύρια οφειλές στο δημόσιο, συν 52 δισεκατομμύρια στο ΕΦΚΑ. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια πραγματικά τεράστια ποσά και μια βόμβα που πρέπει να ρυθμιστεί για να ανασάνουν επιχειρήσεις. Ακόμα και για τη μείωση του καταβολής φόρου, που εμείς προτείνουμε να πάει στο 55%, εκεί είναι νομίζω κάτι το οποίο επίσης θα βοηθήσει τη ρευστότητα και την καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε.
0: Έχετε κάποια αντίδραση για να κλείσουμε, κύριε Καπράλη, από αυτή τη
16: στιγμή? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η πολιτεία τα συζητάει αυτά. Καταλαβαίνω ότι.
0: Όχι όλα, υποψιάζομαι
16: και εγώ ότι όχι όλα. Εντάξει, μπορώ να το δεχτώ αυτό και να το καταλάβω. Αυτό το οποίο όμως είναι απαραίτητο και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι είναι ότι χρειάζονται κάποια πράγματα να γίνουν γρήγορα. Να σας πω
0: ένα για να κλείσουμε, κύριε Καπράλη.
16: Πολύ απλό παράδειγμα. Η ταχύτητα της επιστροφής του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις. Ναι, στις επιχειρήσεις οι οποίες συνδυαστούνται με το δημόσιο, βοηθάει τη ρευστότητά τους. Μην τις πνίγουμε, δηλαδή, τις επιχειρήσεις και κάνουμε την επιστροφή ένα χρόνο μετά. Άρα λοιπόν, ας πάμε στα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, το οποίο πιστεύω ότι είναι αρκετά, και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο τον επόμενο χρόνο ή το μεθεπόμενο να λυθούν και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί δυστυχώς χάνουμε χρόνο. Το λέω πάντα, χάνουμε χρόνο και χάνουμε χρήματα όλοι σαν οικονομία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Καπράλη, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
17: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
18: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
19: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσε

0: καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τα Κτέλιος Ίωνος στη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από το ύψος της Διραχείου ως τη Λένορμαν ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος της Εθνικής, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές στην Ανατολική Ηπειρωτική χώρα αναμένεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς. Χαρακτηριστική η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνάου, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσωμιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Είναι η πρώτη φορά φέτος που περιοχές της χώρας βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων με υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη μία μετά το μεσημέρι και τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων έχει απαγορευτεί μέχρι νεοτέρας η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Απαγορεύεται επίσης μέχρι και αύριο το πρωί η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη. Προβλήματα προκάλεσαν χθες το βράδυ στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Μέσα σε λίγα λεπτά τα φαινόμενα που σημειώθηκαν αρχικά στα διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα ξερίζωσαν δέντρα και προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Νεκρός εντοπίστηκε αργά εχθές το βράδυ ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε αιμόφυρτος, ενώ στο γραφείο του δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Τον εντόπισαν τα παιδιά του, τα οποία και τον αναζητούσαν. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Μέσα σε μία ώρα έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων επιθέσεων. Στην Τουρκία την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα ανακοίνωσε ο Özgür Özel, φιλοδοξώντας να καταστεί η μεγαλύτερη δύναμη της αντιπολίτευσης στο τουρκικό κοινοβούλιο. Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε χθες η γαλλική κυβέρνηση. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι θα απαγορευτούν τα κινητά τηλέφωνα στα λύκεια, όπως ισχύει ήδη στα δημοτικά σχολεία και τα γυμνάσια της χώρας. Την απαγόρευση του καπνίσματος και του ατμίσματος στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων αλλά και στις παραλίες ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση της Ισπανίας. Την πρόθεσή του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028 ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγη 6 και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σήμερα είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 22 Ιουλίου και σας καλωσορίζω όλες και όλους στην επικοινωνία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά μηνύματα τα χθεσινά. Μια τροφική μάλλον δηλητηρίαση με εξόντωσε μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη και μ' άφησε στις 5 παρατέταρτο όταν τηλεφώνησα στον κύριο Γιαννίδη εξουθενόμενος και του λέω: σε παρακαλώ, κάνε τα δέοντα. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Μάλι, οι οποίοι άνθρωποι προσέτρεξαν να με αντικαταστήσουν και να κάνουν ό,τι πρέπει για τη δική σας ενημέρωση. Λοιπόν, ξεκινούμε. Το μόνο που μπορώ να ευχηθώ για σήμερα είναι κουράγιο. Τίποτα άλλο, κουράγιο, υπομονή. Αυτό το πράγμα που σπάει από πάνω, που έχει σπάσει ήδη, ενώ στον βορρά θα κατέβει προς τα κάτω, σιγά σιγά θα έρθει και σε μας. Θέλει κανένα 24ωρο να κατέβει, αλλά υπομονή. Πάμε με το κλασικότερο τραγούδι όλων των εποχών κατά την άποψή μου. Τι συμβολίζει κατά την δική μου ματιά το καλοκαίρι? Είναι η στίχη και η μουσική του εκλειπώντος Μεγάλου Σαββόπουλου.

0: Διακόπτοντας για λίγο τον Διονύση Σαββόπουλο, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς.
1: Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
0: Όταν λέει αύριο εννοεί σήμερα, χθες έγινε η δήλωση. Άρα σήμερα προσέχουμε τον εαυτό μας από την ηλιθιότητά μας, κυρίως όμως από τον εγωισμό μας. Ξέρετε, υπάρχουμε και εμείς οι οποίοι, βάζω και εγώ τον εαυτό μου μέσα τώρα, τι να πω, που λέμε άσε ρε, ξέρω εγώ πώς θα το κάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να μου φύγει. Οπότε με όλους τους αέριδες και με όλο ό,τι τους καταβάτες και τους αναβάτες ανέμους, εμείς λέμε εντάξει μωρέ, θα ανάψω να κάνω τη δουλειά μου. Και μπορεί μετά να ανάψεις και να καταστρέψεις μια ολόκληρη περιοχή όπως έγινε στο Μάτι. Στο ταβάνι και τους γύψους μεσημέρι. Τι θυμάται η κοινωνία από αυτό το φρικιαστικό γεγονός? Θυμάται πολλά πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι όχι πολλά. Δεν ξέρω αν θυμάται κάτι και ο υπαίτιος αυτής της πυρκαγιάς. Ένας κύριος ο οποίος διήλθηκε αυτός της ακροματικής διαδικασίας. Διήλθε. Δηλαδή δεν ένιωσε και πολύ κατηγορούμενος. Απλώς πέρασε από μια δίκη μετά από μια πυρκαγιά την οποία άναψε για δεύτερη φορά αφού τον προειδοποίησε η ελληνική αστυνομία από το περιπολικό που πέρασε. Αυτός ήταν πάνω στο εκεί, πάνω στην Πεντέλη. Του είπανε μια φορά σβήστη φωτιά. Όχι, αυτό που σας λέω εγώ. Ο εγωισμός σε συνδυασμό με το άλλο, το παράγωγο που όλοι ευχαριστιόμαστε της αυτοικανοποίησης. Και τελικώς καήκαν οι άνθρωποι κάτω στο Μάτι.

Σήμερα 22 Ιουλίου είναι μια βαριά ημέρα για την Νορβηγία, φίλες και φίλοι. Είναι μια βαριά ημέρα για την Νορβηγία, διότι πριν από 15 χρόνια, το 2011, ένας ακροδεξιός, ο Anders Breivik, δολοφόνησε πάνω από 80 ανθρώπους. Τραυμάτισε άλλους τόσους. Δηλαδή πάνω στο νησί που έκανε το μεγάλο φωνικό ήταν 200 άνθρωποι, οι οποίοι άλλοι δολοφονήθηκαν, άλλοι τραυματίστηκαν. Έχοντας προηγουμένως με εκρηκτικά φορτηγό σκοτώσει άλλους 8 στο κέντρο του Όσλο, εκεί όπου είναι τα υπουργεία. Αυτός λοιπόν ο Breivik, κυρίες και κύριοι, είναι αμετανόητος. Δεν έχει πει ούτε μία συγγνώμη. Προσέξτε, είναι φυλακισμένος, δεν βλέπει κανέναν άνθρωπο, είναι φυλακισμένος όπως κατεδείχθη στη συνέχεια, σε έναν χώρο ο οποίος έχει 3 ιδιωτικά δωμάτια, ένα υπνοδωμάτιο, ένα δωμάτιο μελέτης και ένα γυμναστήριο. Έχει 3 παπαγαλάκια ως κατοικίδια δίπλα του και πρόσβαση σε τηλεόραση και κονσόλα βίντεο παιχνιδιών, χωρίς όμως να συνδέονται με διαδίκτυο. Αρχικώς, προσέξτε τώρα τη λογική, πώς είναι οι λογικές σε μια δημοκρατία. Η Νορβηγία είναι μια χώρα δημοκρατική. Αυτός δολοφόνησε μέλη του εργατικού κόμματος της Νορβηγίας που έκαναν το θερινό τους κάμπ εκεί στο νησί της Ουτόγια. Ήταν κυρίως νέες και νέοι που πήγαιναν για να κάνουν το καλοκαιρινό τους τις θερινές τους διακοπές. Αυτούς πήγε και δολοφόνησε και πρόλαβε τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες στη συνέχεια πήγαν και τον συνέλαβαν. Λοιπόν, η αρχική ποινή, αυτό θέλω να καταλάβετε για να δείτε πώς μερικά πράγματα μετρούν και πώς καταλογίζονται και πώς λειτουργούν σε δημοκρατικές κοινωνίες, σε δημοκρατικά κράτη, όπως είναι η Νορβηγία. Λοιπόν, ο Breivik καταδικάστηκε τον Αύγουστο του 2012 σε 21 χρόνια κάθειρξη. Ήταν η μεγίστη ποινή στη Νορβηγία, η οποία όμως, η μέγιστη ποινή για θάνατο, για δολοφονία πολλών ανθρώπων, δεκάδων ανθρώπων, ήταν το 2012 στη Νορβηγία η μέγιστη ποινή 21 χρόνια. Αλλά προσέξτε, πώς να είμαι στο ποδόσφαιρο με οψιόν ανανέωσης, μπράβο, του συμβολαίου, σε εισαγωγικά τα λέω όλα αυτά, μεταφορικά δηλαδή, η ποινή αυτού του καταδικαστέντος σε 21 χρόνια κάθειρξη, αφού δολοφόνησε δεκάδες ανθρώπους, ανανεώνεται επαόριστον ανά πενταετία. Ανά 5 χρόνια του λένε άλλα 5 χρόνια. Αυτό θα πάει επαόριστον και μάλλον θα κλείσει τα μάτια του, αν καταλαβαίνω καλά, δεν ξέρω, μακάρι να, δεν θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν θα ζω, αλλά γιατί αυτός είναι νεότερος, είναι 50 χρόνια βασίτως κάπου εκεί. Λοιπόν, αυτού λοιπόν η ποινή ανανεώνεται ανά 5 χρόνια και θα ανανεώνεται αορίστως ανά 5 χρόνια, θα παίρνει άλλα 5 χρόνια, μάλλον, ναι, ανά 5 χρόνια θα ξαναπαίρνει άλλα 5 χρόνια μπροστά του. Διότι οι αρχές και οι ψυχολόγοι τον χαρακτηρίζουν ενεργή απειλή. Σε αντίθεση με άλλα κράτη, και με άλλες κοινωνίες και με άλλη αντίληψη, τον Breivik δεν τον κάλεσαν ούτε στο πανεπιστήμιο να δώσει διάλεξη, δεν έκανε ούτε από τις φυλακές τηλεφωνική παρέμβαση σε εκδήλωση για το βιβλίο που έγραψε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και ούτε βγαίνει να βολτάρει στα εξάρχεια του Όσλο να πάει να φάει κανένα σουβλάκι, δεν ξέρω τι τρώνε στο Όσλο, αστείευομαι, το λέω μεταφορικά, να κάνει το σουλάτσο του στο Όσλο και να πηγαίνει σε σημείο που δολοφόνησε τους ανθρώπους. Το λέω για όσους έτσι αισθάνεστε, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ομοιότητες. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα πει κανείς ότι δεν είναι δημοκρατική χώρα η Νορβηγία. Φαντάζομαι. Εισαγωγή δεύτερη γαλλικά.

Στην εφημερίδα Καθημερινή θα δείτε σήμερα το βασικό θέμα. Έχει τίτλο «Η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας». Οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Με τεμποδίων τροποδοσία της αγοράς με αργό λόγο του Ορμούς, προστίθεται σε αυτήν η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ. Επίσης, η ζήτηση για υγρά καύσιμα είναι υψηλή λόγω των καλοκαιρινών μετακινήσεων, όπως και για ρεύμα προκειμένου να δουλέψουν τα κλιματιστικά και για φυσικό αέριο για να γεμίσουν οι άδειες αποθήκες της Ευρώπης εν ώψη του χειμώνα. Την ίδια ώρα, για 10η-11η νύχτα, συνεχίστηκαν οι επιχειρήσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων εναντίον θέσεων του Ιράν, εκεί του συστήματος που έχουν αναπτύξει πέριξ των στενών του Ορμούς. Προτού σας διαβάσω ένα εξαιρετικό κείμενο που μόνο ο Στέφανος Κασιμάτης μπορεί να εμπνευστεί και να γράψει, θα ήθελα να ευχηθώ από το μικρόφωνο χρόνια πολλά στον φίλο μας Γιάννη Μαρίνο, τον δημοσιογράφο Γιάννη Μαρίνο, που προχθές με τον τρίτο φίλο της παρέας Νίκο Κεράνη το ανάψαμε τα κεράκια για τα 96 του έτη και γιορτάσαμε μαζί τα γενέθλιά του, ευχόμενοι πάντα έτσι σε μια διαρκή λειτουργικότητα του εγκεφάλου, του μυαλού και του σώματός του. Χρόνια πολλά κύριε Μαρίνο και πολυγραφότατος πάντα και εύστοχος πάντα.

0: Με τον τίτλο «Τροϊκός πόλεμος», ο Στέφανος Κασιμάτης στο χθεσινό το άρθρο «Στα νέα», φίλες και φίλοι, έκανε έναν παραλληλισμό του Τροϊκού πολέμου με τα στενά του Ορμούς. Η Τρία, το Ήλιον δηλαδή, είναι ακριβώς στην είσοδο των Δαρδανελίων, σε έναν δρόμο εμπορικό. Τι είναι τα Δαρδανέλια? Είναι τα στενά τα οποία ενώνουν το Αιγαίο με τη θάλασσα του Μαρμαρά, την Προποντίδα. Ποιο είναι το δεύτερο? Φανταστείτε όλο αυτό να είναι σαν ένα στομάχι. Από κάτω έχει μια δίωδο ενώνεται με το υπόλοιπο σώμα, είναι η επικοινωνία με το Αιγαίο. Και υπάρχει ένα δεύτερο άνοιγμα της Προποντίδας στην πάνω πλευρά, τη βορεινή πλευρά, που είναι τα στενά του Βοσπόρου, τα οποία ενώνουν τη Μαύρη Θάλασσα με την Προποντίδα. Γι' αυτό και η θέση της Τουρκίας είναι εξαιρετική. Το επόμενο, παρακαλώ. Προετοιμασία Λούκα Μαρκέλη για τον φίλο μου Ανδρέα Δρυμιώτη, γιατί όταν είχα πριν από δύο εβδομάδες φιλοξενούμενο τον Γρηγόρη Ψαριανό, του άρεσαν τα τραγούδια και με όλο παράπονο μου λέει: «Καλά, μένα δεν μου βάζει τέτοια τραγούδια. Ανδρέα, σου έχω πρόγραμμα ολόκληρο για τις 9. Λοιπόν, ο Στέφανος Κασιμάτης παραλληλίζει τα στενά του Ορμούς με τα στενά των Δαρδανελίων και τον Τροϊκό πόλεμο. Και αφού λοιπόν μας λέει τις αναλογίες, πάμε τώρα να μπούμε ακριβώς σε αυτό το υπέροχο δεύτερο μέρος του κομματιού. Καταρχάς διαβάζω: «Αν ο Τροϊκός πόλεμος έχει κάποια ιστορική βάση», γράφει ο Κασιμάτης, «το πιθανότερο είναι ότι ο λόγος για τον οποίο έγινε πρέπει να ήταν ο έλεγχος των στενών προς τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς η Τρία, γνωστή και ο Ήλιον, βρισκόταν σε θέση που επέτρεπε τον έλεγχο της ροής του εμπορίου στην ύστερη εποχή του Χαλκού». Καμιά δεκαριά Τρίες έχουν ανακαλυφθεί από τους αρχαιολόγους, συνεχίζει η μία πάνω στην άλλη, με την έκτη από αυτές τις Τρίες να θεωρείται εκείνη που συμπίπτει με το τέλος της εποχής του Χαλκού. Με άλλα λόγια, ποια Ελένη και ποια σημασία μπορεί να έχει το χρώμα του δέρματός της? Η δρόμη του εμπορίου ήταν η ωραία Ελένη. Και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, γράφει ο Κασιμάτης, για τον ίδιο λόγο γίνεται ο πόλεμος στον Περσικό. Για τον έλεγχο των στενών του Φάκιν, τέος Ορμούς, και την τιμή του πετρελαίου. Πάμε τώρα στο αποθεωτικό. Έπειτα έχουμε τρομερό casting ανυπέρβλητο από την πλευρά των Αχαιών. Μη μου πείτε, γράφει, ότι ο Ντόναλτ δεν είναι ο τέλειος Αγαμέμνονας. Είναι γεννημένος για το ρόλο. Το λέω, συνεχίζει, με τη γνώση του ανθρώπου που έχει διαβάσει ξανά και ξανά τα ομηρικά έπη σε διάφορες μεταφράσεις και δεν έχει συναντήσει ποτέ αντιπαθέστερο χαρακτήρα στη λογοτεχνία. Του Αγαμέμνονα δηλαδή. Ή μήπως δεν είναι η Μελάνια η ιδεώδης κλητεμνίστρα και μόνο από το ύφος του προσώπου της αντιλαμβάνεσαι, σημειώνει ο Κασιμάτης, αμέσως ότι αυτή η γυναίκα μέσα της βράζει από θυμό. Παρένθεση. Έγισθο είναι προφανώς, είναι προφανές, δεν θα δυσκολευτούμε να βρούμε εφόσον έχουμε τη Μελάνια για κλητεμνίστρα. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, τι εννοεί, έτσι. Με τον Αίγιστο απάτησε η Κλητεμνίστρα τον Αγαμέμνονα. Τα υπόλοιπα τα αφήνω στη φαντασία σας, δεν τα λέμε κιόλα. Για τον ρόλο του Αχιλέα τώρα, φυσικά ο μανιακός στρατόκαυλος Πιτ Χέξεθ, που προβληματίζεται με τα πεσμένα επίπεδα τεστοστερώνης των μαχητών, όπως ονομάζει στη γλώσσα του αυτούς που όλοι οι άλλοι τους λέμε στρατιώτες, και μοιράζει δωρεάν ενέσεις τεστοστερώνης. Το ότι είναι βλάκας, ο Χέξεθ δηλαδή, δεν μας ενοχλεί. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι βολεύει, γιατί θα κολακευτεί από τον ηρωισμό του ρόλου. Θα παρασυρθεί και δεν θα εξετάσει τι συνεπάγεται ως προς τη σχέση με τον Πάτροκλο. Βέβαια, δεν αποκλείω να βολευτεί κιόλας με την κατάσταση. Πότε δεν ξέρεις με αυτούς που ξεχυλίζουν από αντρίλα. Καταλήγει ο Κασιμάτης αυτό το αριστούργημα. Δυστυχώς από την άλλη πλευρά δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες. Ο Πρίαμος σκοτώθηκε από την πρώτη μέρα του πολέμου. Εννοεί τους Ιρανούς τώρα, καταλαβαίνετε. Ενώ ο Έκτορας κρύβεται και κανείς δεν ξέρει σε τι κατάσταση είναι. Του Χαμενεή ο γιος δηλαδή. Όσο για την Ανδρομάχη, την Εκάβη, τον Τηλέμαχο, σκοτώθηκαν μαζί με τον Πρίαμο. Εν πάση περιπτώσει, η ιδέα υπάρχει και όποιος θέλει την αξιοποιεί. Είναι βέβαιο ότι μετά την παγκόσμια επιτυχία της Οδύσσειας του Νόλαν, πολλοί θα σκέφτονται την Ιλιάδα. Με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στις 8 και 25 πρώτα λεπτά, έτσι για να μπορούμε λίγο να ανοίγει λίγο το μυαλό μας με έναν τρόπο και να μπορούμε να κάνουμε τους παραλληλισμούς. Κλείνοντας το πρώτο ημίωρο, και δεν το έχω ανοίξει ακόμη, μου γράφει λοιπόν μια κυρία, η Δήμητρα. Θα μπορούσατε μέσω της εκπομπής σας να κάνετε μια αναφορά για το φαινόμενο των πακτωμένων ομπρελών ιδιωτών που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και αφορά ολόκληρη την Ελλάδα. Πέρα από το γεγονός ότι αυτή η πρακτική δυσκολεύει την πρόσβαση μεγάλης μερίδας πολιτών στην παραλία, υπάρχει μια νομοθεσία σχετικά με την αφαίρετη κατάληψη του Αιγιαλού. Πρέπει να εφαρμόζεται ή είναι διακριτική ευχέρεια κάθε υπηρεσίας να την εφαρμόσει? Ιστερόγραφο. Πριν μου πείτε να απευθυνθώ στο Δήμο, στο λιμενικό, στην αστυνομία κτλ., να σας πω ότι όταν το έκανα με παρέπεμπω ένας τον άλλον και τούμπαλιν. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Σε περίπτωση δημόσιας αναφοράς, παρακαλώ, όχι επώνυμο. Εννοείται, αγαπητή μου Δήμητρα, να είσαστε καλά. Μία περίπτωση αυτή, η κυρία, προσέξτε. Διαχειρίστηκα στην τηλεόραση, στην τηλεοπτική εκπομπή, αντίστοιχο θέμα. Η οποία, το αντίστοιχο θέμα, το οποίο έλεγε το εξής. Είμαστε στα Στήρα. Στα Στήρα τώρα είναι μια σειρά πολυκατοικιών και κατοικιών μπροστά στη θάλασσα. Όταν λοιπόν αγοράζεις ένα ακίνητο εκεί, ένα διαμέρισμα, εξασφαλίζεις, έχεις αγοράσει το διαμέρισμα, μια κάποια αποθήκη και ένα χώρο στάθμευσης. Είναι μόνο αυτά? Όχι, δεν κατάλαβες καλά. Αγοράζεις και μία θέση αυθερέτως, εννοείται, το αγοράζεις εισαγωγικά, αυθερέτως μπροστά στην παραλία, η οποία, γιατί εσύ είσαι πρώτη μόστρα, είσαι σαν να λέμε πρώτη ξαπλώστρα, είναι η κατοικία σου. Αγοράζεις λοιπόν και μία ομπρέλα την οποία πακτώνεις στην παραλία, βάζεις και τα καρακλάκια τα οποία τα δένεις με μία λυσίδα. Όταν λοιπόν έκανα την αναφορά...
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06.
8: πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
12: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
13: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
14: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
15: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
16: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
20: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
19: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
20: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
19: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
20: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.

0: Φιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Είναι η πρώτη φορά φέτος που περιοχές της χώρας βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη νύχτα το νησί, με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Νεκρός εντοπίστηκε αργά εχθές το βράδυ ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν οι αρχές. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, οι σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, ανακοίνωσε στην ΕΡΤ Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σήμερα θα συζητηθεί και τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Ο κύριος Γιαννίρης, ρόλο Δημήτρη Κολυμιχάλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στην λεωφόρα Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τη Διραχείο στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από το ύψος της Αχαρνών ως τα κτέλ του Κηφισού. Στην Αττική Οδό επίσης στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος Εθνικής, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι καθώς και στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου Αρδιτού ανατμήματα.
3: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
6: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

είναι γεγονός ότι η ταινία μας οδηγεί στο βιβλίο. Ανακαλύπτουμε ξανά τον Όμηρο από την ταινία του Νόλαν για τον Οδυσσέα. Όχι, δεν την έχω δει ακόμη την ταινία, αλλά έκλεισα να τη δω κάποιο Σαββατοκύριακο τα επόμενα σε αίθουσα IMAX όπως συμβουλεύει ο Δημήτρης Δανίκας. Είναι full οι αίθουσες, το καταλαβαίνω, οπότε πρέπει να κλείσουμε πια και στον κινηματογράφο το εισιτήριό μας. Ο Μύρου Ηλιάδα, η οργή του Αχιλλέα, εκδόσεις Κάκτος, σε μετάφραση Παναγιώτη Γιανακόπουλου και επιμέλεια Ράνιας Τζιαμπίρη. Ο Μύρου Οδύσσια, ο δρόμος της επιστροφής από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, τον Κάκτο, σε μετάφραση του ιδίου Παναγιώτη Γιανακόπουλου και επιμέλεια Ράνιας Τζιαμπίρη. Καλό τάξητα και τα δύο βιβλία. Από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, από τον Κάκτο, Θωμά Κατάκη, ο Οδυσσέας και οι διαχρονικοί ηγέτες. Είναι βιβλίο στην Αγγλική. Φρεσκότατο βιβλίο επίσης του καθηγητή Δημήτρη Νανόπουλου, «Ο κβαντικός μύθος του Σισύφου, δοκίμιο για την κβαντική προέλευση του παραλόγου», από τις εκδόσεις Πατάκη, για όσες και όσες ενδιαφέρεστε περί της φυσικής, από τον καθηγητή φυσικής Δημήτρη Νανόπουλο, για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Η 24ωρη παραμονή μου στο σπίτι με αφορμή την τροφική δηλητηρία που με εκτύπησε μέσα

0: τη νύχτα μου έδωσε την ευκαιρία να δω μια ταινία, κυρίες και κύριοι, στην πλατφόρμα Κοσμοτέ, εάν έχετε. Σας προτείνω να πάτε στις ταινίες με μια προϋπόθεση. Εάν σας αρέσουν οι ήρεμες, ήσυχες, γλυκές, με νόημα ταινίες, στις οποίες συνήθως πρωταγωνιστούν δύο ηθοποιοί. Μένα μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί είναι ένας θεατροκοποιημένος κινηματογράφος. Αυτή η ταινία, κυρίες και κύριοι, έχει γυριστεί στο Άμστερνταμ. Είναι μια πρώτη τάξη ως διαφήμιση της πρωτεύουσας της Ολλανδίας. Πρέπει να πλήρωσαν οι Ολλανδοί για να γυριστεί εκεί η ταινία. Είναι καταπληκτική, είναι πολύ ωραία τα πλάνα. Πάλι υπό την προϋπόθεση ότι σας αρέσουν τέτοιου τύπου ταινίες. Γιατί αν είστε της λογικής ταινιών δράσης, όπου οι δολοφονίες είναι 500 ανά δευτερόλεπτο, δεν σας κάνει. Δεν είναι για τα γούστα σας. Λοιπόν, αυτή η ταινία είναι μια ήσυχη ταινία, γλυκιά, η οποία έχει τον τίτλο Midwinter Break. Είναι σαν να λέμε χειμερινές διακοπές ενός ζεύγους. Και στην πραγματικότητα οι ηθοποιοί, διάβαζα, ο άντρας είναι ηλικίας 73 και η γυναίκα είναι 70. Είναι δύο γνωστοί ηθοποιοί, θα τους αναγνωρίσετε. Λοιπόν, είναι μια επανασυνάντηση του ζεύγους που έχουν παντρευτεί από έρωτα χρόνια πριν στην Βόρεια Ιρλανδία, στο Μπέλφαστ. Ένα γεγονός τους οδηγεί εκτός της πατρίδας τους, κατοικούν στην Γλασκόβη και κάποια στιγμή εκεί, σε μια ηλικία που το αγόρι τους, το παιδί τους, έχει κάνει την δική του οικογένεια, έχει φύγει παίρνοντας και το εγγόνι, κάνουν ένα ταξίδι, προτείνει σύζυγος να κάνουν ένα ταξίδι για να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους στα 70. Και εκεί πάνω είναι ο καμβάς της ταινίας. Επαναλαμβάνω, ήρεμη, ήσυχη, υπέροχη ταινία, την οποία αν έχετε δε και αϋπνίες, σας συστήνω να μην πάρετε το φάρμακο για την αϋπνία σας, αλλά να καθίσετε ήσυχα και ήρεμα μπροστά στην τηλεόραση, να βάλετε την ταινία και αν δεν κοιμηθείτε με ηρεμία μετά το τέλος της, που θα θέλατε να μην τελειώσει για να πάει κι άλλο παρακάτω, ελάτε να μου πείτε να διαμαρτυρηθείτε. Κοσμοτέ, Midwinter Break, επαναλαμβάνω, μια υπέροχη ταινία. Γιάννη Σιδέρη, δεν έχω γεράσει. Απλώς θα ήθελα, δεν έχω γεράσει, όχι καθόλου. Απλώς, ναι, από μια ηλικία και μετά, Γιάννου, στα 63, δεν είσαι εσύ που πας προς τον τοίχο. Πολλές φορές έρχεται και ο τοίχος, δηλαδή, όχι πολλές φορές, όπου τείχος ο χρόνος, έρχεται ο τείχος κατά πάνω σου. Λοιπόν, εγώ σου προτείνω, Γιάννη Σιδέρη, να δεις την ταινία και να γράψεις στο liberal.gr για την ταινία που πρότεινε ο Πορτοσάλτε. Σήμερα ο Γιάννης Σιδέρης έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο, όπως συμπίπτει και με τον Σάκη Μουμτζή, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα το πραγματευτώ στις 10. Τώρα προλαβαίνω, μου το ακυρώνει όλο. Μισό λεπτό. Γράφουν και οι δύο. Όχι, τώρα γιατί με κέντρισες εσύ, Γιάννη, με κέντρισες. Λοιπόν, γράφουν και οι δύο για τον αντισημιτισμό που αναπτύσσεται στην Ευρώπη με αφορμή την Ιταλία. Στην Ιταλία, λοιπόν, κυκλοφόρησαν πλατφόρμες στο διαδίκτυο στις οποίες προτείνονται στους Ιταλούς πολίτες να καταδείξουν ποιοι Εβραίοι ζουν δίπλα τους. Ποιοι εβραϊκής καταγωγής ζουν δίπλα τους. Μιλάμε ό,τι έκανε ο Χίτλερ. Προσέξτε, έως τώρα αντισημιτισμό εκδήλωναν οι ακροδεξίοι. Οι φασίστες, ακροδεξίοι, οι Ναζί, τα κατάλοιπα των Ναζί. Τώρα λοιπόν, στη χωρία αυτή των Ναζί προσήρθατε, λατρεμένοι μου, εσείς της αριστεράς. Αχ, καλή μου, υπεπλανημένοι, υπολελημένης διανοίας πολλές φορές ορισμένοι, θα σας βάλω έναν τέτοιον. Υπάρχει ένα ηχητικό που λέει Μετρό Θεσσαλονίκης. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προσήρθαν λοιπόν να κάνουν τη δουλειά των ακροδεξιών οι αριστεροί, κομμουνιστές και αριστεροί. Δηλαδή, και το κουκούε είναι στα κάγκελα. Είναι ένα πράγμα ο Νετανιάχου και η πολιτική του, και είναι άλλο πράγμα ο πολίτης εβραϊκής καταγωγής. Δεν είναι καμία σχέση ο πολίτης εβραϊκής καταγωγής με τον Νετανιάχου. Καμία σχέση. Μόνο στα μυαλά αριστερών ιδεολειπτικών αυτά ταυτίζονται. Ταυτίζονται όπως ακριβώς ταυτίζονται και στα μυαλά των φασιστών ακροδεξιών, όπως ακριβώς ταυτίζονταν και στο μυαλό του Χίτλερ, ο οποίος επηρέαζε άλλους Γερμανούς ηλίθιους και πήγαν όλοι μαζί και πέσαν από τον κρεμό. Προηγουμένως όμως κατέστρεψαν και εξαφάνισαν εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό είναι το πρόβλημα του ναζισμού, στον οποίο βλέπω ότι συμπλέει η αριστερά. Μισός αριστερός δεν έχει σηκωθεί έως σήμερα, θα ξαναπώ το ίδιο επιχείρημα. Μισός αριστερός, μισό στόμα από όλους αυτούς που έχετε για ιδεολόγους, που έχετε για σοφούς, μισός δεν έχει σηκωθεί να πει, παιδιά, πήραμε τον ολισθηρό δρόμο. Ένας τέτοιος ακριβώς μέσα, ακριβώς μια τέτοια περίπτωση αριστερούλη, αριστερούλη είναι αυτός ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Αυτός ο Μαμντάνι, ο οποίος είναι ζάπλωτος από τους γονείς του, εξελέγει από άλλους αριστερούλιδες της Νέας Υόρκης δήμαρχος της πόλης. Είχε δηλώσει ότι θα συλλάβει, για να καταλάβετε πού φτάνει το γνωστό παράγωγο της αυτοικανοποίησης, για να καταλάβετε πού φτάνει η ανοησία, είχε δηλώσει ότι θα συλλάβει τον Νετανιάχου αν πατήσει, όταν πατήσει το πόδι του στη Νέα Υόρκη. Βγήκε χθες και λέει, ξέρετε, δεν μπορώ να τον συλλάβω. Μάλιστα. Περιμέναμε το Μαμντάνι να δηλώσει για να πάρει τις ψήφους ηλιθίων. Ζητώ συγγνώμη που χαρακτηρίζω τους αριστερούς ηλίθιους, να με συγχωρείτε. Λοιπόν, να πάρει ψήφους ηλιθίων. Και μετά να έρθει να τους πει ότι κοιτάξτε, δεν μπορώ να συλλάβω τους, δεν μπορώ να συλλάβω τον Νετανιάχου. Ένα τέτοιο λοιπόν παλικαράκι πάει στη Θεσσαλονίκη να εκδώσει εισιτήριο στο μετρό Θεσσαλονίκης. Και στο εκδοτήριο των εισιτηρίων, στο μηχάνημα, το οποίο εξυπηρετεί πολίτες πολλών γλωσσών, υπάρχουν και τα εβραϊκά. Ακούστε πώς αντιδράει αυτό το παλικαράκι, το οποίο βγάζει και τη μούρη του στο TikTok, και καταλαβαίνουμε τι είναι το TikTok, τι είναι οι άνθρωποι του, αλλά προσέξτε πώς αντιδρά όταν πάει να εκδώσει εισιτήριο στο μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Συγγνώμη λίγο, εγώ μπαίνω πρώτη φορά στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Αυτό εδώ, τι είναι, είναι μετάφραση στα Ισραηλινά? Δηλαδή έχουν βάλει μετάφραση 5 γλώσσες και διαλέξανε και τα Ισραηλινά εδώ πέρα. Πάμε καλά ρε, είναι δυνατό? Δηλαδή το βλέπω πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό.
2: Τι είναι αυτό ρε?
1: Έχετε χαζέψει ρε, είναι δυνατό?
0: Λοιπόν, αυτό το παλικαράκι, το οποίο είναι ένα από τα από αυτά τα παιδιά τα οποία σύγχρονα, τα οποία δεν έχουν γρή γνώση ιστορίας, ούτε τις στοιχειώδους δηλαδή, ούτε τα βασικά, το οποίο δεν ξέρει τι είναι η Θεσσαλονίκη, τι είναι η ιστορία της Θεσσαλονίκης, ποια είναι η παρουσία των εβραϊκής καταγωγής ανθρώπων που ήρθαν, οι Λαντίνο που ήρθαν από τις από τους εκδιωχθέντες της Ισπανίας, του βασιλιά Φερνάνδου και της βασίλισσας Ισαβέλας. Δεν έχει ιδέα. Και πρώτη φορά λοιπόν συναντά στη ζωή του στο εκδοτήριο εισιτηρίων εκείνο το εικονίδιο, για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες εβραϊκής καταγωγής στην εβραϊκή γλώσσα και όχι στην ισραηλινή γλώσσα. Συντικά με τον αιώνιο έφηβο, τον αιώνιο ηλίθιο, μου γράφει μια κυρία, η κυρία Εύη, που απόρρισε με την εβραϊκή γλώσσα στο μετρό. Επιτρέψτε μου να προσθέσω και τη δική μου εμπειρία. Ως Αθηναία, το πατρικό της μητέρας μου ήταν στην κάποτε γραφική συνοικία Βρυσάκη. Γνώρισα τη Θεσσαλονίκη αρχικά από τα βιβλία του Γιώργου Ιωάννου, του Πεντζίκη, του Χριστιανόπουλου και άλλων συγγραφέων, όπως και από τα τραγούδια του Σαββόπουλου. Την επισκέφθηκα πρώτη φορά το 1978, ήταν σαν να γνώριζα χρόνια. Στην επαγγελματική αλλά και την κοινωνική μου ζωή γνώρισα επιζώντες του Ολοκαυτώματος, που συγκλονίστηκα όταν πρωτοείδα τους αριθμούς σφραγίδες στα χέρια τους. Εκεί να δείτε αιώνιους έφηβους και έφηβες βαμμένους στα χρώματα της Παλαιστινιακής σημαίας να κάνουν πεταλιές, εννοεί σε αυτήν την ποδηλατάδα που έγινε τις προάλλες στη Θεσσαλονίκη. Κρίμα, άδικο για αυτήν την υπέροχη πόλη να διασύρεται από κάθε λογή σε αιώνιους εφήβους, αλλά δεν τους βρείτε μόνο εκεί, αγαπητοί μου Εύη, θα τους βρούμε παντού, και είναι όλα αυτά τα παιδιά, όλα αυτά τα παιδιά τα οποία ανώριμα και άσχετα αντιδούν με έναν τρόπο πρωτόγονο, πραγματικά πρωτόγονο, και λες να και ένας ακόμη που ζω κι εγώ ανάμεσά του. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Μαρία Κλητσιώτη για τις ευχές σας. Ιωάννα Σιώζου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλη Χρυσανθακόπουλε, αγαπητή Τόνια Δαβερώνη στην Τίνο, την καλημέρα μου, και σε εσάς αγαπητή Δάφνη Κοσμίδου. Και Ιωάννα Κανιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά το διάλειμμα θα είναι μαζί μας η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρωτής υπουργός υγείας. κάνουμε διάλειμμα εδώ, υπενθυμίζοντας για άλλη φορά ότι η πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχαία Ενότητα της Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026 ισχύει από φέτος. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημική αριστεία της νομικής σχολής του Κιλ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες kill.edu.gr, Kill, Πανεπιστήμιο Kill, στην οδό Ιπποκράτους 33.
3: Το Πανεπιστήμιο Kill στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
7: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Ήρθε η στιγμή να συζητήσουμε για το πρόγραμμα παχυσαρκίας, διπόμη για το οποίο τόσο πολύ αγωνιάτε και δίκιο έχετε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Αυτό το πρόγραμμα πρόληψης, λοιπόν, για το οποίο κάλεσα την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη και εκείνη ανταποκρίθηκε, είναι αναπληρωτής υπουργός Υγείας. Καλημέρα σας, κυρία Αγαπηδάκη.
10: Καλή σας ημέρα. Θέλω να σας συγχαρώ για την παρέμβαση που κάνατε πριν σε σχέση με τους πολίτες εβραϊκής καταγωγής και να πούμε, κύριε Πορτοσάλτο, ότι βλέπουμε και στη χώρα μας κάποιες αντιδράσεις τοπικά.
0: Μόνο που θέλω να αφήσετε το. Μιλάτε μάλλον από ή από χάρη.
10: Ναι, βεβαίως.
0: Κλείστε
10: βεβαίως.
0: Το και ελάτε, ακουμπήστε παρακαλώ στη συσκευή, γιατί δεν σας. Αδικήστε εσείς, δεν σας ακούμε καλά.
10: Νομίζω τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, ορίστε. Επαναλάβετε, παρακαλώ. Ναι.
10: Ήθελα να σας συγχαρώ για την παρέμβαση που κάνατε πριν σε σχέση με τις αντιδράσεις που υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στη χώρα μας, δυστυχώς, όταν έχουμε τουρισμό από πολίτες εβραϊκής καταγωγής. Το θεωρώ απαράδεκτο, είναι στοχοποίηση, μας γυρνάει αιώνες πίσω και δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε να εμφανιστούν ξανά τέτοια πράγματα. Είναι ειλικρινά πολύ απεχθές αυτό και, όπως σωστά είπατε, άλλο η πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης προκειμένου του κυρίου Νετανιάχου και άλλο οι πολίτες εβραϊκής καταγωγής, πρέπει να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διάκριση, διαφορετικά κινδυνεύουμε με φασιστικές συμπεριφορές.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αγαπηδάκη. Φαντάζομαι ότι η ελληνική κοινωνία θα μπορέσει κάποια στιγμή να τον αντιληφθεί σε ένα κομμάτι της, γιατί βλέπω ότι το δρόμο της φασιστικής ακροδεξιάς ακολουθεί η αριστερά. Λοιπόν, ας φύγω όμως από αυτό.
10: Πάμε στην παχυσαρκία, λοιπόν.
0: Πάμε στην παχυσαρκία, λοιπόν, επειδή, και στο πρόγραμμα. Ορίστε, παρακαλώ.
10: Επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλές ανακρίβειες και υπάρχει μεγάλη αγωνία, θέλω να είμαι σαφής και ξεκάθαρη. Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων δεν σταματά. Αντιθέτως, επειδή αγκαλιάστηκε από τους 43.500 δικαιούχους, έχουμε αποφασίσει με τον Υπουργό να βρούμε λύσεις στην ανατροπή που έχει προκαλέσει η αλλαγή, η τεχνική αλλαγή της Κομισιόν και μάλιστα στο παραπέντε της τελευταίας αναθεώρησης. Αυτό είναι που μας έχει προκαλέσει την ανατροπή, γιατί θέλω να θυμίσω ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2025. Από τότε λοιπόν μέχρι πριν από λίγες μέρες δεν είχαμε κάποιο έγγραφο από την Κομισιόν που να μας λέει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό. Ήρθε αυτό στην τελευταία αναθεώρηση και αυτό έχει προκαλέσει την ανατροπή. Θέλω να ξέρουν οι πολίτες την αλήθεια τι έχει συμβεί. Είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχουν αυτές οι αλλαγές. Απλά και εμάς μας εφηβίασε τελευταία στιγμή όλο αυτό το πράγμα και γι' αυτό έχει προκληθεί αυτή η αναστάτωση. Δεν μείναμε όμως με σταυρωμένα χέρια. Σε συνεργασία με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, έχουμε ήδη προχωρήσει σε διαδικασία νομοθετικής ρύθμισης για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε από τον τακτικό προϋπολογισμό τις θεραπείες αυτές. Θέλω οι πολίτες να είναι ήσυχοι, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις θεραπείες τους. Λυπούμαστε για αυτή την αναστάτωση που έχει προκληθεί και εμείς δεν θέλαμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Όμως δεν μπορούμε πριν έχουμε την τελική λύση, γιατί θα υπάρξει και διάταξη στη Βουλή, να κάνουμε επίσημα ανακοινώσεις. Απλώς θέλω να ξέρουν οι πολίτες ότι δεν θα μείνει ακάλυπτος κανένας πολίτης ο οποίος έχει ξεκινήσει τη θεραπεία.
0: Άρα οι ήδη βρισκόμενοι εντός προγράμματος θα ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους, κυρία
10: Λαβινάκη. Ναι.
0: Τώρα, νέοι μάλλον σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να εγγραφούν, φαντάζομαι.
10: Το μελετάμε με τον Υπουργό, κύριε Πορτοσάλτη. Θα κάνει ανακοινώσεις ο Υπουργός. Δεν θέλω να προκαταλάβω τις αποφάσεις του τώρα. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις και έτσι θα ξέρουν οι πολίτες κάθε λεπτομέρεια. Ναι.
0: Έχει μεγάλο κόστος, κυρία Καπηδάκη, αυτό.
10: Πολύ υψηλό κόστος. Ναι. Το γνωρίζουν οι πολίτες, διότι τα φάρμακα αυτά είναι κοστοβόρα. Ωστόσο, πήραμε την απόφαση να το κάνουμε αυτό, διότι, κύριε Πορτοσάλτη, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν τα δίνει αυτά για αδυνάτισμα. Τα δίνει σε πολίτες που έχουν υψηλό καρδιακό κίνδυνο, προκειμένου να μειώσουν νοσηρότητα, να μειώσουν την πιθανότητα προώρησης θνητότητας. Εμείς λοιπόν έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό που ποτέ δεν μας είπε η Κομισιόν, ούτε και τώρα. Τώρα αντιδρά στην τεχνική λύση, αλλά στο κομμάτι που έχει να κάνει με τεχνική ρύθμιση και την επιλεξιμότητα. Αλλά μας είπε ότι ο σχεδιασμός είναι επιστημονικά άρτιος, το βεβαιώνει αυτό και η αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Κομισιόν. Και το θέμα έχει να κάνει καθαρά με το κομμάτι το χρηματοδοτικό. Άρα, θέλω να ξέρουν οι πολίτες ότι η χώρα μας είναι πραγματικά αυτή που ακολούθησε τις οδηγίες του EMA, του Ευρωπαϊκού ΕΟΦ, να το πούμε απλά. Και αυτό το σημειώνω διότι έχει αξία να γνωρίζουμε πώς κάνουμε την ανάπτυξη αυτής της πολιτικής. Το να δίνουμε ένα μήνυμα και ως Υπουργείο Υγείας ότι τα φάρμακα είναι για το αδυνάτισμα, ξέρετε έτσι, ακόμα για να χάσει 5 κιλά είναι λάθος. Εδώ μιλάμε για μια φαρμακευτική αγωγή, την οποία το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας μας είπε ότι πρέπει να λάβουν οι άνθρωποι που έχουν υψηλό καρδιακό κίνδυνο για να μειώσουν αυτή την οσιρότητα και τον κίνδυνο να πάθουν έφραγμα κεφαλικό ή να φύγουν προώρα από τη ζωή.
0: Ναι. Τώρα, τα υπόλοιπα προγράμματα συνεχίζονται πέραν από την
10: κανονικότητα. Το έχουμε ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στο στάδιο της εκαθάρισης από το Ταμείο Ανάκαμψης σε επίπεδο πληρωμών προς τους παρόχους και Σεπτέμβριο ξεκινάνε τα νέα SMS. Κανονικά η πρόληψη δεν είναι προσωρινό πρόγραμμα, είναι σταθερή πολιτική της κυβέρνησης και είναι η πρώτη φορά που το έχουμε αυτό στη χώρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καπηδάκη. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα σας.
8: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
11: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
12: Μύρισε όλη η γειτονιά.
13: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
14: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
15: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
16: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά.
14: αλλά και καφεδάκι πακέτο.
15: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
14: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
15: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
16: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
17: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
16: Σκέψου, πράκτικα.
15: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
18: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
19: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
18: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
19: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
15: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
20: Για το σπίτι του μέλλοντος.
21: Για τον αγρότη του σήμερα.
20: Για τον εργολάβο του τώρα.
21: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
20: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
21: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
20: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
21: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
20: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
21: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
22: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
23: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
24: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
25: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
26: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
27: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
28: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
26: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
27: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
28: Φοβάμαι!
27: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
26: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
27: Μπράβο!
26: Game Masters Escape Room.
1: Αδρεναλίνη.
2: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
2: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
2: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
2: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

σηκώσω με τα μανίκια που λέτε σήμερα. 5 λεπτά και μετά από τις 9. Καλημερούδια σε όλο τον κόσμο. Τις καλημέρες μας, τις αγωνιστικές μας καλημέρες σήμερα, γιατί αγωνιστήκαμε πάρα πολύ να ξεπεράσουμε αυτό το τριήμερο, τετραήμερο, πόσο ήταν που ανέβηκε πολύ η θερμοκρασία και έφερε καύσωνα. Τώρα τι έγινε και άλλαξε τόσο γρήγορα το σκηνικό του καιρού, θα μας το πούν οι μετεωρολόγοι. Αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι μπορεί να κατέβει και λίγο η θερμοκρασία σε εμάς εδώ, τουλάχιστον στο Αγρίνιο, και το καταλάβαμε, γιατί άρχισε να φυσά ένα δροσερό αεράκι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι όλα καλά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, για τον απλούστατο λόγο ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για πυρκαγιές. Και μπορεί, σας λέω, να πέφτει η θερμοκρασία τώρα. Ξεκίνησε, είμαστε λίγο πιο τυχεροί εμείς εδώ. Μακάρι να κρατηθεί έτσι και να μην έχουμε τίποτα άλλα παρατράγουδα, γιατί και σήμερα λένε οι μετεωρολόγοι θα έχει καύσωνα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Τα μάτια μας όλοι 14, για να μπορούμε να τη βγάλουμε καθαρή, που λέμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν ο μήνας έχει 22, είναι Τετάρτη και γιορτάζει, ποιος λέτε εσείς, η Μαγδαληνή, ο Μαγδαληνός, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος. Και επειδή η φίλη μας η Μαρκέλα γιορτάζει σήμερα, καταλαβαίνετε ότι θα στείλουμε τις καλύτερες ευχές στη Μαρκέλα μας και στη Μαγδαληνή μας, γιατί έχουμε και μαγδούλες που γιορτάζουν σήμερα, μαγδές όπως τις λέω εγώ. Ευρωπαϊκή ημέρα επίσης για τα θύματα εγκλημάτων μίσους, και είναι Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Γιώργο μου, γιορτάζουμε εσύ και εγώ σήμερα, είμαστε εγκέφαλοι, πες μου, δεν είμαστε? Έτσι, έτσι. Γιώργος Κατσούλης απέναντι, το μαλλί σκατζοχερέ. Πότε θα πας κομμωτήριο, πες? Πες πότε θα πας. Μόλις θα βγω σε άδεια, λέει, για να μπορώ να κάνω βουτιές, μην καρφωθώ στο μπάτο της θάλασσας, στο βυθό. Κάνεις και βουτιές, έμαθα, ε? Έτσι, μπράβο. Γιατί με αυτό το μαλλί, έτσι όπως το βλέπω, κάτσες εδώ και πάνω από το γυαλί. Τι σκατζόχυρο, τι ο Κατζούλης δηλαδή. Βουτιά και θα τον δείτε με τα πόδια πάνω. Δεν τραβάει η Μαρία να σε βγάλει από τον πάτο της θάλασσας εκεί. Κανόνισες διακοπές ακόμα? Ακόμα? Και τι θα κάνω εγώ τώρα? Τι ακόμα διακοπές? Τι είναι αυτά τα πράγματα δηλαδή? Καλημέρα στην Ξανθούλα. Ξανθούλα, τι έγινε, δεν πήγες διακοπές? Δεν πήρες τα όρια πίσω σου και τα βουνά μπροστά σου? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν μου λέτε τώρα, κύριε Κατσούλη, πώς θα τη βγάλουμε 2 ολόκληρες ώρες εδώ? Καλά, έχουμε και τα κλιματιστικά στο φουλ, λέει ο Γιώργος, να μην ζεσθενόμαστε, έτσι να είμαστε και δροσεροί. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα πάνε από το καλό στο καλύτερο. Να τη και το μαράκι, η Μαρία η Κουζέλη μας παρακολουθεί. Καλημέρα! Μ' αρέσει το α που ακούγεται, ας πούμε. Ξέρεις ότι σήμερα είναι η μέρα του ποντικοπιάστη? Το ξέρεις? Είναι, λέει, στις αγγλοσαξονικές χώρες η μνήμη, η μέρα αυτή, λέει, σε ανάμνηση του γερμανικού λαϊκού μύθου του Παρδαλού Ευλητή, που παραμένει ζωντανές, λέει, σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία. Είναι ο Ευλητής που είχε πάει και είχε γεμίσει ένας τόπος, λέει, μια χώρα από ποντίκια. Και πήγε αυτός και είπε στο βασιλιά ότι θέλω τόσα λεφτά για να βγάλω τα ποντίκια από τη χώρα. Εντάξει, του λέει αυτός, βγάλω τα πρώτα και μετά. Πάει λοιπόν ο Ευλητής με τον αυλό του, εκεί παίζει ένα ωραίο σκοπό, αρχίζουν τα ποντίκια να τον ακολουθούν. Τα βγάζει από το βασίλειο. Γυρίζει πίσω, δεν στα δίνω, λέει, τα λεφτά, τέτοιος είσαι, λέει, τώρα θα δεις. Και ξεκίνησε και αυτός να παίζει τον αυλό του και μάγεψε όλα τα μικρά παιδιά, οπότε εξαφανίστηκαν τα παιδάκια. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται? Έτσι τώρα. Τι λαϊκός μύθος είναι και αυτός. Μαρία της Μαγδαληνής, λέει, και παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος. Αμέ. Αλλά και η Καθολική Εκκλησία σήμερα τιμά τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Και εμείς στέλνουμε καλημέρα στην Πατρούλα τη Γρομιτσάρη και στην Ελένη τη Ζαφύρη που μας παρακολουθούν τα παιδιά και μας στέλνουν και φυλάκια. Στη Μάνθα την Καδούλα, γεια σου Μάνθα. Η Ελένη Πέρο επίσης στην παρέα μας. Ελενίτσα, καλημέρα. Είδες, πέρασε τώρα το μεγάλο κύμα της ζέστης. Θα κατεβούμε όλοι να πιούμε ένα καφεδάκι να το ευχαριστηθούμε. Υπομονή χρειάζεται, αλλά είπαμε τα μάτια μας 14, γιατί μπορεί να είναι η τελευταία μέρα του καύσου. Είπαμε σε εμάς δρόσεις εδώ, αλλά και να πιάσει σε κάποιες περιοχές 42 βαθμούς. Αλλά έτσι αυτό το αεράκι που έχει σηκωθεί πρέπει να μας κάνει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Στο μεταξύ, φροντίστε να μην αφήνετε νερά και να λιμνάζουν στα σπίτια σας, στα μπαλκόνια σας, στις αυλές σας, δεν ξέρω κι εγώ πού, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για μολυσμένα κουνούπια και να σας τσιμπήσει κανένα και να έχουμε άλλα. Στον Κώστα τον Παρασκευόπουλο και στον Γιώργο θέλω να στείλω την καλημέρα μου σήμερα και να είμαστε εδώ μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί, γιατί θα πούμε πολλά και θα συζητήσουμε ακόμη περισσότερα. Περιμένουμε όμως και τα δικά σας τα τηλέφωνα. Καλέστε μας 26410 39410 39411, και μπορείτε να μας παρακολουθείτε και μέσα από το Facebook. Μπείτε στο λογαριασμό μου στο Ντίμητρα Λαοπόντη και μπορείτε να μας δείτε και εδώ. Επίσης,
για οτιδήποτε θέλετε να στείλετε και μας παρακολουθείτε και διαδικτυακά, μας ακούτε δηλαδή, www.dtkfm.gr, και στο Messenger σας περιμένουμε, στον Δήμητρα Λαοπόδη και στο Δήμητρα Λαοπόδη στο TikTok και στο Γιώργος Κατσούλης στα δικά του, γιατί δεν μπορεί να μην του στείλετε του Γιώργου μας μια καλημέρα. Δηλαδή με ξεχωριστή καλημέρα μου, το στέλνετε εμένα, μου τη λέτε καλημέρα και εγώ θα τα αποδίδω για το Γιώργο μας. Αλλά ένας Γιώργος είναι, καταλαβαίνετε τι δεν θα του. Χαμογελάει παιδιά κάτω από τα μουστάκια, τα έχει βάλει το κεφάλι της. Ναι, χαμογελαστό το αγόρι μου δηλαδή σήμερα. Έχω παραγγελία από τις Περδικακιώτισσες να γυρίσω την κάμερα. Μην τολμήσεις, λέει ο Γιώργος. Θα πάμε σε πανηγύρι δικό τους, λέει, και θα χορέψουμε και θα με δουν εκεί. Α, τέτοιος είσαι. Δηλαδή το κάνεις επίτηδες, ας πούμε, εσύ, για να βλέπουν οι κοπέλες, πώς το λένε, να συγκινηθούν με την ομορφάδα σου. Ο Κώστας ο Παρασκευόπουλος τι μας λέει. Καλημέρα, Δημητρούλα, λέει. Χρόνια πολλά στις Μαρκέλες και ιδιαίτερα στη δική μου Μαρκέλα, την κόρη μου. Αυτά είναι. Κωστάκι μου, σου εύχομαι να δεις το Μαρκελάκι σου και γενικότερα τα κορίτσια σου και όλους τους αγαπημένους όπως επιθυμείς. Ιδιαίτερως τη Μαρκέλα που γιορτάζει σήμερα, περάσω από εκεί. Έχεις τσιτσί. Έβαλες το τσιτσί νωρίς. Οι αδυναμίες είναι αυτές. Α, έτσι είναι αυτές οι αδυναμίες. Νομίζεις θα τη βγάλεις καθαρή. Για πάντα μας εδώ να δω, μα θα τη βγάλεις καθαρή. Τι άλλα έχουμε να πούμε σήμερα? Θα μιλήσουμε με το Θωμά το Μόσχο σήμερα, που είναι στην Ελλάς του Αλάξη Τσίπρα, γιατί έχουν μια πολύ σημαντική εκδήλωση και ίσως είναι και η πρώτη εκδήλωση, όχι ίσως, είναι η πρώτη εκδήλωση τέλος πάντων που πρόκειται να λάβει η χώρα εδώ στο Αγρίνιο με την Ελλάς. Και φυσικά αντιλαμβάνεται κανείς ότι αρχίζουν να βγαίνουν προς τα έξω και να μιλάνε για, για το πρόγραμμά τους και για το τι πρόκειται να γίνει. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Φυσικά η επικαιρότητα εννοείται πως τρέχει και είμαστε εδώ για να τη δούμε. Υπάρχει έγινε ένα ακόμη τροχαίο στον αστικό ιστό χτες και απαιτείται πολύ προχτές μάλλον και απαιτείται πολύ μεγάλη χτες, 22 δεν έχει σήμερα, ναι, 21 χτες. Σημειώθηκε, λέει, χτες το μεσημέρι στον αστικό ιστό του Αγρινίου, δύο αυτοκίνητα, ένα επαγγελματικό και ένα γιαταχή, συγκρούστηκαν σε διασταύρωση. Παιδιά, τα μάτια σας 14. Προσέξτε το τέλος πάντων, και ιδιαιτέρως εσείς που θεωρείτε ότι δεν πρέπει να κοιτάτε και να ανοίγετε την πόρτα και σας παίρνουν παρομάζωμα, αντιλαμβάνεστε ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα μέσα στην πόλη. Γιατί τώρα τελευταία το παράχουν να μην ξυλώσει, να μην το πω έτσι κομψά, κάποιοι κύριοι και κάποιες κυρίες με το κινητό στο χέρι και δεν σε βλέπουν και μπροστά τους. Γι' αυτό θα έπρεπε και η αστυνομική διεύθυνση να είναι ακόμη πιο αυστηρή. Όχι ότι δεν είναι σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα που είπα αστυνομική διεύθυνση, τι θυμήθηκα, λέτε? Έχω ένα περιστατικό να σας διηγηθώ που τράβαγα τα μαλλιά μου. Λοιπόν, σηκώνεται μια κυρία λοιπόν εκεί από το Περδικάκι και πάει στο αστυνομικό τμήμα Εμπεσού τις προηγούμενες ημέρες, το προηγούμενο διάστημα, για να ανανεώσει την ταυτότητά της. Η συγκεκριμένη κυρία, που έχει μια, είναι ηλικιωμένη τέλος πάντων, εγώ βέβαια τη βλέπω μπέμπα στα μάτια μου, παρόλα αυτά είναι ηλικιωμένη, σηκώνεται και πάει γιατί θέλει να αλλάξει την ταυτότητά της. Και τι μαθαίνω ότι της λέει ο αστυνομικός εκεί? Εκεί είναι που με ξεπερνάει όλο αυτό. Της λέει λοιπόν ότι έλα τώρα που έχεις ανάγκη εσύ να αλλάξεις ταυτότητα, πήγαινε, λέει, δεν χρειάζεται. Και φεύγει η γυναίκα, τη διώχνει. Εννοείται ότι μετά πέσανε τα τηλέφωνα. Τι πάει να πει, είναι μεγάλη στην ηλικία, αγαπητέ μου, δηλαδή? Πώς κρίνεις εσύ ότι πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου? Φυσικά μετά από τις διαμαρτυρίες, εννοείται ότι μπορεί και να έχει πάει ήδη και να έχει καταθέσει τα χαρτιά της για να βγάλει την ταυτότητά της. Ποιος είναι αυτός ο κύριος λοιπόν, και δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό αποφάσισε να πει κάτι τέτοιο, ότι εσύ έχεις μεγάλη ηλικία και δεν χρειάζεται να αλλάξει την ταυτότητά σου? Δηλαδή, όποιος έχει μεγάλη ηλικία δεν μπορεί να αλλάξει την ταυτότητά του? Τι να πω, ψυχραιμία πια. Και εσείς εκεί στην αστυνομική διεύθυνση, για να έχετε λίγο τα μάτια σας 14. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιο περιστατικό και να το αφήσετε να περάσει έτσι. Έτσι, γιατί κάποιοι που είναι στη θέση τους αυτοί θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, αν μη τι άλλο. Όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι τραγική ορισμένες φορές από τη συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε και θα πάμε μέχρι τις 11 το πρωί, έτσι ζωντανά εδώ. Αφού στείλουμε πολλές καλημέρες στο Μανώλη, τον Τζεκούρα και στον Κόμβο Σταδίου, στέλνουμε λοιπόν τις καλημέρες μας και σε όλα τα παιδιά εκεί που είναι στη μεγάλη έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Και στο Αγρίνιο και στα Ιωάννινα θα βρείτε μεταχειρισμένα εγγυημένα αυτοκίνητα από τον Κόμβο Σταδίου, σίγουρα επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας.
Θα ξεκινήσετε την αγορά σας με 0% προκαταβολή και θα πάτε στις 72 δόσεις, έτσι ώστε να μην έχετε κανένα θέμα. Εάν επιλέξετε να ανταλλάξετε το όχημά σας, και αυτό γίνεται, και σίγουρα αποστέλλονται και τα οχήματα σε όλη την Ελλάδα. Εσείς το μόνο που μένει να κάνετε για οποιαδήποτε πληροφορία είναι 2641-059-600-6955-568-600 να σηκώσετε το τηλέφωνο και να ενημερωθείτε για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Τον κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο τον βρίσκεται στην ομώνυμη διεύθυνση και βέβαια στα Ιωάννινα είναι στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Και μπείτε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση, γιατί είναι σημαντικό να τα δείτε, έτσι να έχετε μια εικόνα, μια πρώτη εικόνα από τα οχήματα. www.κόμβοσταδίου.car.gr. Τώρα, αναφερόμενοι σε εσάς τις κυρίες, θυμηθείτε ότι τρέχει ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός, αν μπορώ να το πω έτσι, όπου θα πάτε γιώτα στα οίκου 6, θα πάτε στο Νταμ. Είναι το κατάστημα με τα γυναικεία ρούχα, τα αξεσουάρ και τις τσάντες, που έχει μπει στη διαδικασία να κάνει ένα διαγωνισμό. Περνώντας από εκεί αφήνετε το τηλέφωνό σας και τα στοιχεία σας, ονοματεπώνυμο τέλος πάντων, και μπαίνετε στη μεγάλη κλήρωση, γιατί εκεί θα κληρωθούν φορέματα, πολλά φορέματα, στις 5 Αυγούστου. Γι' αυτό λοιπόν εσείς μην ξεχνάτε, περνώντας, φτάνοντας στο κέντρο, η Γιώτα Στέικου είναι πολύ κοντά στην πλατεία Δημοκρατίας, θα πάτε στο Νταμ, είναι το κατάστημα που είναι ένας χώρος γεμάτος με στυλ, με πολλές πολλές επιλογές, με μοναδικές προτάσεις σε ρούχα, αξεσουάρ, ό,τι θέλετε εσείς. Αφήνετε τα στοιχεία σας, αφήνετε και ένα τηλεφωνάκι, μπαίνετε στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει 5 Αυγούστου και ίσως να είστε από τις τυχερές που θα κερδίσετε ένα από τα πολλά φορέματα που πρόκειται να κληρωθούν.

Και νομίζω ήρθε η ώρα να στείλουμε την καλημέρα μας και στους συναδέλφους μας στη Συνείδηση, αφού καλημερίσουμε και τον Νότι μας, στη Βάσο μας που μας παρακολουθεί. Στη Συνείδηση, λοιπόν, τι διαβάζουμε σήμερα, να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Οριστικοποιείται το νέο χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τρέχουν να προλάβουν, επανέρχεται αιωλικό πάρκο με 11 ανεμογεννήτριες στον Αστακό. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το επόμενο θέμα. Το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας. Νεκτάριος Φαρμάκης, οι πόροι κερδίζονται όταν υπάρχει αξιοπιστία, σοβαρότητα, σχέδιο και καθημερινή δουλειά. Δήμος Αγρίνιο, ανάπλαση στον Άγιο Κωνσταντίνο, παρέμβαση μέσω Λίντερ, προωθείται δίπλα από το δεύτερο δημοτικό σχολείο του Αγίου Κωνσταντίνου. Στα Εγγένεια, με συναυλία για το αναστηλωμένο θέατρο της Στράτου, εδώ έχει πολύ μεγάλη αξία να το μάθουμε και αυτό. Το αρχαίο θέατρο, μετά από αρκετά χρόνια εργασιών, παρεμβάσεων, έχει αναστηλωθεί και θα γίνουν σύντομα τα εγγένειά του. Στο Μεσολόγγι συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το ΚΕΠΕΑ, ενώ στο Αγρίνιο καθαρίστηκαν τα ρέματα ΕΛΕΠΑΠ και Αγίου Γρηγορίου από την περιφέρεια. Πάμε να δούμε και τα ευσυνείδητα, τα ανοιχτά μέτωπα της ΚΕΔΕ με την κυβέρνηση.

το μεταξύ, χτες 41-42 βαθμούς. Γιώργο, πόσο έπιασε χτες, το πρόσεξες? Χαμηλότερη, ήταν πιο κάτω. Είχε, ρε παιδί μου, πολύ μεγάλη ζέστη. Δηλαδή, μπορεί να είχε 40 βαθμούς, σας λέω εγώ, και η αίσθηση που μπορεί να έχει κάποιος έπιανε τους 41-42. Να πούμε ότι σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr, όποιος θέλει να μπει ηλεκτρονικά να το δει, σημειώθηκε χθες, καταγράφηκε η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία στην Ετωλώα Καρνανία και συγκεκριμένα ο σταθμός της Γαβαλούς κατέγραψε, τι λέτε, τη δεύτερη μεγαλύτερη θερμοκρασία με 41,2 βαθμούς Κελσίου. Η πρώτη ήταν στην Ολένη Ηλίας που έπιασε 41,4. Καλέ, μη χειρότερα πια. Κάηκαν τα καλύβια, δηλαδή, θυμάστε που ήμασταν μικρά και λέγαμε κάηκαν τα καλύβια, μωρά, κάηκαν και τσουρουφλίστηκαν εχθές. Αλλά φαίνεται ότι πέφτει η θερμοκρασία πια, οπότε είπαμε ανοιχτά τα μάτια μας, γιατί αυτό το αεράκι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο όσον αφορά τώρα την επικινδυνότητα για τις φωτιές. Τα είπαμε αυτά, να μην τα ξεχνάμε, να είστε με τα μάτια σας ανοιχτά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να ακολουθήσει. Απ' την άλλη μεριά λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα, κόσμος πάει και έρχεται και μαθαίνουμε, λέει, ότι και ο Πιερακάκης κάποια στιγμή θα περάσει από την Ετωλώα Καρνανία μέσα στον Αύγουστο, αλλά θα κάνει διακοπές κάπου εδώ κοντά, λέει, κάπου είναι καλεσμένος. Αλλά καταλαβαίνετε από μόνο του όλο αυτό τι λέει, ότι δεν είναι λίγοι ίσως αυτοί που θα ήθελαν να συναντηθούν με τον κύριο Πιερακάκη. Μαθαίνω εντωμεταξύ ότι και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, εδώ στο δικό μας το νομό, κουβεντιάζονται πρόσωπα, ίσως για να στελεχώσουν και τα ψηφοδέλτια στις επικείμενες εθνικές εκλογές, που μπορεί να έχουν ένα πολύ μεγάλο πέρασμα στον κόσμο. Ήδη έχουν γίνει προτάσεις, μαθαίνω, και μάλιστα κάποιες κουβέντες έχουν ανοίξει. Επαφές γίνονται ήδη με κόσμο, και πότε αντιλαμβάνεται κανείς αν αυτό είναι πραγματικό, και θα το δούμε στη συνέχεια πόσο πραγματικό μπορεί να είναι. Φαίνεται ότι ο Τσίπρας και ιδιαίτερως εδώ στο δικό μας το νομό ψάχνει πρόσωπο που θα ανανεώσουν το ψηφοδέλτιο και ίσως και να μην θυμίζουν κατά πολύ το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να δω λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Είμαι πάρα πολύ προσεκτική σε αυτό που σας λέω, να το ξέρετε. Και ίσως και οι εκλογές, αν συνεχιστεί αυτό το επίπεδο, να μην είναι και πάρα πολύ μακριά. Α, θέλω να στείλω πολλές καλημέρες, μακρινές, πολύ μακρινές καλημέρες στην ξαδέλφη μου την Ντενίζ που μας παρακολουθεί αυτή την ώρα. Καλημέρα Ντενίζ, good morning. Και σε όλο το σόι τα αγαπημένα μου φιλιά στα λαοποδάκια που είναι στην Αυστραλία. Είδατε, άμα έχεις την πρόσβαση για να στέλνεις χαιρετίσματα στο σόι, τι ωραία που είναι. Εσύ έχεις σόι στα Αυστραλία, κύριε Κατσούλη, που έχετε στα Καναδά, έχετε εσείς πουθενά, όλους τους έχετε εδώ? Από πάτε, τυχεροί που είστε. Είστε πάρα πολύ ωραίοι. Επίσης, αφήνουμε αυτά και πάμε σε κάτι άλλο. Είναι καταπληκτικό, λέει, γιατί πάει, αποφεύγει από τη ΔΕΙΑ η υποχρέωση αυτή να καθαρίζουν τα φρεάτια και πηγαίνουν, λέει, στους Δήμους. Από τη ΔΕΙΑ, λοιπόν, για να ξέρετε, μην απευθύνεστε πλέον στη ΔΕΙΑ, να απευθύνεστε στο Δήμο Αγρινίου και γενικότερα στους Δήμους όπου υπάρχουν ΔΕΙΑ, γιατί, λέει, εκεί θα είναι η αρμοδιότητα στις τεχνικές υπηρεσίες. Ώρα και τι θα μας βρει, και δεν θα το περάσουμε με τις τεχνικές υπηρεσίες και τις υποχρεώσεις που έχουν οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων. Δηλαδή, για να καταλάβω τώρα εγώ, στο Δήμο Αγρινίου πρέπει να φτάνουν, μη σας πω, και να τα ξεπερνούν τα 6.000 φρεάτια που είναι υποχρεωμένος πια ο Δήμος και οι τεχνικές υπηρεσίες να τα καθαρίσουν μέχρι τις αρχές του φθινοπόρου. Θα έλεγα να ξεκινήσετε εσείς εκεί στο Δήμο, στις τεχνικές υπηρεσίες, αφού στείλω και την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο που εργάζεται εκεί, και στο πολιτικό προσωπικό φυσικά, να καθαρίσετε πρώτα τα φρεάτια που είναι μέσα στο κέντρο της πόλης, δηλαδή γύρω-γύρω από την πλατεία Δημοκρατίας. Γιατί άμα τα δείτε, τι είναι μέσα, τώρα πώς έχουν καταφέρει και έχουν ρίξει μέχρι και μπουκάλια μέσα, τι να σας πω, και εγώ δεν το γνωρίζω. Καθαρίστε τα λοιπόν, είναι υποχρέωσή σας πια, δεν μπορείτε να λέτε δεν είχαμε προσωπικό ή δεν ξέρω και εγώ τι, γιατί δεν είναι και μακριά ο Σεπτέμβρης να πλακώσει και καμιά βροχή να γίνει χαμός. Βέβαια και τα καλοκαιρινά μπουρίνια είναι αυτά που δημιουργούν προβλήματα. Ελάτε να σας δω, για να σας δω τώρα σιγά σιγά. Θα μπείτε στη διαδικασία και ελπίζω να μπείτε, γιατί φιλότιμο έχετε, δουλειά έχετε. Οπότε γιατί να μην τα καθαρίσετε αυτά? Προεκλογικά είμαστε, θα πρέπει να δείχνετε και το έργο σας όπως το κάνετε ήδη, και να μην έχετε και εμένα από εδώ που φωνάζω και κάνω και ράνω. Εντωμεταξύ, να ξέρετε και τ' άλλο, υπάρχει και τ' άλλο. Έχει μπει ήδη ένα μεγάλο στόπ στα ηλεκτρικά πατίνια για ανηλίκους κάτω των 17 ετών.
είναι ένας τρόπος και αυτός, γιατί βλέπουμε πολύ μικρά παιδιά και χωρίς μέτρα ασφαλείας, δηλαδή χωρίς τα κράνη τους κάνουν, μη φοράνε κράνη και να τρέχουν σαν τα παλαβά στο δρόμο με τα πατίνια. Φυσικά υπάρχουν και άλλα παιδιά που πολύ καλά κάνουν οι γονείς τους και σου λέει θες πατίνι. Εγώ δεν είμαι υπέρ βέβαια σε αυτές τις ηλικίες να αγοράζουν ηλεκτρικά πατίνια να τρέχουν σαν παλαβά. Παρ' όλα αυτά κάποια παιδιά φορούν το κράνος. Όμως θα μπει τέλος στη χρήση ηλεκτρονικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Αυτά βάζουν μπροστά τα μέτρα που παρουσιάζει στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Και οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να ψηφιστούν στη Βουλή, αν δεν έχει γίνει το περιμέναμε χτες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται, γιατί πέραν της απαγόρευσης της χρήσης των ηλεκτρονικών πατινιών από τους κάτω των 17 ετών, οι προσέξτε διατάξεις προβλέπουν επίσης υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητα άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Να ξέρετε επίσης ότι καθιερώνεται υποχρέωση των οδηγών να φέρουν κατά την οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, καθώς και απαγόρευση πώλησης, εκμίσθωσης και διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρο και πρέπει να σας πω ότι καθυστέρησαν πάρα πολύ να πάρουν αυτές τις αποφάσεις. Θα έπρεπε από την αρχή, όταν δίνεις τη δυνατότητα σε ανήλικα παιδιά, σε ανήλικους ανθρώπους να χρησιμοποιούν αυτό το είδος το μεταφορικό μέσο, να έχουν μπει στη διαδικασία ήδη να υπάρχουν μέτρα ασφάλειας και όχι μόνο και κανόνες, γιατί ο καθένας φέξε μου και γλίστρισα σε πολλές περιπτώσεις. Αυτά προς στιγμή, επανερχόμαστε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα.

0: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
1: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Ambrakia.
0: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Ανδρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
9: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
11: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
12: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

Λοιπόν, να πούμε ότι ένας φίλος ακροατής μας έστειλε ένα μήνυμα και μάλιστα με φωτογραφίες στην περιμετρική λοιπόν του παλιού νοσοκομείου Αγρινίου. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα κοινόχρηστο ηλεκτρονικό ποδήλατο που παραμένει διαλυμένο εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και βέβαια εκτεθειμένο μπροστά στα μάτια όλων. Σίγουρα δεν πρόκειται για μια στιγμιαία βλάβη, ούτε για ένα περιστατικό που συνέβη χθες προχθές. Είναι μια εικόνα εγκατάλειψης που έχει γίνει σχεδόν μόνιμο έκθεμα. Τώρα, το πρόγραμμα των ακινόχρηστων ποδηλάτων διαφημίστηκε ως σύγχρονη λύση για την αστική μετακίνηση και στην πράξη αυτός, όταν ο εξοπλισμός καταστρέφεται και παραμένει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στο ίδιο σημείο, το μόνο που αποδεικνύεται είναι ότι η συντήρηση και η εποπτεία τους, αν μη τι άλλο, χωλαίνουν. Και εδώ πρέπει κάποιοι να δώσουν εξηγήσεις. Ποιος ελέγχει την κατάσταση των ποδηλάτων αυτών? Πόσος χρόνος χρειάζεται για να απομακρυνθεί ένα κατεστραμμένο ποδήλατο? Μήπως κάποιοι θεωρούν ότι αυτή η εικόνα είναι φυσιολογική? Δεν αρκούν οι κορδέλες παιδιά στα εγγένεια και σε πανηγυρικές ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, δεν ξέρω και εγώ τι. Οι δημόσιες υποδομές, το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, ότι κρίνονται στην καθημερινότητά τους, όχι στις φωτογραφίες και στο πώς παρουσιάζονται κάποια θέματα. Και καλώς παρουσιάζονται κάποιες δουλειές που γίνονται, αλλά προσέξτε τώρα, στο παλιό νοσοκομείο ένα, για παράδειγμα σας δίνω, ένα διαλυμένο ποδήλατο που σαπίζει δίπλα στο σταθμό, αν μη τι άλλο αποτελεί σημείο διαφορίας και αδυναμίας να διαχειριστούν κάποιοι τη δημόσια περιουσία. Τώρα, καταλαβαίνουμε ότι οι πολίτες έχουμε δικαίωμα να απαιτούμε σεβασμό στα χρήματα που έχουν δαπαληθεί και για το συγκεκριμένο έργο. Γιατί όταν υπάρχει μια τόσο εμφανής εικόνα εγκατάληψης, να μένει αναπάντητη για εβδομάδες ή μήνες, το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ποδήλατο. Έτσι. Είναι και η αδιαφορία που εκπέμπουν αυτοί που διοικούν απέναντι στην ίδια την κοινωνία και την πόλη. Πόσο δύσκολο είναι λοιπόν να πάτε εσείς υπεύθυνοι του Δήμου, εγώ σας το λέω πια, που είναι στην παλιά περιμετρική, στο παλιό νοσοκομείο που λέμε, εκεί στην περιμετρική του παλιού νοσοκομείου, και κόσμος πάει και έρχεται καθημερινά και το βλέπει. Και μάλιστα, επειδή βλέπω και τις εγκαταστάσεις, πρόκειται για τα καινούργια υποτίθεται ηλεκτρικά ποδήλατα που προμηθεύτηκε ο Δήμος. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να πούμε και τις ευθύνες που έχουμε εμείς οι πολίτες. Πόσες φορές δεν έχουμε δει, προσέξτε, κάποια πρόσωπα, νεαρά παιδιά συνήθως, ανήλικα συνήθως, να παίρνουν αυτά τα ποδήλατα και δεν μπορείτε να φανταστείτε με ποιο τρόπο τα χρησιμοποιούν. Τα καταστρέφουν και εγώ δεν ξέρω τι. Αλλά αυτά τα παιδιά, για να μπορέσουν να πάρουν αυτά τα ποδήλατα στα χέρια τους, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να έχουν κάποια στοιχεία. Γιατί δεν το παίρνεις έτσι το ποδήλατο, περνάς κάποια στοιχεία των γονιών σου, δεν ξέρω αν είσαι ανήλικος. Αν είσαι ανήλικος, τα δικά σου. Λοιπόν, πόσο δύσκολο είναι να τα εντοπίσουν αυτοί οι άνθρωποι, να εντοπιστούν μάλλον αυτοί οι άνθρωποι.

Και να πέσουν και τα ανάλογα πρόστιμα. Γιατί και στο παρελθόν έχω την αίσθηση ότι έχουν πέσει πρόστιμα, έτσι. Γιατί έχουν, είναι δημόσια περιουσία και κάποιοι έχουν δημιουργήσει τρελά ζητήματα. Τα έχουν σπάσει και τα έχουν διαλύσει.

πάμε σε κάτι ευχάριστο και πιο και διαφορετικό. Στο αρχαίο θέατρο Στράτου, αρχαίο θέατρο Στράτου θα αναφερθούμε. Η αναστήλωση που λέτε του αρχαίου θέατρου ολοκληρώθηκε και ο χώρος τώρα με τη νέα του μορφή πρόκειται να ανοίξει τις πύλες του για το κοινό στις 27 Αυγούστου, προς το τέλος Αυγούστου δηλαδή. Αυτό τουλάχιστον προγραμματίζεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεννόηση πάντα με την Εφορία Αρχαιοτήτων που εκτέλεσε και το έργο και είναι υπεύθυνη για το χώρο, γιατί μαθαίνουμε ότι προγραμματίζεται να εορταστεί αυτό το άνοιγμα με μια συναυλία. Να θυμίσουμε ότι αυτό το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το καλοκαίρι του 2020. Τα δεδομένα που προέκυψαν βέβαια στην πορεία έκαναν απαραίτητη την τροποποίηση της αρχικής μελέτης. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρξουν κάποιες πολύ σημαντικές καθυστερήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Πρόσθετες καθυστερήσεις επίσης, σύμφωνα και με τη συνείδηση εδώ και το σχόλιο βλέπω, πρόσθετες λοιπόν καθυστερήσεις δημιούργησε και η στερέωση που λέω των παρανών του αρχαίου θεάτρου, καθώς αυτές οι εργασίες δεν εκτελέστηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων αλλά ανατέθηκαν σε ιδιώτη και ο αρχικός διαγωνισμός είχε ακυρωθεί, οπότε υπήρξε μια καθυστέρηση μέχρι να αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και με αυτές τις καθυστερήσεις, ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της δικής μας της περιοχής αποκαταστάθηκε και αυτό είναι που αξίζει να το πούμε και να το αναφέρουμε, γιατί το αρχαίο θέατρο Στράτου έτσι έχει τη δική του μεγάλη ιστορία και πολύ χαιρόμαστε που πια αποκαταστάθηκε και δίνεται στο κοινό.

Λοιπόν, ακούστε τώρα τα ωραία που συμβαίνουν στη Γαβαλού. Στη Γραμματικού που λέω, στη Γαβαλού. Σας έλεγα λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Στη διπλανή Γαβαλού η θερμοκρασία χτες εν μέσω καύσωνα έφτασε τους 41,2 βαθμούς. Στο διπλανά χωριά τέλος πάντων και αυτά κάηκαν. Υπάρχει εδώ και πολλές μέρες, για να ξέρουμε τι λέμε, τουλάχιστον μία εβδομάδα, για να μην σας πω και περισσότερο, μια βλάβη στο δίκτυο ίδρευσης στην περιοχή της Γραμματικούς, εκεί στη Μακρινία, που έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Σε συνθήκες καύσωνα, ουκολίγοι έμειναν χωρίς νερό. Ενημερώθηκε η ΔΕΗ Αγρινίου και δεν έχει ενημερωθεί η ΔΕΗ Αγρινίου χτες προχτές, έτσι, η οποία μάθαμε ότι χτες θα πήγαινε στο σημείο που εντοπίστηκε η βλάβη ένα συνεργείο για να προχωρήσει στις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να λυθεί το πρόβλημα και να επιδιορθωθεί και η βλάβη. Οι κάτοικοι της περιοχής βέβαια έκαναν λόγο οι άνθρωποι για πολύ νερό, ποσότητες νερού που χάθηκαν γιατί ίσως να έσπασε κάποιος αγωγός και έμειναν και χωρίς νερό στα σπίτια τους. Περιμένουμε να μάθουμε από την ΔΕΙΑ, θα επικοινωνήσουμε και εμείς μαζί τους με τους αρμοδίους να μάθουμε τελικά ποιο ήταν το πρόβλημα και γιατί καθυστέρησαν τόσο πολύ να το αποκαταστήσουν, ιδιαιτέρως αυτές τις μέρες που είχε πολύ μεγάλο καύσωνα. Γιατί και η ΔΕΙΑ, ξέρετε, δεν έχει πάμπολα συνεργεία για να μπορεί να τρέχει από το ένα σημείο στο άλλο. Αλλά πρέπει να δίνονται και, αν μη τι άλλο, προτεραιότητες ή όχι.

πούμε μια καλημέρα στο όνειρο Στρώμε, να την πούμε. Εξουσιοδοτημένο κατάστημα από το μεγάλο ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom, που βρίσκεται στο σημείο στο όνειρο Στρώμε, ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Απευθείας από την παραγωγή και πάντα σε εργοστασιακές τιμές. Όλο το χρόνο δηλαδή. Στο χώρο βρίσκεται μεγάλη γκάμα από στρώματα και είδη ύπνου, από κρεβατοκάμαρες ας πούμε και στρώματα και σεντόνια και κουβερτούλες και κουβερλίκια, ό,τι θέλετε τέλος πάντων εσείς. Αλλά βρίσκεται και τα μαξιλάρια που είναι πολύ σημαντικό. Και είναι όλη η συλλογή αυτή, αλλά και οι καναπέδες που θα βρείτε και οι τραπεζαρίες και ό,τι χρειάζεται το σπίτι σας, όλο το χρόνο σε εργοστασιακές τιμές. Δώρα και προσφορές ανάλογα με τις αγορές σας, γιατί η φιλοσοφία των ανθρώπων στο όνειρο Στρώμε είναι ποιοτικός ύπνος για όλους χωρίς υπερβολικό κόστος. Έτσι, το πρώτο, το Α και το Ω. Όνειρο Στρώμε είναι Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη. Καλέστε για το ραντεβουδάκι σας 2641 025 0002.

Να πούμε ότι χτες το βράδυ ολοκληρώθηκε και η έκτακτη συνεδρίαση του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου. Το αντικείμενο, αν μη τι άλλο, επιχειρησιακή ετοιμότητα και ο συντονισμός όλων όσων εμπλέκονται στο φορείς για την αντιμετώπιση του πολύ μεγάλου κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Να πούμε ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα, επιχειρησιακή ετοιμότητα, ο Δήμος Αγρινίου λόγω Red Code με όλες τις υπηρεσίες και τους αρμόδιους φορείς αυξημένη επιφυλακή, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών, ιδιαιτέρως σήμερα που είναι η Τετάρτη. Και βέβαια κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έχουν εξεταστεί τα δεδομένα της επικινδυνότητας, επιβεβαιώθηκε η διαθεσιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρησιακών μέσων και επικαιροποιήθηκε και ο συντονισμός μεταξύ του Δήμου, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της ελληνικής αστυνομίας και των λοιπόν συναρμόδιων φορέων. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο Δήμος Αγρινίου απευθύνει ισχυρή σύσταση σε όλους τους πολίτες να επιδείξουμε πολύ μεγάλη προσοχή, να αποφεύγουμε οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά και να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και βέβαια των αρμόδιων αρχών, γιατί το ξέρουμε όλοι, την προστασία του τόπου μας είναι υπόθεση όλων μας. Γι' αυτό σας λέω, έχετε το νου σας και να στείλουμε και μια καλημέρα και σε όλους τους εθελοντές που αυτή την ώρα είναι οι πατμόνοι άνθρωποι και προστατεύουν, γιατί είναι να το έχεις μέσα σου τον εθελοντισμό, προστατεύουν όσο γίνεται περισσότερο όλους εμάς πρώτα, το ίδιο στην ίδια κατεύθυνση και ο Δήμος Ξηρομέρου. Έτσι είναι, σας λέω, σημαντικό το νου σας, τα μάτια σας 14.

Θέλω να πάμε τώρα στη μεγάλη χώρα, στο Ζαπάντι, γιατί έχουμε την εκδήλωση μνήμης για τη μάχη του Ζαπαντίου που απάλλαξε το χωριό μας, τη μεγάλη χώρα, από τον τουρκικό ζυγό. Με αφορμή λοιπόν την επέτειο της μάχης του Ζαπαντίου, 26 Ιουλίου του 1821, η τοπική κοινωνία πρόκειται να συμμετάσχει στην εκδήλωση μνήμης και απελευθέρωση της μεγάλης χώρας Αγρινίου, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή. Και το πρόγραμμα της εκδήλωσης, να πούμε ότι την Κυριακή 26 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και εν συνεχεία η δοξολογία για τα ελευθέρια της μεγάλης χώρας. Τον πανηγυρικό θα εκφωνήσει ο διευθυντής του ΕΚ του ΓΕΛΕ Αγρινίου, φιλόλογος, ο φίλος μας ο Ηλίας ο Ιφαντής. Θα του στείλουμε και χρόνια πολλά και την καλημέρα μας. Εν συνεχεία στο Μνημείο των Ηρώων θα ψαλεί υπομνημόσυνη δέηση και στη συνέχεια κατάθεση στεφάνων από τοπικούς φορείς και συλλόγους. Θα ακολουθήσει και το καθιερωμένο κέρασμα σε καφετέρια της κοινότητας. Η εκδήλωση μνήμης, να πούμε ότι τελείται σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα, μεγάλης χώρας, του Δήμου Αγρινίου, του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και βέβαια με τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου της μεγάλης χώρας, το Ζαπάντι. Και όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι μπορούν να καλέσουν τον πρόεδρο, τον Γρηγόρη τον Χασιώτη, ώστε να συνεννοηθούν και να καταθέσουν στεφάνι. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση, γιατί η μάχη του Ζαπαντίου ήταν και πολύ σκληρή και είχε και μεγάλη ιστορική αξία.

Στο μεταξύ να πούμε ότι αύριο, Πέμπτη, θα ανακοινωθούν νομίζω και οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Τουλάχιστον αυτό λέει η Σοφία Ζαχαράκη, που είναι και η αρμόδια υπουργός παιδείας. Η υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα πάρουν και ένα γραπτό μήνυμα στο κινητό τους, στο τηλέφωνο. Εμείς θα πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά και να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτά τα αποτελέσματα και πού θα φτάσουν και οι βάσεις. Έτσι, σημαντικό και αυτό.

0: ήθελα να ξέρω, παιδιά, τι μυαλό φοράνε κάποιοι άνθρωποι εκεί στα Καλύβια, εδώ στη δική μας την περιοχή, στα Καλύβια Αγρινίου. Κάποιοι ξύλωσαν πόρτες και παράθυρα από τα ποδητήρια. Για μια ακόμη φορά, λοιπόν, το γήπεδο, τα ποδητήρια στο γήπεδο Καλυβίων, στοχοποιήθηκαν από κάποιους αγνώστους που κάποιες μέρες πριν ξύλωσαν πόρτες, παράθυρα, έσπασαν τους νηπτήρες, τα τζάμια, δεν έμεινε όρθιο τίποτα και σηκώθηκαν σαν κύριοι και έφυγαν. Τι να πει κανείς. Τα αποδυτήρια σίγουρα έχουν καταστραφεί. Δεν ξέρω γιατί δεν κλειδώνουν την εξωτερική σειρώμενη πόρτα των γηπεδικών εγκαταστάσεων, που μαθαίνουμε ότι είναι μονίμως ανοιχτή και με αποτέλεσμα να είναι πολύ εύκολα προσβάσιμος ο χώρος. Και φυσικά εννοείται ότι δεν έχουν συντηρηθεί εδώ και χρόνια, εδώ και πολύ καιρό οι χώροι. Ούτε τα μπάνια, ούτε τα δωμάτια των ομάδων, ούτε τα γραφεία των διαιτητών. Το τι είναι γραμμένα στους στίχους δεν χρειάζεται να σας πω. Τα χορτάρια για τα σκουπίδια δίπλα στο κτίριο είναι εκεί και περιμένουν όλο τον κόσμο. Και απογοητευτική εικόνα που παρουσιάζει και το γήπεδο Καλυβίων περιμετρικά. Έτσι, να το ξέρετε και αυτό οι αρμόδιοι του Δήμου. Είναι καταπληκτικές εικόνες που έχουν τα καλύβια.gr που το βλέπω όλο αυτό. Είναι τραγικές. Τι μπορούν να βγουν να πούν οι αρμόδιοι.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5 λεπτάκια μετά από τις 10 εδώ είστε συντονισμένοι Δυτικά FM 92,8 και φυσικά το Day News, τα νέα της ημέρας ακούτε. Έχετε ήδη συντονιστεί από τις 9, πέρασε ήδη μια ωρίτσα, πάμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημερίζουμε εμείς και τους αδελφούς Αγγελή. Οι αδελφοί Αγγελή λοιπόν που προσφέρουν ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις, μιλάμε για τη μεγάλη κατασκευαστική, τεχνική κατασκευαστική εταιρεία των αδελφών Αγγελή. Συνέπεια, τεχνογνωσία, επαγγελματισμός. Με αυτό το μότο αναλαμβάνουν κάθε έργο με στόχο, αν μη τι άλλο, την άρεστη ποιότητα και την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Νέες κατασκευές από τους αδελφούς Αγγελή, ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, οικοδομικές εργασίες κάθε είδους, υπεύθυνες και αξιόπιστες τεχνικές λύσεις. Στο καινούριο Αγρινίου θα τους βρείτε και επικοινωνήστε μαζί τους 6944 527 623.

επικοινωνήστε μαζί μας, στείλτε μας τις καλημέρες σας όπως κάνουμε και εμείς, 2 6 41 0 39 4 10 και 39 4 11. Και μια σπουδαία κυρία έφυγε από τη ζωή σήμερα, την τελευταία της πνοή άφησε η Μέρι Λίντα σε ηλικία 90 ετών. Σήμερα το πρωί το μάθαμε, η θρυλική φωνή του ελληνικού τραγουδιού σύγησε. Σίγουρα βήθησε στην θλίψη την οικογένειά τους και τον καλλιτεχνικό κόσμο. Για όσους την αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια τους, πάντα η Μέρι Λίντα ήταν μια διακριτική και ευγενική παρουσία. Άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στο ελληνικό τραγούδι, ενώ η φωνή της σε κάποιες από τις σημαντικότερες επιτυχίες του ελληνικού τραγουδιού ήταν αυτή που το ανέδειξε. Πολύχρονη συνεργασία με τον Μανώλη Χιώτη άφησε πίσω διαχρονικές επιτυχίες. Μετά τη Μάρο Κοντού μας αποχαιρέτησε και η Μέρι Λίντα σε ηλικία μάλιστα 90. Ετών. Τι να πεις, κλείνουμε το γόνι σε αυτή τη σπουδαία καλλιτέχνηδα. Πάμε στο επόμενο θέμα, στο Μεσολόγγι. Κάπου 1000 εκπαιδευτικοί και πολίτες έχουν υπογράψει μέσα σε μία μέρα μάλιστα το ψήφισμα για την προστασία των χώρων του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, που δεν είναι άλλο από το ΚΠΑ Μεσολογγίου. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Ιουλίου, που πάρθηκε προημερήσιας διάταξης κατά πλειοψηφία, σίγουρα ευνηδίασε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και πολίτες, καθώς αν μη τι άλλο προβλέπει, προσέξτε, την παραχώρηση μέρος του κτηρίου του οποίου στεγάζεται το ΚΠΑ Μεσολογγίου σε άλλη δημοτική υπηρεσία. Το κτίριο έχει παραχωρηθεί από τη ΓΕΟΣΕ για χρήση ως κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με ιδιωτικό συμφωνητικό στις 4 Ιουλίου του 2013. Παραχωρήθηκε στο ΚΠΑ Μεσολογγίου για 50 χρόνια. Ενώ το 2023 αποδόθηκε από το Δήμο στο Υπουργείο Παιδείας αποκλειστικά για τη στέγαση του ΚΠΑ Μεσολογγίου. Οι αίθουσες τώρα που επιχειρείται να αφαιρεθούν, λένε οι άνθρωποι που γνωρίζουν, δεν είναι πλέον άζωσες ούτε ναχρησία. Αποτελούν βασικές υποδομές για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού έργου του κέντρου. Εκεί υποστηρίζουν ότι πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια, επιμορφώσεις, συναντήσεις, συνεργασίες και δράσεις με σχολικές ομάδες. Εάν χαθούν αυτές οι αίθουσες, λένε, η απώλειά τους δεν αποτελεί μια απλή διοικητική μεταβολή, αλλά περιορίζει ουσιαστικά τη δυνατότητα του ΚΠΑ να συνεχίσει απρόσκοπτα την αποστολή του. Βέβαια, η συμφωνία του 2023 δεν αφορά μια γενική ή αόριστη χρήση του κτηρίου. Προβλέπει την αποκλειστική στέγαση του ΚΠΑ Μεσολογγίου. Επομένως, οποιαδήποτε αλλαγή στη χρήση του κτηρίου ή αφαίρεση λειτουργικών χώρων από το κέντρο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή εσωτερική απόφαση του Δήμου. Και για το λόγο αυτό, εκπαιδευτικοί και πολίτες ζητούν από την Υπουργό Παιδείας να παρέμβει άμεσα και ξεκάθαρα, να μην αποδεχτεί καμία τροποποίηση της σύμβασης του 2023, να μην συνενέσει στην αφαίρεση ούτε ενός λειτουργικού χώρου από το ΚΠΑ Μεσολογγίου, να υπερασπιστεί την αποκλειστική χρήση, ζητούν οι άνθρωποι του κτηρίου, για τη στέγαση και τη λειτουργία του κέντρου, όπως ακριβώς προβλέπει η συμφωνία που έχει συναφθεί με το Υπουργείο Παιδείας, και να ζητήσει την άμεση αναστολή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την έναρξη ουσιαστικής θεσμικής διαβούλευσης με όλους τους αρμόδιους φορείς. Στο κείμενό τους, μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν πρέπει να επιτρέψει τη μονομερή τροποποίηση μιας συμφωνίας που αφορά τη στέγαση δημόσιου εκπαιδευτικού φορέα. Η αποδοχή μιας τέτοιας αλλαγής θα άνοιγε το δρόμο για τη συρρήκνωση των αποδομών του ΚΠΑ και κατ' επέκταση για τον περιορισμό του ίδιου του εκπαιδευτικού του έργου. Το ΚΠΑ Μεσολογγίου δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη δημόσια υπηρεσία, είναι ένας θεσμός με πολυετή προσφορά στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στην ανάδειξη της λιμνοθάλασσας και του φυσικού πλούτου της περιοχής, καθώς και στην προβολή και την εξουστρέφεια του Μεσολογγίου. Και εδώ μιλάμε τώρα για μια περίπτωση που έχουν συγκεντρωθεί 1000 υπογραφές μόνο μέσα σε μία μέρα. Αν μη τι άλλο, το μήνυμα είναι σαφέστατο, ότι η συμφωνία του 2023 πρέπει να είναι απολύτως σεβαστή, οι χώροι του ΚΠΑ πρέπει να παραμείνουν, λένε, στο σύνολό του στη διάθεση του κέντρου, ενώ το ΚΠΑ Μεσολογγίου πρέπει να προστατευτεί και να ενισχυθεί και όχι να συρρυκνωθεί. Απορώ λοιπόν με την Δημοτική Αρχή Μεσολογγίου με ποιο σκεπτικό μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία.

Πάμε παρακάτω. Είναι πολύ σημαντική η επόμενη είδηση που έρχεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην επίσημη που λέτε παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Δύο Αθηνών. Συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, συνοδευόμενος εννοείται από την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, Νατάσα Πυργάκη. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης παρουσιάστηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη, προβλέποντας αν μη τι άλλο δημόσιες επενδύσεις που ξεπερνούν τα 23 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας για την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν σταματάνε τα έργα εκεί. Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πέτυχε να εξασφαλίσει το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης στη χώρα, με αρχικό προϋπολογισμό 285 εκατομμύρια ευρώ, που ίσως με την προϋπολογιστήσα υπερδέσμευση μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 370 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Αυτή η σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για τη δική μας την περιφέρεια, την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αντανακλά τις επιδόσεις που έχει η περιφέρειά μας κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, αφού το περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης 2021-2025 ξεπέρασε τα 300 εκατομμύρια ευρώ μέσω υπερδέσμευσης, με τις προσκλήσεις που έφταναν στο 100% και τις νομικές δεσμεύσεις που ξεπέρασαν το 80%, γεγονός που έχει αποτελέσει ένα βασικό κριτήριο αξιοπιστίας για την κατανομή των νέων πόρων. Και το νέο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οργανώνεται γύρω από 7 άξονες, που ποιοι είναι αυτοί: κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη, υποδομές και μεταφορές, πολιτική προστασία και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καινοτομία, εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα, ψηφιακός μετασχηματισμός και τεχνητή νοημοσύνη, πράσινη ανάπτυξη και πράσινος μετασχηματισμός και υποστήριξη προγραμμάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Και έκανε και μια δήλωση ο Περιφερειάρχης. Το νέο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης, είπε, της Δυτικής Ελλάδας αποτελεί μια μεγάλη δικαίωση, όχι για τη διοίκηση της περιφέρειας, αλλά για έναν ολόκληρο τόπο που για χρόνια είχε μάθει να αρκείται στα λίγα και να συμβιβάζεται με το ρόλο του ουραγού. Η Δυτική Ελλάδα αποδεικνύει ότι γύρισε οριστικά σελίδα. Στις συζητήσεις του παρελθόντος για χαμένες ευκαιρίες και έργα που έμειναν στα χαρτιά, η Δυτική Ελλάδα απαντά σήμερα με προγραμματικό σχεδιασμό και με πραγματική διεκδίκηση, κυρίως με πραγματικά έργα. Γιατί οι πόροι, υποστηρίζει ο Νεκτάριος Φαρμάκης, δεν χαρίζονται, κερδίζονται, και κερδίζονται όταν υπάρχει αξιοπιστία, σοβαρότητα, σχέδιο και καθημερινή δουλειά. Αυτή, υποστηρίζει, είναι η μεγάλη πολιτική αλλαγή στον τόπο μας. Περάσαμε από την εσωστρέφεια στην εξωστρέφεια και από την αδράνεια στη δράση, και αυτό έχει τεράστια σημασία για την κοινωνία, γιατί πίσω από κάθε ευρώ αυτού του προγράμματος υπάρχουν δρόμοι που θα γίνουν ασφαλέστεροι, δημόσιες υποδομές που θα βελτιωθούν, αντιπλημμυρικά έργα που θα προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, νέες θέσεις εργασίας, περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους μας να μείνουν στον τόπο τους και να δημιουργήσουν εδώ το μέλλον τους. Και προφανώς, υποστηρίζει, δεν λύσαμε όλα τα προβλήματα, και καθώς λέει και ο Νεκτάριος Φαρμάκης, κανένα πρόβλημα δεν λύνεται χωρίς ισχυρή αναπτυξιακή βάση. Και σήμερα η Δυτική Ελλάδα, τονίζει, διαθέτει αυτή τη βάση περισσότερο από ποτέ σε όσους εξακολουθούν να επενδύουν στη μιζέρια, στην απαξίωση και την ισοπαίδωση. Απάντηση: θα εξακολουθεί να δίνεται με έργα. Κλείνοντας, τόνισε ότι μαζί με τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας θα συνεχίσουμε να χτίζουμε το αύριο με την ίδια συνέπεια, την ίδια ευθύνη, την ίδια πίστη στις δυνατότητες αυτού του τόπου και των ανθρώπων της. Αυτή η εξέλιξη είναι πάρα πολύ σημαντική για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Εντάξει, βέβαια, εσείς να θυμάστε ότι το κταίο ελεγκταίων είναι ο αξιόπιστος τεχνικός έλεγχος που κρατά το άχημό σας ασφαλές στο δρόμο. Το ελεγκταίων που πρέπει να κλείσετε το ραντεβουδάκι σας για να περάσετε τα οχηματάκια σας από τεχνικό έλεγχο είναι στην περιοχή του νοσοκομείου Αγρινίου, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, στο τρίτο χιλιόμετρο. Και βέβαια προσφέρει γρήγορο, υπεύθυνο, έγκυρο τεχνικό έλεγχο για κάθε τύπο οχήματος. Για τεχνικό έλεγχο σε γεωταχή, σε δίκυκλα, έλεγχο επαγγελματικών οχημάτων, λεωφορεία, φορτηγά για παράδειγμα. Είναι σύγχρονα εξοπλισμένο και έχει εξειδικευμένο προσωπικό. Και όλα αυτά γίνονται άμεσα με αξιοπιστία και συνέπεια. Εύκολα κλείνετε το ραντεβού σας καλώντας 2641039000 ή απευθύνεστε στην υποδοχή των εγκαταστάσεων.

Για να πάμε μέχρι την Ελλάς τώρα του Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε ότι υπάρχει και μια εκδήλωση αύριο από το απόγευμα. Τώρα μιλάμε είναι ο τίτλος. Και θα υπάρξει αρκετός κόσμος εκεί που θα συζητήσει με τους πολίτες. Περιμένουμε να δούμε όμως τι θα πράξει ο Τσίπρας, διότι η τελευταία κουβέντα είναι ότι μέχρι τη ΔΕΘ δεν θα υπάρξει καμία προσχώρηση στην Ελλάς. Είμαι πολύ περίεργη να δω λοιπόν ότι οι πληροφορίες λένε ότι μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καμία προσχώρηση στην Ελλάς δεν πρόκειται να γίνει. Μετά τη ΔΕΘ ίσως ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμήσει την κατάσταση, πάρει τις αποφάσεις του, ενώ κάποιοι από τα νέα στελέχη στην Αμαλίας εκτιμούν ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει αυτή την ώρα καμία προσχώρηση. Δεν είναι λίγοι αυτοί βέβαια που φλερτάρουν ή θεωρούν ότι έχουν κλείσει το ραντεβού τους με την Ελλάς και κάνουν τραπέζια και συζητούν και μιλούν για τον Αλέξη Τσίπρα. Εκτιμούν ότι όλοι έχουν θέσει στο νέο εγχείρημα και στα ψηφοδέλτιά του. Για τον Τσίπρα μαθαίνουμε ότι δεν ισχύει ούτε το κανένας, ούτε αυτό το όλοι μαζί. Κριτήρια που θα εξαρτηθούν και από τις εξελίξεις και τους συσχετισμούς σίγουρα θα υπάρξουν. Και μάλιστα σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες εδώ στη δική μας την περιοχή, σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, εξετάζονται οι περιπτώσεις τουλάχιστον δύο νέων ανθρώπων που θέλουν ή θα ήθελαν να μπουν μέσα στα ψηφοδέλτια και το βλέπουν πολύ θετικά στην Ελλάς, και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.

Μεγάλη διάσταση έχει πάρει και λογικό είναι το μυστήριο γύρω από το θάνατο του Σταύρου Γεωργίου. Χτυπήματα δέχτηκε σε πρόσωπο και στο κεφάλι. Αυτό έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα στοιχεία που θα έρθουν στο φως για το θάνατο του ποινικολόγου. Εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ στο γραφείο του. Σύμφωνα με όσα τουλάχιστον έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, φαίνεται ότι δολοφονήθηκε ο άνθρωπος με χτυπήματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο ποινικολόγος δέχτηκε σφοδρή επίθεση με αλλεπάλληλα χτυπήματα, κυρίως στο πρόσωπο και το κεφάλι, τα οποία φαίνεται πως τον οδήγησαν στο θάνατο. Μάλιστα, δεν διαπιστώθηκαν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο ή πυροβόλο όπλο. Και οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το κίνητρο του δράστη, ενώ ερευνάται και το ενδεχόμενο να λείπουν αντικείμενα από το γραφείο του. Οι πληροφορίες λένε ότι η οικογένειά του τον αναζητούσε για αρκετές ώρες. Μάλιστα, οι κόρες, οι 16χρονες δίδυμες, προσπαθούσαν μάταια να επικοινωνήσουν μαζί του. Οι ανήλικες πήγαν στο γραφείο του στην οδό 3η Σεπτεμβρίου, όπου χτυπούσαν επίμονο το κουδούνι, δεν πήραν καμία απάντηση. Τις φωνές τους άκουσε ένας ένικος της πολυκατοικίας, ειδοποίησε το θηρορό και εκείνος άνοιξε το γραφείο, όπου αποκαλύφθηκε και η τραγική εξέλιξη. Η σωρός του ποινικολόγου βρέθηκε, εντοπίστηκε σε εμβριακή στάση, ενώ στο χώρο υπήρχαν ίχνη αίματος και τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα. Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίαση στην είσοδο του γραφείου. Και λίγη ώρα μετά, στο σημείο έφτασε και ο αδερφός του θύματος. Όπως είπε στους δημοσιογράφους, αναζητούσε και ο ίδιος τον αδελφό του από το μεσημέρι, χωρίς όμως να μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του η περιοχή. Αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων κατά της ζωής και των εγκληματολογικών εργαστηρίων συλλέγουν στοιχεία να ζητούν απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας και φυσικά την ταυτότητα του δράστη.

0: μαγοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η Μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
12: Κάθε 3 δευτερόλεπτα
2: Κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
12: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
13: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
14: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
15: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
2: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
1: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίο.
2: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίο.
1: Στο Ελεγκταίο, στον Κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
2: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
2: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.

Συνεχίζουμε, πάμε να δούμε τι έγινε και με το τροχαίο που σημειώθηκε χτες το μεσημέρι μέσα στον αστικό ιστό της πόλης μας, όταν δύο αυτοκίνητα, ένα επαγγελματικό και ένα γιοταχή, συγκρούστηκαν σε μια διασταύρωση. Το προστατευτικό βέβαια, ευτυχώς, αυτό που σημειώθηκε, το τροχαίο τέλος πάντων που έγινε στην συμβολή της Αγγελοκάστρου με την οδοφιλίας, σε αυτό το τροχαίο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και βέβαια εννοείται και η σχετική αναστάτωση. Οι συγκρούσεις σε διασταυρώσεις, το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα ότι είναι πολύ συχνό φαινόμενο μέσα στην πόλη και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για να τηρηθεί η παραχώρηση της προτεραιότητας. Δηλαδή μη βιαζόσαστε τόσο απλά, μη βιάζεστε. Δεν είναι δύσκολο να οδηγείς μες στην πόλη και να πάθεις τροχαίο, γιατί κάποιος, ένας από τους δύο, δεν πρόσεξε τέλος πάντων. Στο μεταξύ, έχουμε εγκατάσταση αγωγού με κάθε τη διέλευση της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Πραγματοποιείται σήμερα και στο πλαίσιο του έργου για το φυσικό αέριο και για το λόγο αυτό πρόκειται να ισχύουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν ίσως άμεσα. Ενημερώνουν λοιπόν τον κόσμο οι άνθρωποι του φυσικού αερίου και τους επαγγελματίες ότι για τις ανάγκες του έργου και για την κοινή ασφάλεια σήμερα θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση αγωγού με κάθε τη διέλευση της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου στο ύψος του σούπερ μάρκετ Μασούτη, περίπου στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Οι εργασίες προϋποθέτουν το κλείσιμο της Εθνικής Οδού από τις 6.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, ενώ η κυκλοφορία και η διέλευση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παράπλευρες οδούς βάσει πινακίδων εκτροπής. Και συγκεκριμένα για το ρεύμα προς Αμφιλοχία, η εκτροπή της κυκλοφορίας προς τον παράδρομο θα γίνεται έμπροσθεν της επιχείρησης Ελαστικά Φραγκούλης, ενώ για το ρεύμα προς Μεσολόγγι η εκτροπή θα γίνεται από παράδρομο που υπάρχει στην περιοχή. Μετά το τέλος των εργασιών εννοείται ότι η Εθνική Οδός θα δοθεί και πάλι σε κυκλοφορία.

Πάμε τώρα στην περιφέρεια να δούμε τι γίνεται και με τους καθαρισμούς των ρεμάτων. Πολύ σημαντικό και αυτό. Στο πλαίσιο λοιπόν των παρεμβάσεων για την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων και την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, έχει πραγματοποιηθεί αυτοψία στις εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων Ελεπάπ και Αγίου Γρηγορίου μέσα στον αστικό ιστό της πόλης. Τις εργασίες επιθεώρησαν ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ο κ. Μασίκας και ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Τολοκαρνανία Θανάση Μαυρομάτη και του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου του Νίκου του Κατσακιώρη. Και φυσικά οι εργασίες υλοποιούνται από την πολιτική προστασία της περιφέρειας και περιλαμβάνουν την απομάκρυνση φερτών υλικών βλάστησης και άλλων εμποδίων με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής απορροής των ομβρίων υδάτων, τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων και την ενίσχυση της προστασίας των κατοικημένων περιοχών και των υποδομών. La mujer será siempre mujer.

Τώρα τελευταία έχουμε και πολλές βλάβες στο δίκτυο ίδρυυσης εδώ στην πόλη και μάλιστα η θερωή νερού λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης στην οδό Ίσκου σίγουρα δεν είναι η μοναδική που έχει καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στο Αγρίνιο. Και σύμφωνα με το συνείδηση.gr, αυτό έχει προκύψει από τη διερεύνηση καταγγελία σύμφωνα με την οποία για μέρες το νερό καταλήγει στο δρόμο, πιθανώς ως συνέπεια εργασιών που εκτελούνταν, και παρότι έχει ειδοποιηθεί επανειλημμένως η ΔΕΗΑ, δεν άλλαξε κατάσταση. Βέβαια, το συνείδηση απευθύνθηκε στον πρόεδρο της ίδρυυσης της ΔΕΗΑ, Θύμιο Γρίβα, που ήξερε την περίπτωση και είχε επισκεφθεί και το σημείο, και όπως εξήγησε, τα συνεργεία δεν προλαβαίνουν να μεταβαίνουν από τη μια περιοχή στην άλλη, καθώς οι βλάβες αυτό το διάστημα είναι πολύ άριθμες. Σε αυτό, όπως εκτίμησε, συντείνουν τόσο η υπερκατανάλωση νερού όσο και οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουν επιπτώσει στο δίκτυο λόγω της διαστολής στολής των σωληνώσεων. Και ανέφερε ότι δίνεται προτεραιότητα στις περιοχές εκείνες όπου η βλάβη προκαλεί διακοπή υδροδότησης, και ως ενδεικτικό παράδειγμα ανέφερε αυτό της Γραμματικούς, όπου οι κάτοικοι έμειναν χωρίς νερό. Μ' αρέσετε, κύριε Γρίβα μου, μ' αρέσετε πολύ, σας εκτιμώ. Ιδιαιτέρως όταν ακούω ότι ιδιαιτέρως θα δώσετε προτεραιότητα στη Γραμματικού. Ήταν μία εβδομάδα ή όχι η Γραμματικού χωρίς νερό? Να μην ρωτήξω.

Πόσες και πόσες φορές στο μεταξύ δεν έχουμε αναφερθεί στις λακκούβες κρατήρες που έχουμε στο Δήμο Αγρινίου, σε πολλές περιοχές, ακόμη και μέσα στο ναστικό ιστό. Ένας συμπολίτης μας λοιπόν έπεσε μέσα σε μία λακκούβα, ένας δικυκλιστής έστειλε εξώδικο συμβιβασμό που εγκρίθηκε τέλος πάντων για να αποζημιωθεί λόγω υλικών ζημιών από ατύχημα με μηχανάκι στο κέντρο της πόλης. Ο Δήμος Αγρινίου το έκρινε ότι έτσι έπρεπε να κάνει, να αποζημιωθεί. 26 Απριλίου είχε σημειωθεί το ατύχημα στην οδό Θησαίος. Δεν μπορείς να περάσεις από την οδό Θησαίος, να ξέρουμε τι λέμε. Ο ιδιοκτήτης του δικύκλου έπεσε σε λακκούβα. Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί ζημιές ηλικές στο όχημά του και ζήτησε πάνω από 700 ευρώ για να αποκατασταθούν οι ζημιές. Η νομική υπηρεσία του Δήμου εισηγήθηκε θετικά υπέρ του συμβιβασμού και έτσι η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την καταβολή του ποσού. Μπράβο στη Δημοτική Επιτροπή, αλλά δεν θα έπρεπε να αποκαταστήσουν αυτές τις βλάβες, αυτά τα σημεία που είναι κρατήρες? Γιατί άντε και ο άνθρωπος έπαθε μόνο ζημιά στο χώρο, τέλος πάντων, στο μηχανάκι του. Αν έπεφτε ο ίδιος και χτυπούσε πιο σοβαρά, τι να πει.

Θα πάμε στο Δήμο Ξηρομέρου που ενημερώνει από την πλευρά του ότι η ηλεκτρονική και μόνο υποβολή αιτήσεων συμμετοχής δηλώσεων στο πρόγραμμα Πρόωθηση και Υποστήριξη Παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε δημιουργική απασχόληση 26-27, έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι 5 Αυγούστου. Και έτσι, όσοι θέλετε να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση για να συμμετέχει το παιδάκι σας σε αυτό το πρόγραμμα, πρέπει να το κάνετε σύντομα.

επειδή έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι, το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά 25 και 26 Ιουλίου, πρόκειται να ξεκινήσει η διοργάνωση του 9ου Kitesurf Festival στο Διόνι, στην κατοχή, με πολλές αθλητικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Και το φεστιβάλ στηρίζουν ο αθλητικός σύλλογος West Coast Kitesurf Team και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Μεσολογγίου. Σίγουρα το Kitesurf Festival εκεί στο Διόνι προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα και σίγουρα θα πάει πολλοί κόσμος. Όταν φυσάει και ο κατάλληλος άνεμος, πολύχρωμοι αιτοί γεμίζουν τον ουρανό. Είναι απίστευτο το θέαμα. Εντυπωσιακά άλματα από τους αθλητές θα χαρίσουν μια όμορφη εικόνα. Η παραλία μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης, έτσι. Οπότε σας λέω, 25 και 26 αύριο, και μεθαύριο και παραμεθαύριο, να το ευχαριστηθείτε.

πάμε ξανά στο Βάλτο και θα σας πω ότι στο Περδικάκι θα πραγματοποιηθεί μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στα παιδιά, το πρώτο θερινό σχολείο του Δήμου Αμφιλοχίας. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εκπαιδευτική πρωτοβουλία που έρχεται για πρώτη φορά στο Δήμο και φιλοδοξεί εν μη τι άλλο να αποτελέσει ένα θεσμό από εδώ και στο εξής, δίνοντας στα παιδιά και την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δημιουργικές δράσεις, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και να φτάσουν πιο κοντά στη γνώση με ένα διαφορετικό και σίγουρα ευχάριστο τρόπο. Κάπου 300 κάτοικοι είναι σε αυτό το υπέροχο χωριό και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να με επίκεντρο εν μη τι άλλο την παιδεία και τη νέα γενιά. Όλο αυτό είναι σε συνεργασία φυσικά του Δήμου και βέβαια των γυναικών εκεί του Συλλόγου Απανταχού Περδικατικιωσών, Περδικακιωτισών, τα είπα σωστά, όπου οι Περδικακιώτισες, πραγματικά σας το λέω, κάνουν μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση. Οι επιμορφωτές που λέει εκπαιδευτικοί είναι ο Βασίλης Ζάγκας, ο Δημήτρης Ζάγκας, η Παναγιώτα Κουτσού, η Μαρία Τολιά, ο Ρέστης Παπαδημητρίου, η Ευγένεια Γρέτζελου, η Πασχαλία Ευαφιάδου. Ενώ συμμετέχουν επίσης εκπαιδευτικοί όπως είναι η Ντίνα Ικαρύπη, η Λαμπρίνη Μπρέσιακα και ο Θόδωρος Ζάγκας. Συντονίστρια, διοργανώτρια Χριστίνα Τσούφη Φαντή. Μπράβο στους, είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που κάνουν.

είχαμε να σας πούμε σήμερα. Φαίνεται ότι η θερμοκρασία έχει κατέβει λίγο. Βέβαια υπάρχει μια πίστευτη αγρασία έξω. Έχετε το νου σας. Είπαμε σήμερα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς από τον αέρα που φυσά. Και εμείς απλά ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο. Χρόνια πολλά στη Μαρκέλα και στη Μαγδαληνή που γιορτάζουν σήμερα. Από καρδιάς πολλές ευχές. Γεια σας, γεια σας.

0: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα.
2: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πρακτικά. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου πρακτικά.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
11: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
12: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
10: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
11: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
12: Φοβάμαι!
11: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
10: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
11: Μπράβο!
13: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
14: Συνεργασία.
13: Μυστήριο. Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
13: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
15: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
16: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
15: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
16: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
17: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
18: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
17: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου, και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα τρελά του καιρού, η αλήθεια είναι, γιατί οι προβλέψεις είναι λιγάκι δύσκολες και περίεργες. Θα συνεχιστεί σήμερα, και σήμερα μάλλον, το κύμα της ζέστης που βιώσαμε ουσιαστικά από την αρχή της εβδομάδας και προχθές τη Δευτέρα και χθες την Τρίτη, με τη διαφορά όμως ότι σιγά σιγά σήμερα στη διάρκεια της μέρας, αλλά από ό,τι φαίνεται και αύριο, αρκετά τμήματα της χώρας θα επηρεαστούν από ισχυρούς ανέμους. Είναι, το λένε οι μετεωρολόγοι, άνεμοι τύπου φεν, αν το λέω σωστά, δεν ξέρω, F-O-E-H-N, αν είναι γερμανικό θα λέγεται φεν, κάπως έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, οι οποίοι είναι θερμοί, ξηροί, καταβατικοί άνεμοι, οι οποίοι θα επηρεάσουν τα δυτικά και νοτιοδυτικά τμήματα της χώρας και θα αυξήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την επικινδυνότητα για την εκδήλωση πυρκαγιών αυτοί οι ισχυροί άνεμοι, χωρίς όμως να μεταβάλουν τις συνθήκες σε ιδιαίτερο βαθμό του καύσωνα που βιώσαμε χθες και προχθές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξει ένας red code συναγερμός για την εκδήλωση πυρκαγιών και στο χάρτη της επικινδυνότητας της πολιτικής προστασίας έχει βρεθεί και η δικιά μας περιοχή, ένα μεγάλο μέρος της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, επίσης το μεγαλύτερο σχεδόν μέρος της Πελοποννήσου, καθώς επίσης τμήματα της Αττικής, της Εύβοιας και της Βιωτίας. Αυτές οι περιοχές βρίσκονται, ας πούμε, στο επίπεδο του κόκκινου συναγερμού, της υψηλής ζώνης επικινδυνότητας για σήμερα για την εκδήλωση πυρκαγιών. Γι' αυτό και υπάρχουν και οι συστάσεις από την πολιτική προστασία αλλά και από τους κατατόπους φορείς, καθότι χθες λόγω αυτού του συναγερμού από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασαν και τα τοπικά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας, έτσι ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή ετοιμότητα. Υπάρχει λοιπόν μια έκκληση προς όλους για να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο.

Και επειδή, όπως λέει και η παλιά παροιμία, ο φόβος φυλάει τα έρμα, να θυμίσω ότι σε τυχόν τέτοιες περιπτώσεις έχουν ενεργοποιηθεί φέτος και τοπικά και εδώ στην περιοχή μας και σχεδόν στο σύνολο της χώρας τοπικά ανακριτικά γραφεία της πυροσβεστικής για να διερευνήσουν τυχόν περιπτώσεις εμπρισμών είτε από πρόθεση είτε και από αμέλεια, καθώς πλέον και η περίπτωση της αμέλειας, της πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια, τιμωρείται αυστηρά και με σύλληψη αλλά και με αυστηρό πρόστιμο.

Τώρα να έρθουμε στα ζητήματα της πολιτικής μας ατζέντας και να πάμε να δούμε αυτή τη συζήτηση που σε γενικές γραμμές συνεχίζεται ακόμη και έχει να κάνει με το ενδεχόμενο μετεκλογικών κυβερνητικών συνεργασιών σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας που είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις η πρώτη πολιτική δύναμη της χώρας. Πρώτη μεν, αλλά με αρκετή απόσταση, με αρκετή διαφορά από το όριο που θα της έδινε τη δυνατότητα να σχηματίσει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Την κουβέντα επιχείρησε να ανοίξει κατά κάποιο τρόπο και ο Άδωνης Γεωργιάδης ήδη από προχθές και χθες μετά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Γιώργος Βλάχος, ένας από τους παλιότερους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, λέγοντας ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια πιθανότητα σύγκλησης και συνεργασίας με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο βεβαίως μπορεί επισήμως να μην έχει ιδρυθεί, αλλά από ό,τι φαίνεται προς τα εκεί οδεύουν τα πράγματα και μετά το καλοκαίρι στις αρχές του φθινοπόρου περιμένουμε και την επίσημη κατά πως φαίνεται ανακοίνωσή του, ίδρυσή του. Την κουβέντα αυτή την έκλεισε προς το παρόν, επιχείρησε να την κλείσει, να τη διασκεδάσει κάπως το Μέγαρο Μαξίμου και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά τελικά μας δίνει μια άλλη διάσταση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι η αυτοδυναμία βεβαίως αποτελεί το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές και δεν μπορεί να υπάρξει σύγκληση με κόμματα ή με πρόσωπα που αμφισβητούν τον πυρήνα, για παράδειγμα, της εξωτερικής πολιτικής όπως κάνει ο Αντώνης Σαμαράς ή υπονομεύουν τη δημοσιονομική σταθερότητα όπως για παράδειγμα κάνουν κάνει το Πασόκ και ο Αλέξης Τσίπρας με τα διάφορα που υπόσχονται. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τόνισε ότι θα μπορούσε να ήταν δυνατή η συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας σε κυβερνητικό επίπεδο, αν υπήρχε ένα υπεύθυνο Πασόκ, όπως λέει χαρακτηριστικά, των παλαιότερων ετών. Τώρα αυτό όμως είναι και λίγο φλου. Θέλω να το κάνουμε, αγαπητέ κύριε εκπρόσωπε κυβερνητικέ, και λιγάκι πιο συγκεκριμένο. Τι πάει να πει των παλαιότερων ετών? Ας πούμε το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου το 2010 με το σύνθημα «Λεφτά υπάρχουν» είναι ένα υπεύθυνο Πασόκ? Για να ξέρουμε. Μήπως το Πασόκ του Βαγγέλη Βενιζέλου, με το οποίο συνεργάστηκε όμως ο Αντώνης Σαμαράς? Ή μήπως το Πασόκ του Κώστα Σιμίτη? Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος μου δεξιούλης, από αυτούς που λέμε στο χωριό μας εδώ στο Αγρίνιο είναι κάργα δεξιός, δεν πάει άλλο δηλαδή. Λοιπόν, και λέει ότι ο Μητσοτάκης συνεργάζεται ήδη με το Πασόκ και η μισή κυβέρνηση είναι ορφανά του Σιμίτη. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι συμβαίνουν τα πράγματα πολλές φορές και στη ζωή γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στην πολιτική ζωή, γιατί η Νέα Δημοκρατία προφανώς τσινάει στο ενδεχόμενο να πιστεί να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα με όρο να είναι άλλο το πρόσωπο του Πρωθυπουργού και όχι αυτό του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά λέει λίγο πολύ η Νέα Δημοκρατία εδώ τώρα δια του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με ένα άλλο Πασόκ, όχι αυτό του Νίκου Ανδρουλάκη. Έτσι, φαντάζομαι με το Πασόκ, ας πούμε, να πω ένα τυχαίο παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό χωρίς να έχω κάτι ως δεύτερη σκέψη, με το Πασόκ, ας πούμε, της Άννας Διαμαντοπούλου θα συνεργάζονταν ανετότατα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε μπορούμε να υποδεικνύουμε στους άλλους να αλλάξουν αρχηγό, αλλά δεν δεχόμαστε να υποδεικνύουν σε εμάς να αλλάξουμε αρχηγό.

Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε σε κάτι διαφορετικό, γιατί οφείλω να πω και εγώ ότι είμαι βαθύτατα συγκεκινημένος από τη συγκίνηση που ένιωσε και το χοντρό δάκρυ που κύλησε από το μάτι του Αδόνιδος Γεωργιάδου όταν χθες επισκέφθηκε τον ουρανοξύστη στο Ελληνικό. Καθώς ο ουρανοξύστης ανεβαίνει, έτσι, στον ορίζοντα, πήγε εκεί ο Άδωνης Γεωργιάδης στο εργοτάξιο, συγκινήθηκε, είπε ότι η Ελλάδα αλλάζει, έκανε και μία κουβέντα έτσι αρκετά ενδιαφέρουσα περί αρχιτεκτονικής για αυτούς που ενοχλούνται με τους ουρανοξύστες. Εδώ μπορεί να έχει λίγο δίκιο. Γιατί τι να κάνουμε, όταν πηγαίνει στη Νέα Υόρκη κάποιος Έλληνας ή πηγαίνει στο Ντουμπάι ή πηγαίνει στο Τόκιο και βλέπει ουρανοξύστες, λέει τι ωραία πόλη που είναι, ας πούμε, η Νέα Υόρκη και το Ντουμπάι. Αλλά εδώ στην Ελλάδα, λέει, μας χαλάνε οι ουρανοξύστες. Τέλος πάντων, τώρα αν είναι ένας ουρανοξύστης και μόνο ένας να αλλάξει το πρόσωπο της Ελλάδας παγκοσμίως, τι να πω, δεν ξέρω, αυτός ο ουρανοξύστης πρέπει να πάμε να τον ψάξουμε. Μπορεί να γίνει, μην γίνεται με τσιμέντο, με σίδηρο, με χάλιβα, δεν ξέρω με τι, αλλά με άλλα υλικά, ας πούμε, που μπορεί να έρχονται από το υπερπέραν, να μας τα στέλνει με κανένα courier ο Χριστούλης. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει, αν είναι ένας και μόνο ο ουρανοξύστης να αλλάξει το πρόσωπο της Ελλάδας.

Λοιπόν, τώρα για να πάμε σε κάτι άλλο, να πούμε ότι είχε με την καλή έννοια του όρου πλάκα ενδιαφέρον και νομίζω ότι ήταν αυτό που λέμε τάπα η απάντηση που έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στην αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη πως δεν έχει ακούσει από κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης να ασχολείται με το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, απευθυνόμενος λοιπόν στον Πρωθυπουργό, τον προέτρεψε να χρησιμοποιήσει τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Του πρότεινε μάλιστα το ChatGPT ή το Gemini, γιατί είπε παρενθετικά ότι αν σας προτείνω το DeepSeek, παρένθεση, το κινέζικο, μπορεί να έχετε πρόβλημα με την πρεσβεία. Λοιπόν, τον προέτρεψε να κάνει τη σχετική αναζήτηση λοιπόν στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, βάζοντας το ερώτημα... ποιο κόμμα στην Ελλάδα μιλάει εδώ και χρόνια για την τεχνητή νοημοσύνη. Το έκανε ο Δημήτρης Κουτσούμπας και το δείχνει αυτό στο βίντεο που ανέβασε και αυτός με τη σειρά του στα social media. Και η τεχνητή νοημοσύνη έδωσε την απάντηση σχετικά με τις αναφορές του ΚΚΕ για το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και λέει τώρα ο Δημήτρης Κουτσούμπας ότι η τεχνητή νοημοσύνη βρήκε σε 5 δευτερόλεπτα αυτά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άκουσε ή έκανε ότι δεν άκουσε εδώ και κάποια χρόνια. Τώρα βέβαια από εκεί και ύστερα αναμενόμενο ήταν ο Δημήτρης Κουτσούμπας πέρα από την τάπα στον Κυριάκο Μητσοτάκη να πει και αυτά που αναμένει κανείς να ακούσει από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, δηλαδή να πει ότι το πρόβλημα δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η επανάσταση που φέρνει αυτή η νέα τεχνολογία σε πολλά επίπεδα, αλλά είναι το κέρδος των λίγων που κατευθύνουν την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν υπάρχουν, είπε χαρακτηριστικά, ουδέτεροι αλγόριθμοι σε μια κοινωνία με ταξικά συμφέροντα.

Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα και να κάνουμε μια μικρή παρένθεση έτσι από τα της εγχώριας πώς να το πούμε έτσι, πολιτικής ατζέντας, γιατί υπήρξε μια δήλωση, μια ανακοίνωση από το State Department, το οποίο επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει δείξει μεγάλη αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Αυτή ήταν η απάντηση του State Department σε ερώτημα για τους λόγους που ο Μάρκο Ρούμπιο επέλεξε να αναφερθεί στην τελευταία του ομιλία στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες ημέρες. Το State Department λοιπόν τονίζει πως η Ελλάδα αποτελεί, προσέξτε, ηγετική δύναμη στο τομέα της αντιτρομοκρατίας και παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες στην καταπολέμηση αυτής της απειλής. Τώρα δεν θυμάμαι το State Department να κάνει τέτοια στροφή 360 μοιρών που έλεγε και ο Τσίπρας, τέτοια στροφή τέλος πάντων 180 μοιρών από το σωστό, γιατί η αλήθεια είναι ότι όντως προκάλεσε εντύπωση τις προάλλες η αναφορά του Υπουργού των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, το τραγικό περιστατικό με τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Αλλά αν είμαστε η ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας, φαντάζομαι θα είχαμε καταφέρει λιγάκι νωρίτερα, λέω εγώ ένα παράδειγμα, να βρούμε τους δολοφόνους της Μαρφίν, λέω ένα παράδειγμα, όπως επίσης θα είχαμε καταφέρει να αποτρέψουμε τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, αν όντως ήμασταν ηγέτιδα δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της αντιτρομοκρατίας.

0: τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε στα χθεσινά με την παρουσίαση που έγινε από την κυβέρνηση και την συνεδρίαση της πρώτης Επιτροπής Παρακολούθησης της νέας περίοδου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Μιλάμε για την περίοδο από τώρα, από φέτος μέχρι και το 2030, που περιλαμβάνει 23 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αξιοποιηθούν. Είναι το σκέλος των εθνικών πόρων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει ότι πάνω σε αυτό είναι καθοριστικός ο ρόλος της αυτοδιοίκησης και να επισημαίνει επίσης ότι από τώρα μέχρι το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη, θα κριθεί αν θα πετύχουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, την πραγματική σύγκληση ή αν θα παραμείνουμε στην κατηγορία των χωρών που λαχανιάζουν και κυνηγούν τις περισσότερο αναπτυγμένες οικονομίες. Τώρα θα τον στεναχωρήσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά δεν πρόκειται να κάνουμε ποτέ καμία σύγκληση. Θα παραμείνουμε, όπως είπε ο ίδιος, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του, στην κατηγορία των χωρών που λαχανιάζουν και κυνηγούν περισσότερο τις αναπτυγμένες οικονομίες. Γιατί, όπως μας έχουν δείξει διάφορες εκθέσεις και από την Eurostat αλλά και από την δικιά μας την Τράπεζα της Ελλάδος, για να πετύχει η Ελλάδα σύγκληση θα έπρεπε να είχε ένα ρυθμό ανάπτυξης ετησίως κοντά στο 6% περίπου, όταν ο μέσος, ας πούμε, ευρωπαϊκός όρος ανάπτυξης θα ήταν μικρότερος από 2%. Αυτό όμως δεν συμβαίνει και με αυτή τη λογική δεν συμβαίνει και απολύτως καμία σύγκληση. Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να επανέλθουμε σε πολύ λίγο με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας και να δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας τις ειδήσεις από τη Δυτική Ελλάδα και την Έτωλο Ακαρνανία.
1: Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
12: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
13: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
14: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
13: Μα η λύση είναι μία.
14: Ποια?
13: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
14: Αλήθεια?
13: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
14: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
13: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
14: Εισαγωγής να υποθέσω.
13: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
14: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
13: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
14: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
12: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
12: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
12: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Και με αυτό που λέγαμε νωρίτερα, πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, με την παρουσίαση χθες της νέας περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, που είναι η εθνική πόρη του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 23 δισεκατομμύρια ευρώ για αυτή την περίοδο μέχρι και το 2030. Εκεί πρέπει να πούμε ότι σε αυτή την περίοδο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει καταφέρει να εξασφαλίσει το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης με έναν προϋπολογισμό που μαζί με την υπερδέσμευση θα φτάσει τα 370 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων υπό τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, συμμετείχε και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, λέγοντας ότι το νέο πρόγραμμα για την περιφέρεια, για αυτή την περίοδο που προανέφερα μέχρι το 2030, αποτελεί μια μεγάλη δικαίωση, όχι για τη διοίκηση της περιφέρειας και για τον ίδιο, αλλά για έναν τόπο που για χρόνια, όπως είπε χαρακτηριστικά, μαθαίνει να αρκείται στα λίγα και να συμβιβάζεται με το ρόλο του ουραγού. Η Δυτική Ελλάδα θα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο πρόγραμμα μετά την Περιφέρεια Αττικής σε αυτή την περίοδο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και εκτιμά ο κύριος Φαρμάκης, ο Περιφερειάρχης, ότι με αυτόν τον τρόπο γυρίζει οριστικά σελίδα στις συζητήσεις του παρελθόντος, όπως είπε χαρακτηριστικά, για χαμένες ευκαιρίες ή για έργα που έμειναν στα χαρτιά. Η Δυτική Ελλάδα σήμερα μπορεί να απαντήσει με πραγματικό σχεδιασμό, με πραγματική διεκδίκηση και κυρίως με τα έργα που θα γίνουν και κερδίθηκαν οι ανάλογοι πόροι για αυτό.

τώρα, πρέπει να πούμε ότι προβλέπεται βέβαια, η αλήθεια είναι, και σε αυτή τη συνεδρίαση χθες της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, εκτός από τους περιφερειάρχες, συμμετείχαν και εκπρόσωποι του πρώτου βαθμού της αυτοδιοίκησης, των Δήμων, επαναλαμβάνοντας και επαναδιατυπώνοντας το αίτημα που έχουν, αλλά μέχρι στιγμής καμία κυβέρνηση, ούτε βεβαίως και η σημερινή, το έχουν ικανοποιήσει, δηλαδή οι Δήμοι να μπορούν να πάρουν απευθείας πόρους από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το αίτημα αυτό επανέφερε χθες και ο πρόεδρος της ΣΚΕΔΕ, ο κύριος Κυρίζογλου, που συμμετείχε σε αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, λέγοντας ότι μιλάμε ως επιτοπλίστων για έργα που από τη φύση τους είναι απολύτως τοπικού χαρακτήρα και ανήκουν στις αρμοδιότητες του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης. Αυτά τα έργα, είπε χαρακτηριστικά, πρέπει να μπορούν να χρηματοδοτούνται και να υλοποιούνται απευθείας από τους Δήμους. Εδώ ουσιαστικά οι δήμαρχοι λένε εν ολίγης, όπως έχουν πει και άλλες φορές, ότι δεν μπορεί να πηγαίνουμε και για τους εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων παρακαλετή στους περιφερειάρχες και τους υπουργούς, όπως πηγαίνουμε για το ΕΣΠΑ. Τουλάχιστον για τους εθνικούς πόρους θα έπρεπε να είχαμε πάρει και εμείς ως Δήμοι ένα μικρό μέρος πόρων για να μπορούμε να το διαχειριστούμε απευθείας όπως θέλουμε.

Τώρα βεβαίως πρέπει να πούμε ότι οι Δήμοι παίρνουν χρήματα από, το, από τους εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, αλλά δεν τα παίρνουν απευθείας. Τα παίρνουν με μεσάζοντα ή με πάτρωνα, αν θέλετε. Αναλόγως με την περίπτωση, είτε το αρμόδιο Υπουργείο κάθε φορά, είτε την οικία κάθε φορά περιφέρεια. Όμως σήμερα δεν είναι αυτό το μείζον ζήτημα για τους Δήμους. Σήμερα το μείζον ζήτημα για τους Δήμους, γιατί γίνεται και η ανάλογη παρουσίαση αυτή την ώρα στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, είναι το ζήτημα του λειτουργικού κόστους. Έχει λοιπόν γίνει μία μελέτη σχετική από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης αναφορικά με το κόστος λειτουργίας των Δήμων σε σχέση

Σχέση βέβαια με τις στενές αρμοδιότητες και τα βασικά της λειτουργίας του κάθε Δήμου, και πρέπει να πούμε ότι με βάση αυτή τη μελέτη η πλευρά της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού θα διεκδικήσει να καλύψει από την κυβέρνηση αυτό το χρηματοδοτικό κενό που η μελέτη αυτή το αναγάγει στα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 1,3 δισεκατομμύρια αφορούν αμιγώς λειτουργικές ανάγκες. Η πληθωριστική κρίση, βεβαίως, η αύξηση στην τιμή των υλικών, οι αυξήσεις στα καύσιμα, οι αυξήσεις βεβαίως, ίσως πρώτα απ' όλα, στο κόστος της ενέργειας, και από εκεί και πέρα η ανάλογη αύξηση, οι ανάλογες μάλλον αυξήσεις που είχαμε την τελευταία διετία στο μισθολογικό κόστος, είναι ζητήματα που έχουν συμπιέσει αρκετά τα οικονομικά των Δήμων, με αποτέλεσμα μόνο για φέτος οι Δήμοι να ζητούν επιπλέον επιχορήγηση 8 δόσεων των κεντρικών αυτοτελών πόρων, προκειμένου να μπορέσουν να κλείσουν τη χρονιά. Τώρα βέβαια σε όλα αυτά, και εφόσον κατατεθεί αυτή η μελέτη που σήμερα παρουσιάζεται στην ΚΕΔΕ και στο αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, όλα αυτά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα απαντήσει και η πλευρά της κυβέρνησης, η οποία όμως αντιλαμβάνομαι ότι και εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε μια κατάσταση που συναντά διαφόρους κάθε φορά απέναντί της, είτε είναι όπως επί του προκειμένου οι παράγοντες της αυτοδιοίκησης, είτε μπορεί να είναι άλλες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες. Συναντά λοιπόν εν όψη της ΔΕΘ η κυβέρνηση διάφορους με το χέρι απλωμένο, και επειδή όλοι λίγο πολύ είναι με το χέρι απλωμένο, φαντάζομαι δεν θα φτάσουν τα λεφτά που θα θέλει να δώσει η κυβέρνηση στο πακέτο της ΔΕΘ, άρα επομένως ούτε οι Δήμοι ούτε και άλλες επαγγελματικές ομάδες θα μπορέσουν να είναι απολύτως ικανοποιημένοι. Το λέω αυτό για να πάω σε μια, να μεταβώ σε ένα άλλο θέμα παρόμοιο, έτσι, κατά βάση οικονομικού χαρακτήρα, γιατί βλέπω εδώ ότι μετά τους βουλευτές ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου έκανε μια ανάλογη επιστολή προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων, ζητώντας να δοθούν λύσεις στα αιτήματα του κλάδου, και με την υπογράμμιση ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια παρατηρείται μια συνεχή πτώση στους τζίρους των ιδίως των μικρών επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου.

Θέματα που έχουν να κάνουν με την τεκμαρτή φορολόγηση, με το ζήτημα των επαγγελματικών ενοικίων, με το ζήτημα της αύξησης του ενεργειακού κόστους, με το ζήτημα των διαφόρων χρεώσεων των τραπεζών και το ζήτημα βεβαίως της χρηματοδότησης του κλάδου από το τραπεζικό σύστημα, είναι μόνο μερικά από τα αιτήματα που μπαίνουν έτσι, τα περισσότερο οικονομικού χαρακτήρα, στενά οικονομικού χαρακτήρα που μπαίνουν από τον κλάδο του λιανεμπορίου γενικότερα σε όλη την Ελλάδα και διατυπώνονται αυτά μέσω της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Υπάρχουν βέβαια και κάποια άλλα θεσμικού χαρακτήρα αιτήματα που έχουν να κάνουν με τον κλάδο, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτές οι καλοκαιριάτικες έτσι επιστολές, τη μία στους βουλευτές, την άλλη στον Πρωθυπουργό και στους αρχηγούς των κομμάτων, απεσκοπούν κυρίως και έχουν το βλέμμα κατά βάση στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Εκεί πρέπει να πούμε ότι τόσο ο κλάδος του λιανικού εμπορίου, αλλά όσο και ο κλάδος νομίζω της εστίασης, έχουν παράπονα για το γεγονός ότι στις προηγούμενες τρεις εμφανίσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης δεν άκουσαν από την πλευρά της κυβέρνησης κανένα μέτρο που να αφορά τα αιτήματα του κλάδου, την ανάπτυξη ή τις μειώσεις φόρων ή οτιδήποτε άλλο. Για παράδειγμα, η πλευρά της εστίασης λέει από τη δική της πλευρά ότι ζει ακόμα σε καθεστώς μνημονίων, βάζοντας το ζήτημα του ΦΠΑ στα σερβιριζόμενα είδη και θυμίζοντας την υπόσχεση να υπάρξει και κάτι που είχε υποθεί προεκλογικά από τη Νέα Δημοκρατία, να υπάρξει ένας ενιαίος συντελεστής του 13% στην εστίαση, με προοπτική να μειωθεί και ακόμα περισσότερο, να πάει στο 12%. Κάτι τέτοιο βεβαίως δεν έχει γίνει.

τώρα να έρθουμε στο ζήτημα που περιμένουμε κατά πάσα πιθανότητα αυτές τις τελευταίες 8-9 μέρες που μένουν του Ιουλίου να ολοκληρωθεί. Αναφέρομαι βεβαίως στο χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί εδώ και μερικές μέρες και βρίσκεται στην τελική του επεξεργασία το κείμενο, οι τυχόν αλλαγές που μπορεί να προκύψουν μέσα από τη διαβούλευση η οποία έγινε. Ο σκοπός, επειδή είναι και ένα από τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι το συντομότερο δυνατό ή δυνατό, όπως προανέφερα, μέχρι το τέλος του μήνα ή ενδεχομένως το αργότερο μέσα στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, το κείμενο να έχει οριστικοποιηθεί και να ακολουθήσει η υπουργική απόφαση που θα πάει για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας μέχρι να πάρει το προεδρικό διάταγμα. Εκεί τώρα πρέπει να πούμε ότι πάνω σε αυτό γίνονται κάποιες συζητήσεις, γιατί υπήρχαν από την πρώτη στιγμή που δόθηκε στη δημοσιότητα το νέο χωροταξικό αντιδράσεις κυρίως από τον κλάδο των αιωλικών για τους περιορισμούς που βάζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το Υπουργείο φαίνεται να μην είναι διατεθειμένο να αλλάξει τους βασικούς περιορισμούς, δηλαδή τον κόφτη στο υψόμετρο, τον κόφτη στα μικρά νησιά. Υπάρχει ένα ερωτηματικό για το τι θα γίνει με τις δημοτικές ενότητες, γιατί υπάρχουν κάποιες, ένα μεγάλο μέρος ουσιαστικά της χώρας, να πω ενδεικτικά στην Ετωλοκαρνανία είναι οι 25 από τις 29 δημοτικές ενότητες που με βάση το νέο πλαίσιο απαγορεύονται νέα αιωλικά πάρκα. Μόνο 4 είναι αυτές στα νότια του νομού, η περίπτωση του, η περιοχή του Αστακού, των Ινιαδών, του Μεσολογγίου και η Δημοτική Ενότητα του Αντιρίου. Αυτές οι 4 ενότητες είναι που θεωρούνται περιοχές καταλληλότητας. Οι υπόλοιπες έχουν χαρακτηριστεί με βάση το αιωλικό δυναμικό ως περιοχές μη καταλληλότητας, περιοχές αποκλεισμού, αλλά εκεί υπάρχει μια συζήτηση να αλλάξει το όριο. Δηλαδή να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο θεωρείται, το όριο με το οποίο μάλλον θεωρείται μια περιοχή κατάλληλη ή όχι σε σχέση με το αιωλικό της δυναμικό, και να προστεθούν ίσως κάποιες περιοχές της χώρας στις περιοχές καταλληλότητας. Μην να το δούμε αυτό, γιατί θα έχει ένα ενδιαφέρον. Πάντως, για να έρθω τώρα στα καθημάς εδώ σε σχέση με την περιοχή μας, πρέπει να πούμε ότι αυτό το νέο πλαίσιο που επίκειται σε λίγο χρονικό διάστημα να θεσμοθετηθεί και να ισχύει πλέον, δεν αφορά τα έργα που πριν τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου έχουν ετηθεί αδειοδότηση και περιβαλλοντικούς όρους. Μέσα σε αυτή τη λογική και σε αυτό το πλαίσιο είδαμε αυτό το τελευταίο 1-1,5 μήνα αρκετά έργα προτινόμενα να βγαίνουν σε διαβούλευση οι μελέτες τους και να ζητούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Υπουργείου. Πρόσφατα είχαμε αναφερθεί σε κάποιες περιπτώσεις αιωλικών πάρκων στην περιοχή της Αμφιλοχίας. Μία νέα περίπτωση, και έχει ενδιαφέρον αυτό γιατί είναι μία περίπτωση που επανέρχεται, είναι αυτή ενός αιωλικού πάρκου με 11 ανεμογεννήτριες που προτείνεται από την εταιρεία Ζέφυρος στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αστακού. Είναι ουσιαστικά το κομμάτι αυτό ακριβώς πίσω από τον Αστακό, ανάμεσα στον οικισμό του Αστακού, στο Βασιλόπουλο και το Καραϊσκάκι, σε αυτό το τρίγωνο μεταξύ αυτών των τριών οικισμών, που προτείνεται ένα νέο αιωλικό πάρκο με 11 ανεμογεννήτριες. Αυτό είχε προταθεί αρχικά ως δύο διαφορετικά έργα την περίοδο 2021-2022, αλλά τότε είχε απορριφθεί ουσιαστικά και μάλιστα είχε καταγγελθεί από τους τοπικούς φορείς και από το Δήμο του Ξηρομέρου και από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όταν κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν. Είχε θεωρηθεί ότι γίνεται σαλαμοποίηση του έργου προκειμένου να αποφύγει τη βάσανο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη λογική του έργου κατηγορίας Α1. Τώρα αυτό επανέρχεται. Και επανέρχεται, έχει ενδιαφέρον αυτό, ως έργο ενιαίο, δηλαδή ως έργο κατηγορίας Α1, ζητώντας την αδειοδότηση με μια τροποποιημένη μελέτη.
Θυμίζω όμως ότι με βάση το νέο χωροταξικό, τουλάχιστον αυτό που είδαμε στη διαβούλευση, δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι, η συγκεκριμένη περιοχή, η περιοχή του Αστακού, και μετά τη θεσμοθέτηση του νέου χωροταξικού, θα θεωρείται περιοχή καταλληλότητας. Περιοχή δηλαδή που με βάση το αιωλικό δυναμικό μπορούν να εγκατασταθούν νέα αιωλικά πάρκα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αδειοδοτηθούν όλα, βεβαίως. Κάθε μελέτη θα εξετάζεται και με το νέο πλαίσιο ξεχωριστά. Αλλά ενδεχομένως με τον αποκλεισμό που υπάρχει για πολλές άλλες περιοχές, ίσως η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου να δει διαφορετικά το ζήτημα. Πάντως, πρέπει να πω ότι ήδη στο πλαίσιο της διαβούλευσης υπάρχουν αντιδράσεις για το συγκεκριμένο, με τη λογική ότι υπάρχει υπάρχουν ελλείψεις στην μελέτη και ειδικότερα στην ειδική οικολογική αξιολόγηση του έργου, καθώς αυτό χωροθετείται σε ζώνη που έχει επισήμως χαρακτηριστεί ως ζώνη προστασίας για τα πουλιά της Ελλάδας. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, η αλήθεια είναι περιβαλλοντικό, αλλά βεβαίως πέρα από τις γνωμοδοτήσεις ή το τι λέγεται στο πλαίσιο της διαβούλευσης της μελέτης, τον τελικό λόγο τον έχει το Υπουργείο.

Λοιπόν, να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε λίγο στα της τοπικής έτσι, πολιτικής σκηνής, για να πούμε ότι όπως ενημερωθήκαμε χθες, έγινε εδώ στο Αγρίνιο η πρώτη συνεδρίαση της νεοσύστατης 15μελούς νομαρχιακής επιτροπής εκλογικού αγώνα του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Έτωλο Ακαρνανία, με βασικό σκοπό της συνεδρίασης να είναι ο οργανωτικός σχεδιασμός του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη περίοδο προς τις εθνικές εκλογές. Τις διαδικασίες της συνεδρίασης συντόνισε ο γραμματέας της Επιτροπής, της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Κοπίδης, και υπήρξε ένας διάλογος των μελών για το πώς θα κινηθεί το κόμμα το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση που μιλά εκεί το ΠΑΣΟΚ για την επίτευξη των στόχων του, για τα ζητήματα που βάζει και στην τοπική ατζέντα. Εκλογική ετοιμότητα, εντάξει, θα δούμε. Υπάρχει και εσωστρέφεια βεβαίως στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Να θυμίσω ότι ο πρώην γραμματέας της νομαρχιακής του κόμματος εδώ στην Έτωλο Ακαρνανία, ο κύριος Ζήσιμος, όπως και ο παρολίγων πολιτευτής του κόμματος, ο κύριος Βαγγέλης Γάκης, ο γιατρός από την Αμφιλοχία, βρίσκονται κατηγορούμενοι εντός εισαγωγικών ενώπιον του πειθαρχικού του κόμματος, και μάλιστα υπάρχουν και έτσι διάφορες φήμες επί του παρόντος τουλάχιστον που θέλουν αυτούς τους δύο να μην περιμένουν, να μην μπουν στη διαδικασία να περιμένουν την όποια απόφαση του πειθαρχικού του κόμματος, αλλά να αποχωρήσουν από το κόμμα και πιθανότητα να βρεθούν σε άλλη πολιτική στέγη με πρώτη υποψηφιότητα αυτή της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.

Τώρα βέβαια, εντάξει, εκλογική ετοιμότητα με το ημερολόγιο να γράφει 22 Ιουλίου ακριβώς δεν υπάρχει, απλά γίνεται μια προεργασία για να υπάρξει όμως, από ό,τι φαίνεται, με το που θα μπούμε στο φθινόπωρο, με το που θα γράψει το ημερολόγιο Σεπτέμβριος, γι' αυτό γίνονται τώρα κάτι τέτοιες συνονοήσεις στα διάφορα κομματικά επιτελεία και βέβαια η προεργασία τέλος πάντων για την προεκλογική περίοδο γίνεται σε πολλά επίπεδα και όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ και σε άλλα κόμματα εδώ στην περιοχή μας. Χθες κατά σύμπτωση είδα και μια καινούργια ταμπέλα στην πλατεία εδώ την κεντρική του Αγρινίου, καθότι πηγαίνοντας και είχε και πολύ ωραίο καιρό χθες, έτσι καθόλου δεν έκυγε ο ήλιος, έριξα λίγο τα μάτια μου ψηλά να δω πόσο ακόμα θα με κάψει ο ήλιος και πέφτει το μάτι μου πάνω σε μια καινούργια ταμπέλα εκεί ενός πολιτευτή με άσπρο φόντο, γαλάζιο λογότυπο. Δεν θα κάνω διαφήμιση. Εντάξει, όταν αυξάνονται οι ταμπέλες των πολιτευτών στα μπαλκόνια της πλατείας, καταλαβαίνετε ότι ετοιμαζόμαστε κατά κάποιο τρόπο.

Και βεβαίως ένα ακόμα δείγμα της προεκλογικής προετοιμασίας, ανάλογα βέβαια για το ποιο κόμμα μιλάμε κάθε φορά, είναι για το γεγονός ότι αύριο εδώ στο Αγρίνιο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα θα πραγματοποιήσει την πρώτη της πολιτική εκδήλωση στην Έτωλα Καρνανία. Είναι προγραμματισμένη για αύριο το απόγευμα στις 8.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. Αυτή η πρώτη εκδήλωση, ανοιχτή εκδήλωση του νεοσύστατου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στο περιθώριο της οποίας, από ό,τι μαθαίνουμε, ούτως ή άλλως αυτές τις μέρες αλλά και αύριο που θα γίνει αυτή η εκδήλωση, γίνονται διάφορες διεργασίες και συζητήσεις και για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου βεβαίως του κόμματος στον ομό, αλλά και για την στελέχωση σιγά σιγά και των τοπικών οργάνων.

Αυτά για σήμερα. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ, καθώς ακολουθεί η Φόνη Γερμανή με την εκπομπή μαζί με Δυτικά. Και εμείς θα τα πούμε κανονικά αύριο εδώ στις επάλξεις στις 11 μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2-6-41-0-51-5-44 6-9-44-5-45-7-43. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσε

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Ο μήνας έχει 22, για κάποιους έχει μόνιμα 9. Τους χαίρομαι αυτούς τους ανθρώπους. Είμαστε λοιπόν εδώ μαζί σας. Θα πάμε μαζί Δυτικά μέχρι τη μία. Ο Γιώργος Κατσούλης ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής.

Είναι Τετάρτη 22 του μήνα, μία ζεστή μέρα και αυτή, καμία σχέση βέβαια με τη χθεσινή. Και φαίνεται ότι ο καιρός γενικότερα δεν πάει με τα καλά του. Έχει δύο πρόσωπα. Υπήρξε μια επικαιροποίηση, διάβαζα λίγο νωρίτερα, του έκτακτου δελτίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Έχουμε από τη μία πλευρά καύσωνα με θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου, να τους χαιρόμαστε. Λιώνουμε με έναν τρόπο. Αυτό είναι καλό. Θα ήταν καλό αν μπορούσε να λιώσει και το λίπος. Δεν ισχύει αυτό. Από την άλλη, έχουμε καταιγίδες και βροχές που πρόκειται να χτυπήσουν, λέει, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Αυτό το επικαιροποιημένο, όπως χαρακτηρίζεται, έκτακτο δελτίο καιρού, φέρνει υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα. Το θερμόμετρο θα ανέβει επικίνδυνα, λένε οι μετεωρολόγοι, σε Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Ανατολική Στερεά, αλλά και Αττική. Και παρά τον καύσωνα, σε αυτές τις περιοχές από το απόγευμα αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη. Κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι ενισχυμένα, ενώ η εξασθένιση αναμένεται αργά το βράδυ. Και μην τη δείτε κάπως εσείς που κάνετε διακοπούλες ή είστε κοντά στη θάλασσα και πάτε να κάνετε μπανάκι με βροχές. Έτσι δεν το χρειαζόμαστε αυτό. Είναι από κοτιά, όπως έλεγαν και οι παλιότεροι. Έτσι δεν θέλουμε να πέσει κανένας κεραυνός στο νεράκι και να γίνουμε κάρβουνο. Αθενά.

Εμείς εδώ στο Αγρίνιο, γενικότερα στην Ανατολακαρνανία, που ξέρουμε από υψηλές θερμοκρασίες, διαβάζουμε και για τις άλλες περιοχές ότι στη Θεσσαλία το θερμόμετρο θα δείξει ακόμα και τους 43 βαθμούς, στην Ανατολική Στερεά και στην Ανατολική Πελοπόννησο τους 42 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θερμοκρασία θα ανέβει το μέγιστο έως 41 βαθμούς, αλλά αντιλαμβάνεστε έτσι μέσα στην κίνηση, μέσα στα καυσαέρια, τι αίσθηση υπάρχει όταν οι θερμοκρασίες φτάνουν σε αυτό το σημείο.

σε κάποιες περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Ανατολική Πελοπόννησο, αυτά που σας λέγαμε, η Ανατολική Στερεά και η Αττική, έχει απαγορευτεί η διανομή, το delivery που λέμε, και άλλες υπαίθριες χειρονακτικές εργασίες. Και μάλιστα βλέποντας έτσι το μέτεο, προειδοποιεί για το φαινόμενο του Λίβα, που δημιουργεί εκρηκτικό κοκτέιλ με ενισχυμένους ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς είναι στα ύψη.

Σχετικά με τον κίνδυνο της φωτιάς που σας έλεγα, για την Δυτική Ελλάδα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος, είναι κατηγορία κινδύνου 4 για Ετωλακαρνανία και Αχαΐα. Βεβαίως και στη Φωκίδα υπάρχει ζήτημα, μιλάω για τις περιοχές κοντά μας, και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν κάνουμε εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σφινθήρα, έτσι δεν πάμε να κάνουμε ηλεκτροκόλληση σήμερα και σε ένα σημείο επικίνδυνο. Γενικότερα τα μέτρα είναι πολύ αυστηρά τώρα που διανύουμε αντιπυρική περίοδο, και ας μην κάνουμε ότι δεν γνωρίζουμε και ας μην θεωρήσουμε ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι αρνητικό σε εμάς, σε ό,τι κάνουμε εμείς. Δυνητικά όλοι μπορούμε να προκαλέσουμε μια πυρκαγιά.

22 Ιουλίου, και όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε έτσι, το καλοκαιράκι τι είναι, λίγες εβδομάδες ακόμα, να τις χαρούμε και να ψηφίσουμε κάπως τη ζέστη, να μην το βάλουμε κάτω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, και θα επανέλθουμε στο θέμα της προσοχής, γιατί έχουμε και κάποια έτσι πολύ αρνητικά γεγονότα. 22 Ιουλίου, να κάνουμε μια αναφορά, γιατί σαν σήμερα το 1920 έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, ο σπουδαίος αγρινιώτης, ποιητής, πεζογράφος, ιδεολόγος του σοσιαλισμού και υπέρμαχος του δημοτικισμού. Μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες των ελληνικών γραμμάτων. Είχε γεννηθεί στο Αγρίνιο στις 11 Μαΐου του 1868. Και αλήθεια, αναρωτιέμαι, θυμάμαι μια πρόταση της κίνησης ΔΡΟ για να γίνει στο πάρκο του Αγρινίου, στο Παπαστράτιο πάρκο, ένα έτσι αγαλμά του, να κάθεται σε ένα παγκάκι στο δέντρο το συγκεκριμένο που πήγαινε και ο ίδιος εκεί στο πάρκο, σύμφωνα με όσα έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη στο θέμα. Με χαρά θα μαθαίναμε μια θετική έτσι εξέλιξη πάνω σε αυτό.

info@papakidetikafm.gr. Είναι εκεί μπορείτε να στέλνετε τις επισημάνσεις, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας, φωτογραφικό υλικό. 2641-039-410 και 39411 είναι η τηλεφωνική αριθμή όπου μπορείτε να καλείτε και να μας τα λέτε τηλεφωνικά. Λοιπόν, και πραγματικά ψάχνουμε κάθε καταγγελία, διερευνούμε κάθε τι που μας λέτε. Σε ό,τι αφορά αυτές τις βλάβες στην ίδρυυση, τώρα επικοινώνησα μετά από μια καταγγελία που είχε γίνει για μια διαρροή στην οδό Ίσκου. Πληροφορούμαστε ότι χθες αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Πήγαν εκεί η συνεργεία της ΔΕΙΑ. Είναι μέσα στον αστικό ιστό. Χανόταν βεβαίως το νερό, γινόταν μια σπατάλη νερού όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά δεν είχε γίνει η διακοπή του νερού. Κανονικά υδροδοτούν τα σπίτια. Σε αντίθεση με άλλες περιοχές όπως η Γραμματικού για παράδειγμα, που εκεί φαίνεται ότι το πρόβλημα ήταν μεγαλύτερο. Πάντως, πραγματικά, ό,τι μας αναφέρεται το ψάχνουμε να βρούμε την αιτία πίσω από κάθε τι που συμβαίνει.

γενικότερα στα, έτσι, στα sites, στα ενημερωτικά, στις πύλες τις ενημερωτικές, βλέπουμε να υπάρχει στην κορυφή το ζήτημα της άγριας δολοφονίας, που φαίνεται ότι είναι συνέπεια ενός βιαιότατου ξυλοδαρμού, του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Έγινε, εντοπίστηκε νεκρός από τις δίδυμες ανήλικες κόρες του μέσα στο γραφείο του στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, και τώρα η ελληνική αστυνομία προσπαθεί να δει τι έχει συμβεί. Δεν εντοπίστηκαν τραύματα που να παραπέμπουν στη χρήση μαχαιριού ή όπλου, και φαίνεται ότι τον έχουν δείρει μέχρι θανάτου. Οπότε στρέφονται τώρα στο κινητό του Σταύρου Γεωργίου, στις κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται κοντά στην πολυκατοικία που διατηρούσε το δικηγορικό του γραφείο εκεί στις 3 Σεπτεμβρίου, αλλά και σε καταθέσεις των γειτόνων, για να απαντήσουν στα ερωτήματα αυτά γύρω από το θάνατο του γνωστού ποινικολόγου και να φτάσουν στα ίχνη των ανθρώπων που του αφαίρεσαν τη ζωή.

Ήδη κάποιες λεπτομέρειες έτσι έχουν δει το φως της δημοσιότητας και γενικότερα είναι αυτό που με έναν τρόπο ιντριγκάρει κάπως τον κόσμο. Εμείς δεν θα μπούμε σε τεχνικές τέτοιες λεπτομέρειες, ούτε για το πώς βρέθηκε, ούτε τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό. Φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Οπότε ενδεχομένως να ψάχνουν τώρα οι αστυνομικοί τις επικοινωνίες που είχε, κάποια ραντεβού ενδεχομένως. Έμενε ο άνθρωπος εκεί, λέει, κάποια βράδια λόγω του φόρτου εργασίας που είχε και δεν πήγαινε σπίτι. Από την άλλη, προφανώς αν λείπει, γιατί υπάρχουν και άλλες τέτοιες λεπτομέρειες του είδους, λείπει το κινητό. Αν κάποιος το έχει πάρει μαζί του, ενδεχομένως θα έχει ήδη δυσκολέψει τη θέση του, γιατί θα αναζητηθούν τα ίχνη από κεραίες, θα δουλέψουν και οι κάμερες ασφαλείας ως προς το αποδεικτικό υλικό και το προανακριτικό. Οπότε φαντάζομαι ότι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις σιγά σιγά. Όμως είμαστε, τι να πω, και δεν τους βάζω όλους μέσα, υπάρχουν βεβαίως εξαιρέσεις. Το τι σχόλια μπορεί να δει κανείς κάτω από αναρτήσεις που αφορούν τη δολοφονία ενός ανθρώπου είναι απίστευτο και πολλές φορές αποκρουστικό τι μπορούμε να γράψουμε. Δηλαδή πόση κακία έχουμε μέσα μας, πόσο άνετα μπορούμε να βρίζουμε πίσω από την ανωνυμία του πληκτρολογίου. Απλά να θυμάστε, και δεν είναι έτσι, πώς να το πω, απειλητικό, ότι τίποτα δεν μένει κρυφό και ότι αν κάποιος θελήσει να διερευνήσει ποιος είναι αυτός που έχει γράψει τα μηνύματα, τα σχόλια, τις βρισιές, τις σελήνες, μπορεί να βρεθεί. Αλλά τότε να έχετε το θάρρος να βγείτε και να το πείτε, ναι, εγώ το έγραψα, και αυτό ισχύει για όλα. Και επίσης θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γενικότερα το τι κάνουμε, πώς συμπεριφερόμαστε στο διαδίκτυο, γιατί νομίζουμε ότι είναι καθαρά ιδιωτικό, αλλά ξαφνικά μπορεί να γίνει δημόσιο, γιατί τα γραπτά μένουν.

Έφυγε και η Μέρι Λίντα, αυτή η θρυλική σπουδαία τραγουδίστρια. Μια γλυκύτατη έτσι παρουσία σε ηλικία 90 ετών. Είναι, πώς να το πω, μια απίστευτη φωνή που συνέδεσε και την παρουσία της στη μουσική σκηνή με το να ύμνει στο Χιώτη, και προφανώς έτσι συγκινεί και όλη την κοινωνία αλλά και τον καλλιτεχνικό κόσμο, γιατί την αγαπήσαμε μέσα τα τραγούδια της. Ήταν ξεχωριστή, ήταν μια ευγενική, μια διακριτική παρουσία είχε, λοιπόν, και άφησε πίσω διαχρονικές επιτυχίες. Τελευταία την είχαμε δει και σε κάποια βίντεο από το γυροκομείο που διέμενα με, πώς να το πω, τον Νίκο Ευγυρίας, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Λοιπόν, πραγματικά ακόμα η φωνή της παρέμενε εξαιρετική, μελωδική, σαν να μην είχε περάσει ιδιαίτερα ο χρόνος από πάνω της, και είχε αυτή τη γλυκιά παρουσία. Είχε και αντίληψη, δεν ξέρω μέχρι ποια στιγμή. Μιλούσε πολύ ωραία στις συνεντεύξεις της για το κλίμα που υπήρχε με τους ανθρώπους με τους οποίους διέμενε μαζί. Και έφυγε, λένε τα δημοσιεύματα, ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την πολύ αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, τη διοίκηση και το προσωπικό του γυροκομείου. Και σε ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τη θλίψη και την οδύνη για την απώλεια της μεγάλης αυτής ερμηνεύτριας. Πραγματικά μας συγκινεί, και ξέρετε, καμιά φορά λένε, ναι, ήταν 90 χρόνων. Προφανώς ήταν ένας άνθρωπος που είχε οικογενειακό περίγυρο, που την αγαπούσαν. Ο ελληνικός λαός την αγάπησε πολύ αυτήν την τραγουδίστρια και γυναίκα. Και επίσης το πλήρης ημερών, νομίζω ως χαρακτηρισμός, είναι ατυχής, γιατί καταρχάς δεν γίνονταν βάρος σε κανέναν μας, αλλά από την άλλη είναι κάποιοι άνθρωποι που προσφέρουν ακόμα και στο γύρας. Είναι άνθρωποι που δεν ενοχλούν, που είναι χρήσιμοι, και δεν θα κρίνουμε εμείς πότε θα φύγει ο ένας ή ο άλλος.

νομίζω ότι απαξιώνει με έναν τρόπο αυτός ο προσδιορισμός πλήρης ημερών. Πώς να το πω, με ενοχλεί εμένα προσωπικά, δεν ξέρω εσάς, και οι δικοί μας άνθρωποι όσο χρόνο και αν διανύσουν στη ζωή, νομίζω ότι ποτέ δεν είναι αρκετός, θα θέλαμε και κάτι παραπάνω. Σκεφτείτε, αναλογιστείτε, αν έχετε χάσει, δεν το συζητάμε για ανθρώπους που έφυγαν σε μικρή ηλικία ή τέλος πάντων σε μέση ηλικία, φανταστείτε εσείς που χάνετε τους γονείς ή τους παππούδες 90-95, νιώθετε ευχάριστα, είναι εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, άρα μερικές φορές καλύτερα να μην μιλάμε, καλύτερα να μην σχολιάζουμε.

Και από την ώρα που έγινε γνωστή αυτή η δυσάρεστη είδηση, έχει γεμίσει το διαδίκτυο βίντεο, αποσπάσματα από ταινίες. Μάλιστα, η Μέρι Λίντα στόλισε με τη φωνή της και την παρουσία της, την ιδιαίτερη και αυτή την χαρακτηριστική χορευτική φιγούρα που είχε. Μια σειρά από ταινίες της Φίνος Φιλμ, με την εταιρεία παραγωγής να την αποχαιρετά λίγες ώρες μετά την είδηση τη θλιβερή αυτή. Και όπως έγραψε η Φίνος Φιλμ, που της εύχεται καλό κατεβόδιο, τη χαρακτηρίζει μια σπουδαία ερμηνεύτρια με ξεχωριστό ταπεραμέντο και μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι. Μαζί με τον πρώτο της σύζυγο, το φιλικό Μανώλη Χιώτη, χάρισαν τη μουσική και τη φωνή του σε δεκάδες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, δίνοντας μερικές από τις πιο αγαπημένες στιγμές της μεγάλης οθόνης. Ανάμεσά τους οι ταινίες Ο Ατσίδας, Ο Δήμος από τα Τρίκαλα, Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης και Η Βίλα των Οργείων.

κλείνει αυτή η ανάρτηση με μια φράση που χρησιμοποιούσε ή είχε χρησιμοποιήσει η Μέρι Λίντα. Η ζωή έχει λουλούδια και αγκάθια. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έκανα, δεν μου έλειψε τίποτα και τα έχω χαρεί όλα.

Λοιπόν, δεν ήρθε η ώρα ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Κοντεύουμε πάντως. Παρετήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος είχε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Λάρισας. Και σε επιστολή του ανέφερε ότι θα παραδώσει τη βουλευτική έδρα, σημειώνοντας ότι η απόφασή του είναι αποτέλεσμα των πολιτικών εξελίξεων. Ξεκαθαρίζει πάντως πώς θα συνεχίσει την πολιτική και κοινωνική του δράση εκτός Βουλής.

Σε αντίθεση λοιπόν με εκείνους που ανεξαρτητοποιήθηκαν, δεν φαίνεται να χάνει την έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Περνά στον επιλαχόντα Ιωάννη Καρυπίδη και μένει να δούμε αν θα την αποδεχθεί.

0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-055.

Επιστροφή μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, συντονισμένη στο Δυτικά FM είστε στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο, Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής.

Ποια Νέα Υόρκη, αγαπητέ κύριε Χολίπτη, εδώ το σκεφτόμαστε να πάμε κάπου ένα πενθήμερο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όσοι έχουμε αφήσει για τελευταία στιγμή τις διακοπές μας και ψάχνουμε τώρα να βρούμε κάτι, νομίζω θα δυσκολευτούμε. Επίσης, οι τιμές που βρίσκαμε τελείως διαφορετικές νωρίτερα, πριν κάποιους μήνες, δεν έχουν καμία σχέση με τις σημερινές.

Η γενικότερα το ζήτημα με τις απάτες έχει πολύ ψωμί και για τους κακοποιούς αλλά και για τους ανθρώπους που το ψάχνουν λίγο παραπάνω. Και τι θέλω να πω, βρίσκουν καινούριους τρόπους, γιατί για παράδειγμα ξέρουμε έγιναν φορολογικές δηλώσεις, άρα ή χρωστάμε ή μας χρωστάει η εφορία. Λύγει το θέμα και γίνονται, μου έκανε εντύπωση, γίνεται και πολύ γρήγορα η διαδικασία, δηλαδή η επιστροφή φόρου, κατά μικροποσά τουλάχιστον, αυτά που γνωρίζω εγώ, μπαίνουν κατευθείαν, κατατίθενται στο λογαριασμό που έχουμε δηλώσει, το IBAN που έχουμε δώσει και υπάρχει έτσι στα στοιχεία μας στο τάξης. Ωστόσο, επειδή ακριβώς τελειώνουν κάποιες διαδικασίες, τελειώνουν κάποια επιδόματα, κάποιες απολαβές που ενδεχομένως κάποιοι αναμένουν, οπότε δεν είναι καλό πλέον για τους κακοποιούς να υποδίονται τους λογιστές, ή πλέον ίσως να μην πιάνει στο βαθμό που έπιανα το θέατρο που παίζουν στο τηλέφωνο για πιθανό τραυματισμό, ατύχημα χειρουργείου κάποιου προσφυλούς μας προσώπου. Τώρα λοιπόν βρίσκουν άλλους τρόπους. Δεν κάνω διαφήμιση, αλλά όλοι λίγο πολύ έχουμε μια πλατφόρμα με την οποία συνδεόμαστε για να βλέπουμε κάποιες ταινίες. Κάποιοι που έχουν παιδιά και θέλουν να βλέπουν πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο βρίσκουν μια άλλη πλατφόρμα που έχει κυρίως παιδικό πρόγραμμα, άντε και κάποιες νεανικές ταινίες. Γενικότερα ο καθένας βρίσκει το αντικείμενο που του αρέσει μέσα από αυτές τις πλατφόρμες και υπάρχει λοιπόν μια ηλεκτρονική απάτη σε πλήρη εξέλιξη στο όνομα του Netflix, το Δολωματάκι. Υπάρχουν επιτίδη λοιπόν, στέλνουν μηνύματα σε συνδρομητές και τι κάνουν, προσπαθούν να κλέψουν, να αποσπάσουν τα προσωπικά αλλά και τραπεζικά στοιχεία. Αν κλικάρετε, μπορεί να είναι πολύ δαπανηρό για σας. Ήδη έχουν σταλεί κάποια μηνύματα τα οποία φαίνονται, είναι φαινομενικά, είναι έτσι σωστά, αλλά θα δείτε ότι υπάρχουν γκρίκλις, είναι έτσι γραμμένα, είναι δηλαδή ελληνικές λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Μας λένε με έναν τρόπο ότι έχει παρουσιαστεί πρόβλημα στην πληρωμή της συνδρομής και μας καλούν να ακολουθήσουμε ένα σύνδεσμο για να ενημερώσουμε τα στοιχεία του λογαριασμού. Εκεί θα σας προβληματίσει καταρχάς αυτό, αλλά και το Netflix δεν θα σας ζητούσε να βάλετε στοιχεία ενώ έχετε κανονικά την εγγραφή σας. Εκεί αν το πατήσετε θα δείτε ότι δεν οδηγεί στην επίσημη ιστοσελίδα αυτής της πλατφόρμας της συνδρομητικής, αλλά σε μια ψεύτικη που έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μας κλέβει τα στοιχεία, ακόμα και και πληροφορίες των τραπεζικών καρτών. Και ξέρετε, είναι πολύ απλό, όταν έχεις κωδικό και τα υπόλοιπα στοιχεία, να μεταφέρεις χρήματα από το λογαριασμό σου σε έναν άγνωστο λογαριασμό. Λοιπόν, μας συνιστούν οι ειδικοί να μην πατάμε σε συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε ύποπτα μηνύματα, να μην καταχωρούμε ποτέ στοιχεία στις ιστοσελίδες των οποίων η αυθεντικότητα δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, και σε περίπτωση που λάβουμε τέτοια μηνύματα να τα αγνοήσουμε, να τα διαγράψουμε. Τώρα, το Κέντρο Βοήθειας της Υπηρεσίας τονίζει ότι αν λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένα γραπτό μήνυμα, το παλιό μας SMS, που σας ζητά το email, το τηλέφωνο, τον κωδικό πρόσβασης ή τον τρόπο πληρωμής του λογαριασμού της πλατφόρμας, πιθανώς δεν προέρχεται από εκεί, γιατί τα έχει αυτά τα στοιχεία όταν έχουμε κάνει εγγραφή. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τα ύποπτα email. Για παράδειγμα, εδώ σε εμάς, τα δημοσιογραφικά γραφεία, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα μηνύματα φτάνουν την ημέρα. Και με έναν τρόπο έτσι γραμμένο και λίγο πιστικό. Δηλαδή, έχουν κάνει δουλειά οι άνθρωποι. Δεν είναι απλά γράφουμε δύο προτάσεις να δούμε πώς πέσουμε σε κανέναν αδαή. Είναι ψαγμένοι πολύ. Και αντί να ασχολούνται με άλλους τρόπους να βγάζουν λεφτά, βρήκαν αυτό. Σου λένε πώς θα εξαπατήσουμε αυτούς που δεν δίνουν και πολύ προσοχή, αυτούς που φοβούνται μην χάσουν για μια μερούλα τις ταινίες που βλέπουν το βραδάκι, μην χάσουν τη σειρά, μην χάσουν το αστυνομικό, και προχωρούμε αυτόν τον τρόπο.

Να το κάνουν αυτό, προφανώς έχουν αποτέλεσμα. Και φαίνεται και μετά τις καταγγελίες που γίνονται στην αστυνομία. Και είναι τεράστια η δουλειά που κάνουν οι επιχειρηματίες απατεώνες του διαδικτύου.

Είναι 22 Ιουλίου και ήδη έχουν καταγραφεί μεγάλες ελλείψεις σε αίμα. Για παράδειγμα, δημοσιεύει το συνείδηση.gr μια ανάρτηση για μια επίγουσα ανάγκη για αίμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας για συγκεκριμένο συμπολίτη. Προφανώς και μπορούμε να δώσουμε σε κάθε κέντρο αιμοδοσίας και μετά γίνεται η διανομή με έναν τρόπο που είναι γνωστός στους ανθρώπους της αιμοδοσίας. Από εκεί και ύστερα όμως σας λέω για μία περίπτωση, ξέρω ότι υπάρχουν χειρουργεία γενικότερα ανά την Ελλάδα που είναι πιθανό να μην πραγματοποιηθούν γιατί δεν υπάρχουν οι αναγκαίες ποσότητες και έχουμε γίνει πιστεύω όλοι λίγο πολύ μάρτυρες αυτής της κατάστασης όταν έχει χρειαστεί να νοσηλεύσουμε ή να χειρουργήσουμε δικούς μας ανθρώπους, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Αγώνας δρόμου γίνεται για να συγκεντρωθούν έτσι φιάλες αίματος και τελικά πολλές φορές καλύπτουν επίγουσες ανάγκες, ένα τροχαίο, κάτι άλλο, ένα σοβαρό ατύχημα και δεν φτάνουν προκειμένου να, στον προορισμό τον τελικό προκειμένου να χειρουργηθεί ας πούμε ο δικός μας άνθρωπος. Άρα είναι ορατές οι ελλείψεις και φεύγει και ο κόσμος διακοπές, αυτοί που αιμοδοτούν συνήθως, οπότε πρέπει να βοηθήσουμε με έναν τρόπο όσοι έχουμε τη δυνατότητα, είμαστε υγιείς και μπορεί να μην το κάνουμε συχνά, να μην δίνουμε συχνά αίμα, αλλά τώρα που σας αντιλαμβάνεστε μιλάμε για μια κατάσταση πολύ δύσκολη και ειδικά τον Αύγουστο θα ενταθεί ακόμα περισσότερο το δυσάρεστο αυτό φαινόμενο. Όσους θέλουν να δουν περισσότερα στοιχεία για αυτήν την επίγουσα ανάγκη για αίμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, υπάρχει σχετικό δημοσίευμα στο συνείδηση.gr. Στην ενότητα Δυτική Ελλάδα έχει δημοσιευθεί το πρωί γύρω στις 8:30. Δείτε το, δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε και ποιο πρόσωπο αφορά συγκεκριμένα.

Να σημειώσω μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση ότι εκτός από αίμα απαιτούνται και αιμοπετάλια, αλλά ειδικά για τα αιμοπετάλια οι δότες πρέπει να πάνε κατευθείαν στην αιμοδοσία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, στο Ρείο, γιατί απαιτείται ειδική διαδικασία γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό κάθε λεπτό που περνά για τον άνθρωπο που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

επειδή συνηθίζουμε να αλλάζουμε αυτή την χρονική στιγμή έτσι, και θέμα και κλίμα και να πηγαίνουμε στον πολιτισμό, να πω δύο πραγματάκια πριν. Γιατί οι εκλογές μπορεί να γίνουν όποτε είναι να γίνουν, πάντως υπάρχει μια κινητικότητα και σε τοπικό επίπεδο. Είχαμε μια συνεδρίαση χθες της νεοσύστατης 15 μελούς Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα Πασό και Τολακαρνανίας με στόχο τον πολιτικό και οργανωτικό σχεδιασμό των δομών για την τρέχουσα περίοδο σε τοπικό επίπεδο, παράλληλα με τις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναλυθούν, όπως λέει, σχετική ενημέρωση εν ώψη των επερχόμενων εθνικών εκλογών. Τις διαδικασίες της συνεδρίασης συντώνησε ο γραμματέας της Επιτροπής Κώστας Κοπίδης. Σε εισήγηση του ανέλησε τον οδικό χάρτη μέσα από τον οποίο το ΠΑΣΟΚ στην Τολακαρνανία θα πρέπει να οργανώσει τις επόμενες δράσεις του. Και όπως αναφέρει η ανακοίνωση σχετική, ενημερωτική, στο διάλογο που ακολούθησε κατατέθηκαν πολλές και ενδιαφέρουσες προτάσεις από όλα τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής, προκειμένου το ΠΑΣΟΚ στην Τολακαρνανία να αναδειχθεί, με συγχωρείτε, σε κυρίαρχη πολιτική δύναμη, με ό,τι αυτό σημαίνει για την νίκη του ενάντια στις συντηρητικές και, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, καταστροφικές πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τονίστηκε ότι τα θέματα της ακρίβειας, της αναπτυξιακής υστέρησης της περιοχής και του κοινωνικού κράτους αποτέλεσαν τις πρώτες προτεραιότητες στις προτάσεις που κατατέθηκαν και επίσης τονίστηκε η ανάγκη για διάχυση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ σε όλους τους κατοίκους της περιοχής. Συμφωνήθηκε επίσης η ενεργοποίηση όλου του στελεχειακού δυναμικού της παράταξης, από ποια θέση και αν βρίσκεται και σε όποιο μέρος και να κατοικεί, έτσι ώστε ο αγώνας για τις εκλογές να αποκτήσει μαζικότητα και αντιπροσωπευτικότητα, λέει η ανακοίνωση. Άλλωστε, όπως σημειώνει, για την επίτευξη του στόχου της μεγάλης πολιτικής αλλαγής που η κοινωνία χρειάζεται και για την οποία το ΠΑΣΟΚ με μπροστάρι τον πρόεδρο του Νίκο Ανδρουλάκη αγωνίζεται, όλοι είναι απαραίτητοι, χωρίς να περισσεύει κανείς. Εκεί, σε αυτή την κατακλείδα, τέλος πάντων, κρύβεται το νόημα όλης της ανακοίνωσης, ότι θα πρέπει να υπάρξει ενεργοποίηση από κάθε πλευρά, προκειμένου το αποτέλεσμα στις κάλπες να είναι αυτό που τέλος πάντων θεωρείται ότι πρέπει να είναι για το ΠΑΣΟΚ, παρόλο που δημοσκοπικά τα πράγματα δεν είναι και πολύ αισιόδοξα.

Και εν ώψη των ανακοινώσεων που αναμενόνται να γίνουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως κάθε χρόνο μετά το καλοκαίρι, αμέσως μετά το καλοκαίρι, ο ΣΕΔΑ, ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου, με επικεφαλής τον κύριο Σωκράτη Κωστίκογλου, έστειλε μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων για να περιγράψει την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι τοπικές επιχειρήσεις από τη μία και να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις πάνω σε μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν τον εμπορικό κόσμο. Βλέπουμε ανάμεσα στα άλλα για την πτώση του τζίρου, για τα ανίκια στα καταστήματα και μάλιστα σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, για τα υψηλά ενίκια, για τις μισθώσεις τις επαγγελματικές που θέλουν να, ουσιαστικά να υλοποιηθεί η πρόταση της ΕΣΕΕ, της Εθνικής Νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, για παράταση των υφιστάμενων τριετών μισθώσεων σε εξαετής σε ρεαλιστική βάση, γιατί εκτοξεύονται στη συνέχεια τα ενίκια, οπότε είναι αναγκασμένοι οι επιχειρηματίες να αποχωρήσουν. Σε σχέση με το ενεργειακό κόστος, γίνεται την τεκμαρτή φορολόγηση και βεβαίως και για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τον αθέμητο και άνισο ανταγωνισμό, τις ρυθμίσεις των 72 δόσεων. Γενικότερα τα θέτουν όλα μαζεμένα για τα ζητήματα που απασχολούν το λιανικό εμπόριο και κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις, και είναι στο πλαίσιο μιας ενεργοποίησης που υπάρχει και συχνά πυκνά βλέπουμε αντίστοιχες επιστολές. Δεν ξέρω πόσο λαμβάνονται υπόψη, πάντως η επιστολή φαντάζομαι θα φτάσει σε κάθε αρμόδιο.

Είπαμε για τους κινδύνους που εγκυμονούνται από τις ψηλές θερμοκρασίες σε σχέση με τις πυρκαγιές, όμως να δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα και στους κινδύνους που αφορούν την ίδια μας τη ζωή. Ήταν αποπνικτική η ατμόσφαιρα χθες. Δεν ξέρω, και άνθρωποι που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, ζοριστήκαμε πάρα πολύ, και μικρά παιδιά δεν είναι να βγαίνεις έξω από το σπίτι αν δεν είναι πολύ πολύ μεγάλη ανάγκη. Και είχαμε και ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό στην Τουρλίδα. Χάθηκε μια γυναίκα 60 χρόνων από το Αγρίνιο. Δεν ξέρουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της, για παράδειγμα, αν την ώρα που κολυμπούσε στην παραλία της Τουρλίδας εκεί υπέστη κάποιο πρόβλημα υγείας, είχε κάποιο οξύ επεισόδιο ή αν έφυγε η γυναίκα από πνιγμό. Αυτά θα τα εξετάσουν άλλοι. Αλλά κάτω από τέτοιες συνθήκες, αφενός μεν θέλει μια μεγαλύτερη προσοχή, και αφετέρου το λέμε και το ξαναλέμε, επειδή πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι που πηγαίνουν μόνοι τους, μένουν κοντά στη θάλασσα, έχουν τη ρουτίνα τους, πηγαίνουν για μπάνιο μόνοι τους. Εδώ τώρα μιλάμε για νέα γυναίκα, έτσι, δεν μιλάμε για μια, γιατί είχαμε και άλλα παραδείγματα, 90 χρονών, χωρίς να συνοδεύεται. Θα πρέπει λοιπόν να μην πηγαίνουμε μόνοι μας, αν δεν αισθανόμαστε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή την επιλογή. Επίσης, δεν χρειάζεται να κολυμπούμε στα βαθιά. Δεν θα μας δώσει κανείς βραβείο. Η κολύμβηση γίνεται για να πάρουμε τα ωφέλη της θάλασσας, να κινηθούμε και μπορούμε, εκτός από κάθετα, το έχω ξαναπεί, να κινούμαστε και οριζόντια στη θάλασσα. Αναφέρομαι στην κατεύθυνση, έτσι, που ακολουθούμε. Γιατί πολλοί ξεχνάμε ότι πίσω είναι η ακτή και πηγαίνουμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Δεν χρειάζονται όλα αυτά, είναι παρακινδυνευμένα. Δεν βασανίζουμε μόνο εμάς, βασανίζουμε και τις οικογένειές μας και τους ανθρώπους μας.

στο Αγρίνιο συνεχίζεται έτσι αυτή η έντονη διάθεση και η εντυπωσιακή προσέλευση για να δουν όσοι ενδιαφέρονται την ταινία Οδύσσια σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν που έκανε πρεμιέρα στις 16 Ιουλίου. Έχουμε 22 Ιουλίου και ακόμα έτσι υπάρχει ένα κύμα προσέλευσης έντονο. Αρκετές προβολές έγιναν sold out στον Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνή στο Αγρίνιο και σήμερα με μια ωραία έτσι ανακοίνωση προσεγμένη ο Κινηματογράφος Ελληνής μας λέει γιατί υπάρχουν κάποιοι λόγοι να τη δούμε αυτή την Οδύσσια αυτό το καλοκαίρι, γιατί υπάρχει λέει έτσι μια σκηνοθετική δύναμη από την πλευρά του Κρίστοφερ Νόλαν. Υπάρχει αφήγηση, ρυθμός, γενικότερα κλιμακώνεται η ένταση και ο θεατής είναι αφοσιωμένος από την πρώτη έως την τελευταία σκηνή. Είναι ωραίο το οπτικό και το ακουστικό θέαμα, έχει μεγάλης κλίμακας πλάνα, εφέ, αν και έχουμε πει ότι δεν είναι έντονα τα εφέ στη συγκεκριμένη ταινία, δηλαδή συγκριτικά με αυτό που συμβαίνει σήμερα στον κινηματογράφο. Επιβλητική μουσική επένδυση, αυτό το έχουν παραδεχτεί όλοι, ότι μουσικά είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Και είναι έτσι για μεγάλη οθόνη, δεν είναι για την οθόνη του σπιτιού, όσο μεγάλη και τηλεόραση να έχουμε. Είναι κάτι περισσότερο από μια ταινία δράση, τέλος πάντων. Αλλά πέρα από αυτά που ο καθένας διαβάζει τις κριτικές, κρίνει, έχει την άποψή του. Υπάρχει και η μοναδική ατμόσφαιρα του Ελληνής και δεν νομίζω ότι μπορεί να διαφωνήσει κανείς αυτό. Δεν είναι ένας απλός χώρος προβολών, είναι μια από τις πιο αγαπημένες πολιτιστικές γωνιές του Αγρινίου, μια καταπράσινη κινηματογραφική αυλή στο κέντρο της πόλης. Γενιές θεατές έχουν συνδέσει το καλοκαίρι τους με αυτήν την οθόνη. Ανοιχτός ουρανός, δροσιά του κήπου, είναι κατά βασιά, όπως μας είχε πει ο δήμαρχος εκεί, ο κ. Παπαναστασίου, κατά την παρουσίαση του προγράμματος πριν από κάποιες εβδομάδες. Και θυμίζουμε ότι ο κινηματογράφος Ελληνής άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του το 1952 και εξακολουθεί να κρατά ζωντανή τη δημόσια και προσιτή πρόσβαση στον πολιτισμό, γιατί μην ξεχνάμε ότι γενικότερα είναι οικονομικό το αντίτιμο, συγκριτικά μάλιστα με κινηματογράφους σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι μια προσιτή συλλογική έξοδος όταν το κανονίζουμε και με την παρέα μας και μόνοι μας, δηλαδή. Θέλω να πω ότι είναι τόσο όμορφο που αν δεν έχεις τη συντροφιά που θες, καλύτερα να πας και μόνος σου μερικές φορές, είναι καλύτερα γιατί το απολαμβάνεις με άλλη διάθεση. Η γενική είσοδος, θυμίζω, είναι 6 ευρώ, το μειωμένο εισιτήριο 4 ευρώ και υπάρχει και η προσφορά εισόδου των 2 ατόμων με ένα εισιτήριο κάθε Τετάρτη και Κυριακή, θυμίζω. Άρα περισσότεροι μπορούμε να το δούμε, να δούμε την ταινία της αρεσκίας μας πιο εύκολα.

Πάντως, αν αυτή η εκδοχή της Οδύσσειας του Ομήρου, όπως την είδε, όπως την μετέφερε ο Κρίστοφερ Νόλαν, δεν σας ικανοποιεί, περιμένουμε λίγο τον Έλον Μάσκ που μας ανακοίνωσε ότι με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργήσει τη δική του κινηματογραφική εκδοχή. Έτσι, για να μην έχουμε να λέμε, δεν χρειάζονται ούτε ηθοποιοί, καλοί, φθασμένοι, ταλαντούχοι, θα την βρει την άκρη μόνος του. Και πολύ γρήγορα, πριν το τέλος του 2026, να δούμε ποιον θα πρωτοαφήσει ικανοποιημένο ο Μάσκ. Πάντως, το πόσο κριτική έχει ασκηθεί και πραγματικά πόσο έχουμε ασχοληθεί, αν ασχολιόμασταν πραγματικά με τα κοινωνικά μας ζητήματα, τα προβλήματα που απασχολούν τις οικογένειές μας, νομίζω ότι θα είχαμε κάνει έτσι ένα βήμα βελτίωσης αυτό το διάστημα, αυτές τις ημέρες που απασχολιόμαστε τόσο πολύ με την Οδύσσεια.

Το πόσο εύκολα μπαίνουμε σε μια πολεμική σε αυτόν τον τόπο δεν λέγεται. Πάμε λίγο σε θέατρο, γιατί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει τρεις θεατρικές παραστάσεις 26, 27 και 28 Ιουλίου σε Τολακαρνανία, Χαΐα και Ηλία με τίτλο Καραμέλη Σούζου. Τις θυμάστε? Είναι μια κωμωδία μυστηρίου του Γιάννη Γαλανόπουλου, η οποία ξεκινά με στοιχεία ταινίας μυστηρίου και καταλήγει σπονδυλωτά σε μια σύγχρονη έτσι ανατρεπτική κωμωδία με ατάκες έτσι βιτριολικές, όπως λέγεται στη θεατρική αργό, συνεχείς ανατροπές και αστείες καταστάσεις. Το φινάλε αναπάντεχο, είναι και γλυκόπικρα συγκινητικό, μας προειδεάζουν έτσι οι διοργανωτές, και έρχεται να δώσει εξήγηση σε όσα περίεργα συνέβησαν. Παίζουν ο Σταύρος Νικολαίδης, νομίζω όλοι τον θυμόμαστε, ήταν μια απίστευτη φιγούρα, έχει βεβαίως παίξει σε πολλά και θέατρο και τηλεόραση, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω αυτή την περσόνα, αυτόν τον χαρακτήρα στα εγκλήματα. Ο Βασίλης Κούκουρας και ο Αποστόλης Ζωναράς. Συμμετέχει με έναν τρόπο ραδιοφωνικό η Κατερίνα Ζαρίφη. Την Ηλία, αυτή την παράσταση θα τη δούμε στις 28 του μήνα, θα είναι ο τελευταίος σταθμός εδώ στην Τολακαρνανία, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Θέρμου. Εκεί λοιπόν θα ανέβει και μια πολύ ωραία ευκαιρία για δροσιά, Θέρμο, απίστευτη δροσιά.

Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν στην παρέα μας, στη ραδιοφωνική, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχω στην οδό Σταΐκου.
1: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρήβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
8: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
9: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
11: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
12: Η μερούλα.
11: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
13: Μύρισε όλη η γειτονιά.
14: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
15: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
16: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
15: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
16: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
15: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
16: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Για το σπίτι του μέλλοντος.
16: Για τον αγρότη του σήμερα.
9: Για τον εργολάβο του τώρα.
16: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
9: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
16: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
9: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
16: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
9: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
16: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
20: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
21: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές, σύμπορες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγη 6 και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
12: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Sky 100,3, η ώρα είναι 1:10. 22 Ιουλίου. Αν είναι από το δυνατόν. Οι δύο από τους τρεις μήνες του καλοκαιριού έχουν φύγει και εμείς είμαστε ακόμα εδώ. Η μέρα ξεκίνησε έτσι με τον θάνατο της μεγάλης Μέρις Λίντα, μία από τις μεγάλες σημαντικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Δεν τραγούδησε μόνο με τον Μανώλη Χιώτη, τον οποίο τον ακούτε τώρα εδώ να παίζει ίσως το καλύτερο μπουζούκι που έχει παίξει στην Ελλάδα, αλλά μετά τραγούδησε μέχρι και με τον Μίκη Θοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκη. Βέβαια, εμείς εδώ πρέπει να μιλήσουμε για το σήμερα και για αυτό που περνάνε όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται έξω, που είναι λίγο οι θερμοκρασίες τρελές. Το αυτοκίνητο έγραψε 39 κάποια στιγμή. Δεν νομίζω πως πάει και πολύ καλά, νομίζω πως ήταν πιο λίγο. Θα φτάσουμε μέχρι 43, λένε την ημέρα. Και γι' αυτό καθίστε μέσα, αν δεν πρέπει να βγείτε. Αποφύγετε προφανώς τα μέσα τα μαζικής μεταφοράς και μακριά από τα δάση. Καμία δουλειά στα δάση. Θυμάστε τι συνέβη τέτοιες μέρες στο Μάτι. Το θέμα των ημερών είναι η ενέργεια και οι αυξημένες τιμές των καυσίμων και στην εκπομπή έχουμε τον κύριο Στέλιο Ψωμά, ενεργειακό σύμβουλο Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, να μας πει για την καινούργια αυτή μόδα, τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Κύριε Ψωμά, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Το αναφέρατε σαν μόδα. Πράγματι δεν είναι μόδα μόνο στην Ελλάδα, αλλά γίνεται και διεθνώς. Ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια με πρώτη την Γερμανία, όπου έχουν εγκατασταθεί εκατομμύρια τέτοια συστήματα, αλλά σιγά σιγά ο ιός χτυπάει και άλλες χώρες, στη Βρετανία και σκάτω στην Αμερική, όπου 29 πολιτείες ετοιμάζονται να περάσουν νομοθεσία, αν δεν την έχουν περάσει ήδη, για να δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γίνουν κοινωνοί της ενεργειακής μετάβασης.
0: Για εξηγήστε μας λίγο τι είναι αυτό. Το έχω δει εγώ σε διάφορες εκεί μπροσούρες που το διαφημίζουν και στη ΔΕΗ νομίζω το έχω δει, που βάζεις κάτι στο μπαλκόνι σου και έχεις και μια μπαταρία, μα θες να αποθηκεύεις και το ρεύμα. Για πέστε μας λίγο.
1: Πριν πάμε στην μπαταρία, να πούμε πως δουλεύει μόνο το φωτοβολταϊκό. Ουσιαστικά η νομοθεσία προβλέπει ότι μπορούμε να βάλουμε μέχρι δύο φωτοβολταϊκά πλαίσια, είτε στο μπαλκόνι είτε σε άλλο χώρο. Τα λέμε φωτοβολταϊκά μπαλκονιού καθ' υπερβολή, είναι το χαρακτηριστικό τους. Αν και το σωστό θα ήταν φωτοβολταϊκό της μπρίζας.
0: Ναι. Τι εννοείται της μπρίζας, μπαίνει στην μπρίζα?
1: Εννοούμε ότι αφού από την πίσω πλευρά το φωτοβολταϊκό έχει ένα μικρό μετατροπέα, που μετατρέπει το ρεύμα σε κατάλληλο, σε ρεύμα ίδιο με το δικτύο.
0: Εναλλασσόμενο.
1: Ακριβώς. Και το βάζουμε σε μια απλή μπρίζα του σπιτιού. Αυτή είναι η λογική των φωτοβολταϊκών μπαλκονιού σε όλο τον κόσμο. Και τώρα, εφόσον υπάρξει. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Τα καλά νέα είναι ότι η ελληνική νομοθεσία για πρώτη φορά αναγνωρίζει την αναγκαιότητα αυτών των μικρών φωτοβολταϊκών, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να τοποθετήσει ένα κανονικό σύστημα αυτοκατανάλωσης, όπως λέγεται, στο σπίτι. Για παράδειγμα, μπορεί να μην υπάρχει ο κατάλληλος χώρος, μπορεί να είναι κάποιος ενοικιαστής και επομένως δεν μπορεί να εγκαταστήσει ένα μόνιμο σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού δίνουν μια διέξοδο.
0: Αυτό το σύστημα λειτουργεί παράλληλα με το σύστημα του ρεύματος που παίρνεις από τη ΔΕΗ?
1: Φυσικά δεν λειτουργεί παράλληλα και ουσιαστικά σε βοηθάει να κάνεις μια εξοικονόμηση στους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Mm-hmm. Πόσο, δηλαδή σε τι ποσοστό?
1: Όχι πολύ μεγάλη, υπολογίστε μέσο όρο 15%, αλλά εκεί που αν σκεφτούμε ότι κάποια νοικοκυριά, κυρίως τα φτωχότερα, δυσκολεύονται να πληρώσουν για αυτό το λογαριασμό και το 15% είναι σημαντικό.
0: Και πόσο κοστίζει ένα τέτοιο σύστημα δηλαδή?
1: Λογικά θα έπρεπε να κοστίζει γύρω στα 6 εκατοστάρικα και κάνει απόσβεση σε λίγα χρόνια, γιατί το σύστημα αυτό θα αντέξει πάνω από 25 χρόνια. Με βλέπετε κάπως επιφυλακτικό, γιατί αυτή τη στιγμή που συζητάμε, μόλις έχει τελειώσει η δημόσια διαβούλευση για την υπουργική απόφαση που καθορίζει λεπτομέρειες και όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα προβλέπει. Αν οι ρυθμίσεις που θα προβλέπονται είναι ίδιες, για παράδειγμα, της Γερμανίας και των άλλων κρατών, τότε σαφώς θα πρόκειται ένα πολύ θετικό μέτρο και ο καθένας μπορεί να αντικαταστήσει πάρα πολύ εύκολα. Το παίρνει από ένα μαγαζί και την άλλη μέρα έχει ηλιακή ενέργεια στο σπίτι του.
0: Βέβαια. Ναι, τελειώστε, με συγχωρείτε.
1: Το σχέδιο υπουργικής απόφασης ήταν κάπως φοβικό, θα με επιτραπεί να πω. Έβαζε μια σειρά από μη αναγκαίες προϋποθέσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα να μην μπορείς να το βάλεις μόνος σου, να χρειάζεται καταστάτης να έρθει να στο βάλει. Είχε αυξημένο κόστος και με αυξημένο κόστος η απόσβεση γινόταν σε πολλά χρόνια, άρα θα λειτουργούσες ένα αντικίνητρο. Πολλοί αντέδρασαν σε αυτήν τη ρύθμιση. Ελπίζουμε ότι την άλλη εβδομάδα θα χρησικοποιηθεί, το σενάριο που θα ακολουθεί θα είναι το θετικότερο και έτσι θα δοθεί δυνατότητα για να έχουμε ενεργειακή δημοκρατία στην πράξη.
0: Πάντως, κάποια εγκατάσταση πρέπει να γίνει. Αυτό το ρεύμα που θα βγαίνει από αυτό το βολταϊκό, κάπου πρέπει να διοχετεύεται, έτσι δεν είναι?
1: Μα γι' αυτό βάζουμε στην πρίζα. Διοχετεύεται στις καταναλώσεις του σπιτιού, χωρίς να χρειάζεται.
0: Χωρίς τίποτα άλλο, δηλαδή.
1: Να χρειάζεται παρέμβαση στον πίνακα του σπιτιού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η λογική. Γι' αυτό υπάρχει χωριστή ρύθμιση και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις, προτείνει να εγκατασταθούν τέτοια συστήματα, τα οποία θα πρέπει να πούμε δεν απευθύνονται σε όλο τον κόσμο, απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό. Ανέφερα πριν τα πολύ φτωχά νοικοκυριά, τους ενοικιαστές, αλλά και σε αυτούς ακόμα θα πρέπει το κτίριο να είναι κατάλληλο, δηλαδή θα πρέπει να είναι ασχέστος ο χώρος που θα το τοποθετήσουμε. Αυτό το ξέρω γιατί κάποιοι φοβούνται ότι αν μπουν να γεμίσει ο τόπος μας, τι να θα γίνει. Δεν πρόκειται να γεμίσει ο τόπος από αυτά τα συστήματα. Αρκεί να σας πω ότι στα οικιακά συστήματα από το 2009 μέχρι σήμερα είχαμε περίπου 80.000 συστήματα. Επομένως, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι στα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού θα έχουμε την ίδια διοίκηση σε ένα χρόνο, η σχέση που θα εγχύεται συνολικά είναι πάρα πάρα πολύ μικρή και δεν υπάρχει πρόβλημα, όπως πιστοποιούν και διάφορες μελέτες που έχουν γίνει για την ασφάλειά τους τόσο στις εταιρικές εγκαταστάσεις των σπιτιών όσο και για το δίκτυο.
0: Και με αυτά τα δύο συστήματα μπορεί να βάλει κανένα σπίτι του, τι μπορεί να σηκώσει αυτά τα συστήματα? Δηλαδή,
1: οτιδήποτε, αφού από τη στιγμή που δεν σταματάει να διοχετεύεται ρέμα από τον πάροχό του, απλώς ένα μέρος αυτής της κατανάλωσης καλύπτεται από το...
0: Μάλιστα. Να τα συμψηφίσεις με τη ΔΕΗ δεν μπορείς, δηλαδή να παράγεις ρεύμα το οποίο να το δίνεις σε όλο το δίκτυο και να συμψηφίσεις με αυτά που καταναλώνεις?
1: Όχι, αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση που είναι κάτι διαφορετικό και προφανώς αφορά μεγαλύτερα συστήματα από τα μικροηλιακά, γιατί ξέχασα να σας πω ότι στα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού υπάρχει ένας περιορισμός της ισχύως στα 800 βατ. Αν θέλει κανείς να καλύψει περισσότερες ανάγκες του, τότε θα βάλει ένα σύστημα αυτοκατανάλωσης με το οποίο μπορεί να καλύψει μέρος και το σύνολο των αναγκών του. Την περίσκεια της ενέργειας την ενχέει στο δίκτυο έναντι μιας αμοιβής.
0: Βέβαια, αυτό δεν βλέπω. Ξέρω φίλους οι οποίοι προσπάθησαν να το κάνουν στα εξοχικά τους σπίτια, αλλά τους είπαν ότι η ΔΕΗ εκεί που βρίσκονταν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να παίρνει ρεύμα και να το συμψηφίζει. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
1: Εδώ και 1,5 χρόνο υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο για να γίνεται αυτό. Όμως το θεσμικό πλαίσιο, η παλιά υπουργική απόφαση που υπήρχε, δεν ήταν λειτουργική. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο αυτές τις μέρες τροποποιείται αυτή η υπουργική απόφαση για να αποκτήσει τη λειτουργικότητα που χρειάζεται και να υποχρεωθούν οι πάροχοι και οι διάφοροι άλλοι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία να συνδέουν τέτοια συστήματα παντού στη χώρα.
0: Και το δίκτυο της ΔΕΗ έχει τη δυνατότητα να παίρνει ρεύμα και από μένα και να το συμψηφίσει με κάποιο τρόπο?
1: Ασφαλώς και έχει τη δυνατότητα αυτή. Όλα τα συστήματα αυτοκατανάλωσης που είναι συνδεμένα στη χώρα είναι το 10% των συνολικών φωτοβολταϊκών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το πρόβλημα για την χωρητικότητα των δικτύων τα μικρά οικιακά συστήματα προς Θεού.
0: Βέβαια, Νομίζω πως έχουμε αργήσει λίγο με αυτήν την ιστορία. Θα μπορούσαμε τόσα χρόνια να είχαμε όλοι μας στην ταράτσα τους, σε όλες αυτές τις χιλιάδες πολυκατοικίες που έχουμε στην Αθήνα, να είχαμε ένα φωτοβολταϊκό και να μπορούσαμε να βοηθήσουμε λίγο την κατανάλωσή μας. Ο ήλιος είναι εκεί και πυρώνει τα πάντα.
1: Καλή οργά παρά ποτέ, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια βιώσαμε 2 μεγάλες ενεργειακές κρίσεις, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στον κόλπο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σπάζοντας ρεκόρ ταχύτητας, κάθε 6 μήνες βγάζει προτροπές και συστάσεις αυτοκατανάλωση, αφήστε τα φωτοβολταϊκά να μπουν στα κτίρια, βοηθήστε τους οικιακούς καταναλωτές να βάλουν φωτοβολταϊκό. Αυτό μήνυμα δεν έχει πάντα ληφθεί υπόψη στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα κυλήσουν καλύτερα.
0: Και θα μπορούσε να έχει μια μπαταρία να το αποθηκεύσει αυτό το ρεύμα για να το χρησιμοποιήσει το βράδυ, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι το δεύτερο σκέλος που αναπτύσσεται πλέον. Τα συστήματα αυτοκατανάλωσης μπορεί να συνδυάζονται με μπαταρία που κρατάει ενέργεια από το μεσημέρι που υπάρχει περίσσια ενέργειας και την καταναλώνει κανείς το βράδυ. Και μάλιστα έχουν εμφανιστεί στο εμπόριο και οι λεγόμενες μπαταρίες γκρίζες, κατά αναλογία με τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού. Την οποία τη βάζεις πάλι σε μια κοινή μπρίζα του σπιτιού και αξιοποιώντας ενδεχομένως αύριο μεθαύριο και τα δυναμικά τιμολόγια, επιμηχάνεις ακόμα περισσότερη εξοικονόμηση στο λογαριασμό του ρεύματος.
0: Θα μπορούσες, ξέρω ότι το ρεύμα είναι πολύ ακριβό κατά τις βραδινές ώρες που μπαίνουν διάφορα, φεύγουν οι ΑΠΕ, δεν μπορούν να παράγουν και μπαίνουν το φυσικό αέριο, μπαίνουν και διάφορα άλλα εργοστάσια και φτάνει στα 200 ευρώ η κιλοβατόρα, δεν θυμάμαι πόσο είναι τώρα. Θα μπορούσε κάποιος με αυτό το σύστημα εκείνες τις ώρες να χρησιμοποιεί την μπαταρία που έχει φορτώσει για το σπίτι του.
1: Αν έχει δυναμικό τιμολόγιο, ναι.
0: Αν έχει
1: δυναμικό τιμολόγιο, δηλαδή να τιμολογείται η ενέργεια που καταναλώνει με βάση την ώρα κατανάλωσης. Στην Ελλάδα η πλειοψηφία των τιμολογίων είναι flat, όπως λέμε, έχουν την ίδια τιμή μέρα-νύχτα.
0: Ναι.
1: Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, βάζοντας κανείς την περίσσια της ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σε μπαταρία, την καταναλώνει το βράδυ. Και έτσι αυξάνει το ποσοστό της ιδιοκατανάλωσης και άρα αυξάνει την εξοικονόμηση ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, ή σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, η μπαταρία συμφέρει και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Μέχρι τώρα ξέρουμε τα φωτοβολταϊκό μόνο τους. Από εδώ και πέρα, ακόμα και η ίδια η νομοθεσία σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλει να υπάρχει και μπαταρία.
0: Και θα υπάρχει κάποια βοήθεια το κράτος προς τον καταναλωτή να μπορεί να πάρει με χαμηλότερη τιμή αυτό το σύστημα?
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που τρέχει. Ένα πρόγραμμα που έτρεχε έχει λήξει. Και πάλι επικαλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λέει ότι βοηθήστε τους οικιακούς κυρίως καταναλωτές να βάλουν φωτοβολταϊκό με μπαταρία. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκείνο που χρειάζεται ενδεχομένως την ενίσχυση είναι η μπαταρία, έτσι ώστε να έχει κανείς ένα ισχυρό κίνητρο για να από εδώ και πέρα τα επόμενα 20-30 χρόνια να έχει χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος.
0: Αυτά τα 800-900 βατ, πόσο είπατε, είναι το όριο? Πόσο? 800. Είναι αρκετά κάποιος να έχει ένα εξοχικό σπίτι και να το δώσει ρεύμα μόνο, να είναι αυτάρκες στο σπίτι μόνο με αυτό το ρεύμα?
1: Τα 800 βατ δεν είναι αρκετά, γι' αυτό υπάρχει και ξεχωριστή ρύθμιση για αυτά. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσει κανείς να βάλει ένα σύστημα αυτοκατανάλωσης κοινών, να το πω έτσι.
0: Δηλαδή πόσο και ένα σπίτι χοντρικά?
1: Μπορεί να βάλει 3, 5, 10 κιλοβάτ, οικιακά θεωρούνται όσα έχουν μέχρι 10,8 κιλοβάτ νομοθεσία. Είναι ένα σύστημα που από 3 έως 10 κιλοβάτ είναι υπεραρκετό για να καλύψει τις ανάγκες σχεδόν όλων των σπιτιών, των κατοικιών στην Ελλάδα.
0: Σου επιτρέπει να βάλεις δηλαδή και άλλα πάνελ εκτός από αυτά τα δύο, να βάλεις πέντε?
1: Επιτρέπεται. Απλώς τότε εμπίπτει σε ένα διαφορετικό καθεστώς, δεν είναι στα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού όπως λέμε, το οποίο είναι καινούριο φυσικό πλαίσιο. Είναι το κανονικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση. Ήδη περίπου 40.000 συμπολίτες μας έχουν βάλει τέτοια συστήματα τα τελευταία χρόνια. Και τώρα που θα βελτιωθεί η νομοθεσία και θα είναι πιο εύκολο να τα τοποθετήσει, φαντάζομαι ότι θα γίνουν ακόμη περισσότεροι.
0: Και αυτό από πού κάποιος μπορεί να το αγοράσει? αυτά τα...
1: τα μεν φωτοβολταϊκά μπαλκονιού θα πολλούνται ακόμα και σε πολυκαταστήματα. Τα δε άλλα απευθύνονται σε μια εταιρεία μικρή ή μεγάλη που κάνει εγκαταστάσεις οικιακών συστημάτων και το εγκαθιστά ο ένας εγκαταστάζει για αυτή.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ψωμά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ο κ. Ψωμά είναι σύμβουλος ενέργειας και είναι από τους ανθρώπους αυτούς που χρειάζεστε, φαντάζομαι, για να θέλετε, αν θέλετε να βάλετε κάτι τέτοιο στο...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
2: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και Smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
12: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
13: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
14: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
15: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
16: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Για όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομυρίδου, Σκυλίτσι και Πυθαγόρα. Ο χώρος έχει αποκλειστεί επίσης. Έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση των παρακείμενων πολυκατοικιών. Έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην Ομυρίδου, Σκυλίτσι από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Πραγματοποιούνται επιπλέον εκτροπές στις οδούς Δέλη Γιώργη και Πύλης, καθώς και Πύλης και Γεναδίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στασί, έχει διακοπεί προσωρινή λειτουργία του σταθμού Πειραιά στη γραμμή 1 του μετρό. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο και Φυσιά. Επίσης, έχει διακοπεί προσωρινή κυκλοφορία στο τμήμα Ακτύπωση Δόνος Πειραιά Μοσχάτο της γραμμής 7 του τραμ. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας Καλυθέα. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Αττική, Βιωτία, Φθιωτιδά, Αργολίδα και Κορινθία. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροδασική έκταση στα Ζωνιανά, Ρεθύμνου, στην Κρητή. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 3,1% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας τα 93,8 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 3,3% στα 87,1 δολάρια το βαρέλι. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λιντά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε Sky 100,3, η ώρα είναι 1:34. Ακούμε Doors, το αγαπημένο μου συγκρότημα, το οποίο δεν ήθελε να ακούσει ο Χιώτης όταν ήταν εδώ. Καιρός να αλλάξουμε θέμα και να μιλήσουμε για κάτι πιο, να πω, που αφορά όλες τις οικογένειες. Έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Περάσατε χθες ένα νομοσχέδιο από του Υπουργείου, θα μας πείτε περίπου τι προβλέπει.
1: Σωστά, περάσαμε χθες μετά από αρκετές μέρες και στη διαβούλευση αλλά και στις επιτροπές συζητώντας το με φορείς αλλά και με όλα τα κόμματα, το οποίο φέρνει ουσιαστικά τέσσερις μεγάλες αλλαγές για την αναπηρία και τέσσερις μεγάλες αλλαγές για το στεγαστικό. Και δεν σας κρύβω, ενώ δεν μιλάω συχνά με ευχαρίστηση ή με συγκίνηση για αυτά που κάνουμε, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που δεν κάνουμε, οπότε έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Αλλά δεν σας κρύβω ότι χθες πρώτη φορά συγκινήθηκα, γιατί ένιωσα ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο το 19 στην κοινωνική πολιτική και ειδικά στην αναπηρία, η οποία ήταν σε ένα αόρατο φάσμα για πάρα πολλά χρόνια, κάπως έχει αλλάξει σελίδα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί πια στην αναπηρία, και εδώ πάμε στις τέσσερις μεγάλες αλλαγές της αναπηρίας, δεν είμαστε πια μόνο στο επιδοματικό μοντέλο. Δηλαδή, όταν ανέλαβα εγώ, κύριε

0: βοήθεια από ένα επίδομα, αλλά πια υπάρχουν και υπηρεσίες που και στο επίπεδο της κοινωνίας πια, και βέβαια όπως αυτοί αντανακλάται μέσα στο ίδιο το κοινοβούλιο, θεωρούνται πλέον από εκεί που κάθε τη συζητούσαμε, θεωρούνται και αναγκαίες, αλλά και δεν σας πω εγώ αυτονόητες. Δηλαδή συζητούσαμε για τον προσωπικό βοηθό, για την πρώιμη παρέμβαση στα παιδιά, για τα μαθήματα κινητικότητας και για την προσβασιμότητα που πρέπει να υπάρχει πούμε, παντού από τα σπίτια μέσα στο φυσικό περιβάλλον έξω.
1: Προσβασιμότητα που τη μάθαμε το 2004 όταν ήρθαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Δεν καταλαβαίναμε ότι και ένας άνθρωπος που είναι σε καροτσάκι θα πρέπει να μπορεί να ανεβεί στο λεωφορείο.
0: Μα έτσι είναι, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί δεν ξέρω, πολλοί από εμάς πάμε ας πούμε στην Ευρώπη, πηγαίναμε στην Ευρώπη και λέγαμε πω, κοίτα, εδώ υπάρχουν άτομα με αναπηρία.
1: Ράμπα,
0: και
1: εδώ έχει ράμπα.
0: Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, ας πούμε. Στην Ελλάδα απλά για χρόνια δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους. Και υπάρχουν, δηλαδή, πάλι πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Αλλά υπάρχουν υπηρεσίες. Δεν είναι πάρε ένα επίδομα και μείνε μέσα στο σπίτι με αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά παραπάνω που οφείλουμε να κάνουμε. Και πια υπάρχει. Δηλαδή, μιλάμε για αποειδερματοποίηση, μιλάμε για νευροδιαφορετικότητα, μιλάμε για το φάσμα. Δηλαδή, έχουν μπει και λέξεις στο λεξιλόγιο μας που δεν είχαμε ιδέα όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό νομίζω σε κάποιο βαθμό είναι και αποτέλεσμα της δικής μας προσπάθειας που κάθισε, οργάνωσε τα πράγματα, έβαλε μια σειρά διοικητικά και νομοτεχνικά, αν θέλετε, είναι πολύ δύσκολα πράγματα και μεγάλη ευθύνη, αλλά πια υπάρχει προσωπικός βοηθός. Μπορεί ένας άνθρωπος να πάει στη δουλειά του χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες και δημιουργώντας σχέση με έναν προσωπικό βοηθό που πέραν του επιδόματος τον πληρώνει το κράτος για να σε πάει στη δουλειά, για να πας να φοιτήσεις, για να πας στο σούπερ μάρκετ, για να μπορέσεις να κρατήσεις την προσωπική του υγιεινή.
1: Πολιτισμός. Πόσοι άνθρωποι, πόσοι προσωπικοί βοηθοί υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα?
0: Σήμερα έχουμε πάνω από 2.000 προσωπικούς βοηθούς και 1.500 άτομα που χρησιμοποιούν προσωπικό βοηθό.
1: Ναι.
0: Είχαμε ένα, και για να δείτε, αυτό το κάναμε ένα πιλωτικό το λεγόμενο, έτσι, δηλαδή είχαμε βρει κάποια ευρωπαϊκά χρήματα, είπαμε αυτή η υπηρεσία χρειάζεται, χρόνια κάπως υπέρ της αναπηρίας λένε και φωνάζουν ότι χρειαζόμαστε αυτή την υπηρεσία, ακόμα και αν το φώναζαν χρόνια δεν είχε κάτι κανείς κάτω να κάτσει να δει πώς γίνεται. Πώς μπορεί να βγει, πέραν του κόστους που θα έχει, πώς μπορεί να βγει. Γιατί σας λέω τεχνικά είναι πραγματικά μια δύσκολη υπηρεσία. Πώς τους αξιολογείς, πόσες ώρες ανάγκη μπορεί να έχει ο νότης και πόσες ώρες ανάγκη μπορεί να έχει η δόμνα με την ίδια αναπηρία.
1: Οι άνθρωποι που έχουν τέτοια ανάγκη είναι πολύ περισσότεροι από 2.000 ή 3.000.
0: Βέβαια. Και γι' αυτό έγινε χθες με νόμο του κράτους από πιλωτικό καθολικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πήγαμε σε ένα πρόγραμμα, για να το πω οικονομικά, που στην τριετία είχε προϋπολογισμό 40 εκατομμύρια σε ένα πρόγραμμα που το έτος είχε προϋπολογισμό 53 εκατομμύρια.
1: Ναι. Αυτά είναι χρήματα τα οποία τα παίρνουμε από την κοινότητα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αυτά είναι χρήματα τώρα του προσωπικού βοηθού, τα οποία αρχικά ήταν τα 40 στην τριετία, ήταν Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα τα 53 κατέτος είναι κατά κύριο λόγο κρατικός προϋπολογισμός, κατά 60% κρατικός προϋπολογισμός και κατά 40% το λεγόμενο ΕΣΠΑ.
1: Mm-hmm.
0: Και εδώ μαζί με αυτό, σε αμιγώς κρατικά χρήματα, γιατί ξέρετε πολλές φορές εμείς τι λέμε, μας ενδιαφέρει η παροχή. Τώρα αν είναι από ευρωπαϊκή τσέπη ή αν είναι από εθνική τσέπη, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η παροχή και βέβαια η βιωσιμότητα της χρηματοδότησής της. Δηλαδή σε νοιάζει αν είναι ευρωπαϊκά τα χρήματα, όταν σταματήσει ο ευρωπαϊκός πόρος να μπορεί να το αναλάβεις με εθνικούς πόρους. Αλλά πολλές φορές και στο κοινοβούλιο υπάρχει συζήτηση, δεν το θέλουμε επειδή είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Προσπαθώντας αυτό στην άκρη. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Βάζοντας και στην άκρη το ότι όλοι στο κοινοβούλιο, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η Πίεση Ελευθερία, όλοι ζητοκράβγαζαν την ανάγκη της καθολικότητας και του προσωπικού βοηθού και της πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά μέχρι 6 ετών που έχει θεραπείες έτσι ώστε αν είναι. Παραδείγματο
1: ναι.
0: Αυτισμού, αν είναι στην
1: ευρωπαϊκότητα.
0: Ακριβώς, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, 800 ευρώ το μήνα κουπόνι πάνω από τις θεραπείες του ΕΟΠΗ.
1: Ναι.
0: Ακόμα και αν όλοι αναγνωρίζαμε την καθολικότητα και πλέον υπάρχει συζήτηση που στο κοινοβούλιο κάπως καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας, γιατί πριν κάποια χρόνια δεν θα καταλαβαίναμε ούτε την προσωπικός βοηθός, ούτε η πρώιμη παρέμβαση. Ξέρετε ότι τα περισσότερα κόμματα είτε ψήφισαν παρόν είτε όχι.
1: Ναι.
0: Και στον προσωπικό βοηθό και στην πρώην παρέμβαση.
1: Δεν έχουμε.
0: Δηλαδή ήταν όλοι στο ναι μεν αλλά.
1: Δυστυχώς.

0: αυτό είναι.
1: Και το ίδιο έκαναν και το 2021 και το 2022 στην ψήφιση των πιλωτικών.
0: Ναι. Για ένα πρόγραμμα που είμαι βέβαιος ότι όλοι αυτοί, άμα κάτσει στο, βγεις από την Μολομέλεια και κατήσει δίπλα στο καφενείο, θα σου πούνε μπράβο. Θέλαμε και εμείς να το κάνουμε και θα το στηρίξουμε με κάθε τρόπο.
1: Ναι, αλλά ενώ από τη μία θέση είναι και χαρούμενο και αισιόδοξο το ότι όλοι λένε πόσο πολύ χρειάζεται αυτό το πράγμα και πώς πρέπει όλοι να το έχουμε, ναι, και περισσότερες ώρες και με περισσότερα χρήματα και να πληρώνονται καλύτερα προσωπική βοηθή.
0: Αλλά όταν μπαίνει το κομματικό μέσα, δεν το ψηφίζουν.
1: Ναι. Εδώ όμως βέβαια να σας πω και οφείλω να το πω ότι το ΠΑΣΟΚ τήρησε υπεύθυνη στάση. Ναι. Δηλαδή, καθότι υπήρχε η γενική παραδοχή της αναγκαιότητας των διατάξεων, αλλά στο διατάφτα ο καθένας ψήφισε όχι ή παρόν και στήριζε αλλού, για να σου πω απλά. Μπορώ να πω ότι τουλάχιστον η εξωματική αντιπολίτευση στο συγκεκριμένο, γιατί έχουμε πάρα
0: πολλά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ναι.
1: Ναι. Τουλάχιστον επειδή πρόκειται για αναπηρία και για στεγαστικό, είναι σημαντικό. Κάτι σημαντικό. Έχω πάρα
0: πολλά. Πέστε μας για το στεγαστικό λίγο. Κοινωνική δηλαδή στέγη για ανθρώπους που είναι ευάλωτοι.
1: Κοινωνική στέγαση, ναι. Δηλαδή, 4 μεταρρυθμίσεις εδώ πέρα. Η πρώτη είναι τα κοινωνικά διαμερίσματα, μάλλον κοινωνικά μισθώματα διαμερισμάτων σε ανενεργά στρατόπεδα, επειδή συνεχώς όταν μιλάμε για το στεγαστικό και καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλες είναι οι στεγαστικές πιέσεις, λέμε ότι χρειάζονται δύο παράγοντες για να λυθεί. Η μία είναι η λεγόμενη άμβληση του κομματιού της ζήτησης, δηλαδή πώς ενισχύει ένα νοικοκυριό στο εισόδημά του, έτσι ώστε να του δώσει κάτι για να μπορεί να ανταποκριθεί στο υψηλότερο ενίκιο, στη δόση του στεγαστικού δανείου, στο πώς αγοράσει ένα σπίτι. Και το άλλο και το πιο δύσκολο για την Ελλάδα στην εξίσωση είναι το πώς αυξάνει την προσφορά των σπιτιών έτσι ώστε εν τέλει να πέφτουν τιμές. Και σε μια χώρα που οι μισοί άνθρωποι, για άλλους λόγους μπορούμε να συζητήσουμε ή να μην συζητήσουμε, θέλουν να ζουν στην πρωτεύουσα, που δεν υπάρχει δομή στην υγεία στην Αττική, έχουμε πάρα πολλούς οριζόντιους και κάθε τους περιορισμούς του πώς μπορούμε να χτίσουμε, δεν μπορούμε να σκάψουμε, δεν μπορούμε να υψώσουμε σε ίσους μόνους, ναι, ακόμα και δικαστικούς περιορισμούς. Έχουμε πολύ μικρό κλήρο, το οποίο έχει και τα θετικά του. Δηλαδή, στην Ελλάδα δεν έχεις 3-4 μεγάλες εταιρείες ή οικογένειες, ναι, που τους ανήκει η μισή χώρα. Είναι μικρός ο
0: πλήρωσος. Πώς θα γίνει
1: είναι
0: λοιπόν τώρα στα στρατιωτικές εγκαταστάσεις?
1: Οι ίδιες από τις εκτάσεις που παραμένουν μεγάλες είναι στα στρατόπεδα που είναι ανενεργά. Ναι. Δύσκολα βρίσκεις μεγάλη έκταση για να κάνεις ένα μεγάλο.
0: Φαντάζομαι εκατοντάδες τέτοια στρατόπεδα σε όλη τη χώρα θα υπάρχουν.
1: Οπότε ξεκινάμε τώρα με 3 από τις εκατοντάδες.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε με την Αθήνα, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη, με μια συνεργασία με το Εθνική Αμήνη, όπου σε κομμάτια ανενεργών στρατοπέδων ξεκινάμε με 2.000 διαμερίσματα.
0: Ποιος τα χτίσει?
1: Με χρήματα που δίνει, θα τα χτίσει. Ιδιώτες θα τα χτίσουν,
0: ναι,
1: αλλά μέσω του στρατού.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, βρήκαμε εμείς στο Υπουργείο μας χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Ο λόγος που το λέω είναι ότι το ότι είναι χρήματα από το Κλιματικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό, υποχρεώνουν σε ένα επίπεδο πράσινης κατασκευής, το οποίο από μόνο του είναι έγκυο για μια καλή κατασκευή. Και το λέω αυτό για να ξέρει ο κόσμος ότι δεν θα πάμε να κάνουμε τις παλιές εργατικές κατοικίες που έβλεπε ο κόσμος και λέει, ας πούμε, πώς είναι έτσι αυτά. Η χρηματοδότηση από μόνη της εγγυάται το επίπεδο της κατασκευής, γιατί πρέπει να είναι πράσινη, πολύ υψηλού κλιματικού.
0: 2.000 λοιπόν τέτοιες κατοικίες θα φτιάξει.
1: 2.000 τέτοιες κατοικίες, και να σας πω το παράδοξο και σε αυτές. Εκεί που όλοι λέμε και συζητάμε μαζί πόσο χρειάζονται οι κατοικίες αυτές και πόσο πρέπει ο κόσμος να βοηθηθεί, ξέρετε ότι μέσα στην αντιπολίτευση, ακόμα και από την αριστερά, είχαμε την ρητορική ναι μεν αλλά, ναι πολύ καλές, αλλά να μην τις κάνετε εκεί πέρα, γιατί θα χάσουν, ακούστε τώρα τη λογική που με απογείωσε, θα χάσουν την αξία τους,
0: ναι,
1: από την αριστερά τώρα αυτό, έτσι, θα χάσουν την αξία τους τα σπίτια των ανθρώπων που είναι εκεί κοντά και αυτή τη στιγμή βλέπουν, ας πούμε, δάσος και αύριο θα βλέπουν κατοικία.
0: Αυτό είναι λίγο καταθλιπτικό που λέτε. Δεν πιστεύω ότι κάποιος το έβαλε ως επιχείρημα.
1: Βέβαια, υπάρχει και στα πρακτικά. Βεβαίως. Δεν είναι τρομερό. Mm. Δηλαδή, είναι το κλασικό. Εμείς το βλέπουμε συνεχώς και στην αναπηρία αυτό.
0: Ναι.
1: Και μια από τις άλλες 4 διατάξεις που περάσαμε στο στεγαστικό, που σας λέω, είναι αυτή. Απαλλάσσουμε από φόρο μισθωμάτων όλους όσοι νοικιάζουν το σπίτι τους, είτε για κοινωνική κατοικία, είτε για στέγη υποστηριζόμενη διαβίωση. Γιατί το βλέπουμε και εκεί. Του λέει ναι, βεβαίως να γίνουν πράγματα για αναπηρία, αλλά να μην γίνουν στο απέναντι οικόπεδο. Οπότε επειδή έχουμε πολλές φορές και στο κέντρο της Αθήνας και ακόμα και από δήμους συμπεριφορές που δεν καταδικάζουν τέτοιου τύπου συμπεριφορές πολιτών, λέμε ότι για να δημιουργήσουμε λιγότερα αντικίνητρα, γιατί από ό,τι ξέρετε κάποιος μπορεί να έχει αντικίνητρο για να φιλοξενήσει είτε μια, με οικονομικό αντάλλαγμα, έτσι, να φιλοξενήσει, να νοικιάσει είτε σε μια κοινωνική κατοικία είτε σε άτομα με αναπηρία σε μια στέγη υποστηριζόμενη διαβίωση, που όλοι λέμε τι θα γίνει το παιδί μου αν έχει αναπηρία όταν φύγω από τον κόσμο. Λέμε, αν νοικιάσει το σπίτι σου, και μα βοήθησε και το Υπουργείο Οικονομικών και το δέχτηκε αυτό.
0: Του δίνεται
1: αν νοικιάσει
0: κάποιο
1: το σπίτι
0: κίνητρο. Ναι.
1: Ακριβώς, δεν πληρώνει φόρο μισθωμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι
0: πόσοι άνθρωποι. Επειδή τώρα τελείωσε η ώρα, δεν έχω άλλη ώρα να σας δώσω, αλλά θα ήθελα. Πόσοι άνθρωποι είναι ευάλωτοι και χρειάζονται τη στήριξη του κράτους για τέτοιου είδους υπηρεσίες?
1: Κάτι τώρα αυτό είναι. Πώς θέτει κανείς την ερώτηση?
0: Ναι.
1: Γιατί το στεγαστικό.
0: Όχι
1: έχει
0: το
1: πάρα
0: στεγαστικό.
1: Πολύ θεσπάντη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το στεγαστικό έχει από την αστεγία μέχρι την ευαλωτότητα, την ακραία, μέχρι μια μέση οικογένεια η οποία δεν βρίσκει ένα βιώσιμο ενίκιο.
0: Καταρχήν, πόσοι άνθρωποι ζητούν τον προσωπικό βοηθό αυτή τη στιγμή, να καταλάβω δηλαδή πού βρισκόμαστε. Ξέρετε, στην Αγγλία όταν ζούσα, ρωτούσα πώς τα έχετε κάνει όλα αυτά. Λέει, εμείς είχαμε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλοι οι μεγάλες πόλεις είχαν ισοπεδωθεί και είχαμε πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν είχαν πόδια, χέρια και δεν μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους. Άρα το κράτος αναγκάστηκε αμέσως μετά τον πόλεμο να προσαρμοστεί σε αυτό το μοντέλο.
1: Να προσαρμοστεί για να μπορέσουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μπουν στην παραγωγική διαδικασία.
0: Αν οι μισοί σου άνθρωποι είναι τέτοιοι, ναι.
1: Και είναι και σημαντικό, δηλαδή και για μας, ένα μεγάλο στίγμα που μας απομένει, με τα πολλά μας απομένουν στην αναπηρία, είναι η ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασία. Οπότε εδώ και με τον προσωπικό βοηθό, αλλά ο προσωπικός βοηθός πάει και μαζί με το πρόγραμμα αυτό που επίσης περάσαμε από τον κρατικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία απευθείας χρηματοδότηση έως 14.000 ευρώ. Ήδη την έχουν πάρει 1.500 άτομα για να κάνουν τις αλλαγές στο σπίτι τους που χρειάζεται. Δηλαδή, έχω εγώ ένα δυστύχημα. Μένω σε αναπηρικό αμαξίδιο και δεν μπορώ να ανοίξω το θερμοσύφωνο γιατί ο ηλεκτρολογικός πίνακας είναι ψηλά.
0: Σωστά.
1: Δεν σας λέω απλά για ρημουλκάκι και για ράμπες που όλοι σκεφτόμαστε. Ας πούμε, παθαίνω κάτι στα χέρια.
0: Πώς μπορεί να τα μάθει κανένας όλα αυτά? Δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος.
1: Να μπει, πολύ καλή ερώτηση. Και είναι σημαντικό γιατί πολλές φορές μας λένε: μα βγείτε έξω, πείτε τα.
0: Ναι.
1: Έχουμε φτιάξει ένα website που το λέμε οικογένεια.gov.gr, το οποίο έχουμε μέσα όλες τις πολιτικές και τις υπηρεσίες που έχουμε. Και μπορεί κάποιος να μάθει για ποιες είναι δικαιούχος, ποια είναι τα κριτήρια και βέβαια μπορεί και απευθείας να κάνει αίτηση.
0: οικογένεια.gov.gr.
1: οικογένεια.gov.gr. Όπως και για το στεγαστικό, έχουμε το στέγαση.gov.gr, το οποίο έχουμε βάλει μέσα και ένα έξυπνο σαν κομπιουτεράκι, στο οποίο βάζει τα χαρακτηριστικά σου. Είμαι μόνος μου, είμαι δημόσιος υπάλληλος, ζω στην Αλεξανδρούπολη. Τι ηλικία έχω? Έχω 3 παιδιά. Και σου βάζει βάση των χαρακτηριστικών σου σε ποια προγράμματα είσαι δυνητικά δικαιούχος ή όχι.
0: Κυρία Μιχαλίδου,
1: αλλά δεν έχουμε δουλειά να κάνουμε και να σας πω ότι ακούμε και πολλά. Δηλαδή, όλα αυτά αν δείτε
0: θα έρθετε μια φορά στο στούντιο να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Θέματα από τα οποία πρέπει να συζητάμε πολύ συχνότερα από ό,τι κάνουμε.
2: Πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Παστούρος, Κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
9: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
8: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
10: Μπήκε στο

0: εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

you don't care. Λοιπόν, περίπου αυτά είχαμε να πούμε τώρα. Υπάρχουν διάφορα μηνύματα που έχουν ενδιαφέρον. Είμαι μητέρα αλληλένδετου παιδιού με αναπηρία. Πήρα τηλέφωνο για προσωρινό βοηθό και μου είπαν ότι δεν είναι για εκτός σπιτιού, γιατί εγώ ζήτησα να το συνοδεύει στο πανεπιστήμιο. Να μην με κοροϊδεύουν κτλ. Κυρία Εύη, θα στείλω τα στοιχεία σας στην κυρία Μιχαηλίδου. Ο Γιώργος λέει ότι ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Προσβασιμότητας, κ. Κυμπουρόπουλος, πήγε στη Βουλή να μιλήσει και δεν υπήρχε ούτε μία θέση για αμαία. Τον είχαν στο διάδρομο ανάμεσα στα έδρανα. Σε καροτσάκι λέει: ο Άγγελος βάζει στα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Ο άνθρωπος με ειδικές ανάγκες κάθεται σε αμαξίδιο. Με συγχωρείς, Άγγελε, έχεις απόλυτο δίκιο. Γενικά, σε αυτά τα θέματα είμαστε σαν χώρα πολύ πίσω. Και πρέπει κάποια στιγμή να προχωρήσουμε όπως κάνει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Πριν κλείσω να πω ότι στην εκπομπή αυτή στη ρύθμιση του είχε τον Νότσο Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Και να πω ότι το ΚΙΛ δίνει ένα ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία, με 100.000 αποφύτους σε 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία, αγγλική φιλολογία. killgreece.gr. Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ρυθμούς για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 9, 4, 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 22 Ιουλίου σήμερα. Ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές της χώρας για τις συνθήκες που έχουν τρομάξει ακόμη και τους επιστήμονες. Ένα κοκτέιλ ανέμων, ισχυρών ανέμων, ξηρασίας και καύσωνα έχει προκαλέσει την κινητοποίηση σχεδόν του συνόλου πυροσβεστικής και αστυνομίας.
1: Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτε στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο μάτι.
2: Για να το πούμε πάρα πολύ απλά, ο αέρας διψάει και διψώντας τραβάει υγρασία από τη βλάστηση με τον άνεμο. Αυτός είναι ο πλέον επικίνδυνος τύπος καιρό που μπορούμε να έχουμε για δασικές πυρκαγιές.
3: Χθες είχε περίπου 70 βαθμούς στο οδόστρωμα. Σε οροφές αυτοκινήτων μπορεί να φτάσει μέχρι και 100 βαθμούς.
0: Εντάξει, όχι στην ατμόσφαιρα. Λέμε όταν πυρώνει η άσφαλτος, το τσιμέντο, αυτή είναι οι 70 βαθμοί και οι λαμαρίνες από το αυτοκίνητο. Εμείς θα επιβιώσουμε με γύρω στους 40-42, κάπου εκεί λένε οι μετεωρολόγοι. Άλλο θέμα είναι η δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να βρουν την άκρη του νήματος που θα οδηγήσει στον ιστούς δράστες αυτού του εγκλήματος. Τον έψαχναν οι κόρες του, βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του.
4: Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, φαίνεται δηλαδή ότι το θύμα ουσιαστικά άνοιξε την πόρτα, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, στο δολοφόνο. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να μας δείχνουν ότι υπάρχει έρευνα μέσα στον χώρο στον οποίο βρισκόταν το θύμα.
0: Και όλο αυτό περιπλέκει την κατάσταση. Πολλά γεγονότα μαζί. Από πολέμους μέχρι υψηλές θερμοκρασίες έχουν συνθέσει ένα εξαιρετικά ζωφερό σκηνικό για την ενέργεια, για το κόστος ενέργειας. Το πετρέλαιο ανεβαίνει, το ζήλεψε και το ρεύμα.
5: Αντιλαμβάνεστε ότι προκαλεί μια διάχυση της κρίσης. Φανταστείτε να πρέπει τώρα τα πλοία να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής. Δηλαδή μιλάμε για περισσότερες από 2 εβδομάδες, 14-15 ημέρες.
6: Σήμερα το πρωί παρέλαβα καινούργια τιμή αμόλυβδη 95,9. Ακούστε το δυσάρεστο, το πετρέλαιο βγήκε μπροστά.
0: Και ακόμη μια περίπτωση απάτης με θύμα μια 79χρονη. Δράστες υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΟΔΙΕ, αυτό το κλασικό κόλπο. Τη ζήτησαν να βγάλει χρήματα και κοσμήματα από το σπίτι της, γιατί δήθεν υπήρχε διαρροή ρεύματος.
7: Έβαλε σε αυτή τη σακούλα 23 χρυσές λίρες Αγγλίας, χρυσαφικά, κοσμήματα, ρολόγια, όσο πραγματικά είχε
8: στη
7: γυναίκα και στη συνέχεια τα παρέδωσε στους επιτίδιους.
0: Είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη στην αρισυνταξία, η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Μαρία Γεώργαρη επίσης στο μικρόφωνο. Θα μας βοηθήσει η Μαρία, συνήθως έχουμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, αλλά τώρα να ξεκουραστεί και εκείνος. Οπότε η Μαρία θα μας δώσει τα βασικότερα σημεία έτσι όπως θα εμφανίζονται στο χάρτη, αλλά έτσι όπως μας ενημερώνετε και εσείς. Το λέω έχει ιδιαίτερη σημασία. Καλώς ήρθες, Μαρία. Το λέω έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί νομίζω ένα τηλεφώνημα πριν από λίγο ενός ακροατή μας λέει ότι στην παραλιακή έχουμε ένα θεματάκι στον Άλυμο. Πού είναι?
9: Έχουμε στην Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στη συμβολή της με την Αλίμου, όπου έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας οι φωτεινοί σηματοδότες. Εκεί υπάρχει μποτιλιάρισμα. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και να ξεκινήσουμε με τον Πειραιά, που έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα τις τελευταίες δύο ώρες, καθώς έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω περιστατικού με διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομυρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Έχει διακοπεί λοιπόν η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη στην 34ου Συντάγματος Πεζικού επίσης, από το ύψος της οδού Διστόμου. Πραγματοποιούνται εκτροπές στη συμβολή των οδών Δέλη Γιώργη και Πύλης, καθώς και Πύλης και Γεναδίου. Ενώ να πούμε ότι νωρίτερα είχε δοθεί και εντολή για προληπτική εκένωση των παρακείμενων πολυκατοικιών. Εκεί λοιπόν έχουμε μέτρα.
0: Σε λίγο θα μεταφερθούμε. Μας περιμένει ήδη ο Λευτέρης στο Δωρακόπουλος. Μόλις δώσουμε την εικόνα για το κυκλοφοριακό, θα πάμε στο Λευτέρη.
9: Ακριβώς. Αυτό το περιστατικό έχει επηρεάσει και τα δρομολόγια στον ηλεκτρικό και στο τραμ. Σύμφωνα λοιπόν με την στασή, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία, η λειτουργία του σταθμού Πειραιάς στη γραμμή 1 του μετρό. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο και Φυσιά, να ξέρουν οι ακροατές μας.
0: Άρα το τελευταίο κομμάτι στον ηλεκτρικό δεν γίνεται. Φτάνει μέχρι Φάληρο.
9: Ακριβώς.
0: Δεν συνεχίζει για Πειραιά ο ηλεκτρικό.
9: Δεν συνεχίζει. Επίσης, έχει διακοπεί η προσωρινή κυκλοφορία στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά Μοσχάτο της γραμμής 7 του τραμ. Επίσης, πολύ σημαντικό, η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας Καλυθέα. Φτάνει μέχρι Καλυθέα,
0: ναι,
9: δηλαδή το τραμ.
0: Ναι.
9: Όχι Πειραιά. Και έχουμε και καθυστερήσεις επίσης στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία, στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Εγάλεο, φτάνει μέχρι και τα Άνω Πατήσια, και στην Κάφοδο, στο ύψος του Κόμβου της Μεταμόρφωσης και στην παραλιακή προσπιάρεα από το Ελληνικό έως και τον Άλυμο, πέρα από τη Βουλιαγμένη που,
0: ναι, που είπαμε στην αρχή. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Γιώργαρη από τη Σύνταξη Ειδήσεων του Sky μας βοηθάει αυτές τις ημέρες. Η Μαρία και βεβαίως όλοι οι συνάδελφοι από τη Σύνταξη Ειδήσεων. Για να πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως, γιατί μας περίμενε ο Λευτέρης, μας άκουγε κιόλας που λέγαμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για αυτό το συμβάν στον Πειραιά. Γεια σου, Λευτέρη.
8: Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα. Λοιπόν, μπαίνω, έχω την πολύ ευχάριστη είδηση ότι μόλις τώρα, από ό,τι μας είπαν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας, ότι ολοκληρώθηκε καλώς η επιχείρηση χωρίς να έχουμε κανένα θέμα. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Σε ακούω. Το κανένα θέμα ότι δεν βρήκαν διαρροή.
8: Δεν βρήκαν διαρροή. Έχουν ρίξει δεκάδες γαλόνια νερού, αλλά για να τα πάρουμε,
0: ναι,
8: τα
0: πράγματα. Ναι, ναι, ναι.
8: Γιατί οι ακροατές μας τώρα μπορούν να τα ακούνε. Βρισκόμαστε στην Ομερίδιο Σκυλίτη, στον Πειραιά και τη Φαγόρα. Εδώ σήμανε συναγερμός, καθώς υπήρχε έντονη οσμή από βενζινάδικο, από πρατήριο καυσίμων, το οποίο ήταν κλειστεύει πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα, οι πρώτες πληροφορίες είχαν λόγο ότι οι κάτοικοι, αλλά και οι πυροσβέστες που ήταν στο σημείο, ότι βλέπαν ένα νέφος. Όταν φτάσαμε εμείς στο σημείο, ήταν έντονη δυσοσμία, Σπύρο. Και ταυτόχρονα είχαν έρθει 11 οχήματα της πυροσβεστικής, αυτή ήταν η αρχική πληροφόρηση, με 29 άνδρες. Όσο και μετρήσαμε, αλλά όσο κάναμε το ρεπορτάζ, έφταναν συνεχώς οχήματα της πυροσβεστικής, αλλά και οι υδροφόρες από τους γύρω δήμους, δηλαδή από τον Πειραιά, από τον Κορυδαλό.
0: Το φοβήθηκαν.
8: Φοβήθηκαν πάρα πολύ. Είχαν κλείσει και η κυκλοφορία, όπως πολύ σωστά είπατε. Τώρα την αρχίζουν και την δίνουν, την ξαναδίνουν ξανά στα αυτοκίνητα. Όπως έχουν διακοπεί και τα δρομολόγια του τραμ, αλλά και του ηλεκτρικού. Σταμάταγε στο Μοσκάτο και δεν έφτανε μέχρι το Φάληρο. Φοβήθηκαν. Και πολύ καλά έκαναν, γιατί ήταν μια κατάσταση η οποία ακολουθήθηκαν όλα τα πρωτοκόλλα. Όταν λοιπόν έφτασαν εδώ οι πυροσβέστες, έριξαν από ό,τι είδαμε και από τα ντρόνους καίγαν, αλλά και από τα πλάνα που κάναμε εμείς, έδωσαν μια τιτάνια, πραγματικά τιτάνια. Η λέξη τιτάνια πιστεύω ότι εδώ πέρα εφαρμόζεται 100% για να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο αυτή την κατάσταση. Μετά από 2,5 περίπου 3 ώρες επιχειρήσεων, μόλις τώρα μας επιβεβαίωσε ο αστυνομικός της αστυνομίας που επιχειρούσε και αυτός στο σημείο ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε και όλα βγαίνουν καλώς. Και δόθηκε και στην κυκλοφορία, ναι, και σιγά σιγά φαντάζομαι θα δοθούν και τα μέσα μεταφοράς. Κατά τη διάρκεια του ζωντανού που κάναμε, ναι, επειδή υπήρχαν πάρα πολλά ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και μοτοσυκλετιστές του ΕΚΑΒ, ήταν μια κυρία η οποία μένει σε κοντινή πολυκατοικία, γιατί είχαν κοινωθεί και πολυκατοικίες για,
0: ναι, για προληπτικούς λόγους. Ναι, ναι.
8: Ακριβώς. Και τις έδωσαν, τις μετέφεραν τις πρώτες βοήθειες, δηλαδή κάποιο οξυγόνο και τα λοιπά, και προληπτικούς λόγους.
0: Ένιωσε μια διαθεσία, αλλά φαίνεται να μην είναι κάτι σοβαρό. Τώρα, Λευτέρη, καταρχάς μας δίνεις μια πληροφορία, επειδή τώρα κινούνται και οι ακροατές μας ακούν από το ραδιόφωνο του αυτοκίνητου τους, ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να φεύγει το πρόβλημα.
8: Ομαλοποιείται, εξαμαλοποιείται. Ωραία, η κατάσταση, τώρα αρχίζει και δίνεται στην κυκλοφορία.
0: Παρόλα αυτά,
8: να κάνουν λίγο υπομονή, συγγνώμη που σε διακόπτω, Σπύρο, γιατί έχει κινητοποιηθεί το τραμ και περιμένουμε να ξεκινήσει το τραμ. Αυτή τη στιγμή η Ομερίδιου Σκυλίτση γίνεται από τη μία λωρίδα και όχι από τις δύο.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το καλό. Παρόλα αυτά, αυτό ήθελα να πω, ότι δεν μπορεί να τρελαθήκατε και εσύ και ο ίδιος και οι κάτοικοι στην περιοχή και οι πρώτοι πυροσβέστες να μυρίζουν κάτι που δεν υπάρχει. Κάτι υπήρξε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπόρεσαν να εντοπίσουν τι είναι, αν είναι από το βενζινάδικο ή κάπου αλλού, αλλά όλοι μαζί να μυρίζετε αυτό το αέριο και να μην εντοπίζετε, ναι. Φαντάζομαι εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα.
8: Σίγουρα γνωρίζουν, ναι, καλύτερα, αλλά το όπως και να έχει τέλος καλό.
0: Ναι,
8: καλά,
0: ναι.
8: Από ό,τι βλέπω, γιατί τώρα το αισθάνομαι και στην ατμόσφαιρα, δεν είναι τόσο βαριά.
0: Ωραία.
8: Μυρίζει, αν μπορώ να στο μεταφέρω, ναι, ναι, ναι, αυτό.
0: Ωραία.
8: Επομένως,
0: κάτι υπήρξε. Κάτι υπήρξε.
8: Ναι. Απλά έχει προϊστορία το συγκεκριμένο βενζινάδικο, τώρα μπορεί να είναι και συμπτώσεις. Αλλά ξέρεις, εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε και διάολου κάλτσα. Το συγκεκριμένο πριν από 2 χρόνια είχε γίνει έκρηξη εμπριστικός μηχανισμός, με συγχωρείτε. Και πριν από 3 μήνες είχα περάσει να βάλω βενζίνη από εδώ, όπως ερχόμουν στο Sky,
10: Ήταν κλειστά από έλεγχο ΑΔΕ. Τώρα αυτά μπορεί να είναι συντοματικά και τυχαία. Και μάλιστα έχει μια πινακίδα που έγραφε. Κάμιν
8: Σούλη, μάλλον η φωνέα διακήρυξη, η φωνέα διεύθυνση. Τι μπορεί να τα ξέρω, απλά σα τα βάζω.
0: Ναι.
8: Για να έχετε.
0: Στοιχεία, στοιχεία του ρεπορτάζ όλα. Σε ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη. Καλή συνέχεια.
10: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
0: Ο Λευτέρης Θοδωρακόπουλος ήταν στο σημείο, μας περιέγραψε την κατάσταση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κρατάμε το ότι όλα πήγαν καλά, ασφαλώς αυτό είναι το σημαντικό, αλλά από την άλλη, ναι, φαντάζομαι κάτι πρέπει να δοθεί μια βάση στην έρευνα από που προήλθε αρχικά τουλάχιστον αυτή η οσμή. Θα συνεχίσουμε με μια κατάσταση συναγερμού, δηλαδή οι πυροσβέστες τα είχαν όλα, τους έκατσε και αυτό που λέμε, με αυτή την κατάσταση συναγερμού που έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες, όχι μόνο στην πυροσβεστική αλλά και στην αστυνομία, καθώς οι συνθήκες έτσι όπως περιγράφονται από τους επιστήμονες συνθέτουν ένα σκηνικό ακραίου κινδύνου για πυρκαγιές. Μάλιστα, ακούσατε και στο ηχητικό που παίξαμε λίγο πριν, ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας λέει πως αυτές οι συνθήκες είναι παρόμοιες με αυτές που επικρατούσαν όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο Μάτι και είχαμε την τραγωδία. Πάμε ευθύς αμέσως στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, στον αστυνομικό μας συντάκτη. Ένα μεγάλο βάρος των προληπτικών μέτρων το σηκώνει και η αστυνομία σήμερα. Γεια σου, Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι. Όπως ανέφερες και εσύ, λοιπόν, ακραίες συνθήκες, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς εδώ στην Αττική, στην Κορινθία, την Αργολίδα, την Φιότητα και τη Βιωτία, με βάση το χάρτη της πολιτικής προστασίας. Βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, γιατί και άλλες περιοχές όπως βρίσκονται στο Πορτοκαλί, μια κατηγορία κινδύνου, πολύ υψηλού κινδύνου, είναι και αυτές σε κατάσταση ετοιμότητας μετά και τις διαρκείς επαναλαμβανόμενες συσκέψεις στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Η αστυνομία και αυτή, όπως ανέφερες και εσύ, έχει τεθεί λόγω αυτών των συνθήκων σε κατάσταση επιφυλακής, γιατί πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι, υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς και οχήματα σε όλα τα δάση, σε όλες τις εθνικούς δρυμούς, σε αρχαιολογικούς χώρους και άλλα σημεία όπου θα μπορούσε να υπάρχει.
0: Θα μπορούσε από ανθρώπινη δραστηριότητα, από ένα λάθος ή όχι και τόσο λάθος, με πάση περιπτώσει, να.
11: Ναι. Και εμείς στα σημεία αυτά που βρισκόμαστε βλέπουμε με αποκλεισμένους δρόμους, περιπολικά. Υπάρχουν βέβαια περιπολίες και από τον στρατό, όλοι οι αρμόδιοι φορείς.
0: Πού βρίσκεσαι, συγγνώμη, Γιώργο.
11: Εγώ βρίσκομαι στο πυροφυλάκιο Παπάγου, κοντά στα, ουσιαστικά σε μία από τις εισόδους στον Ημιτό.
0: Οπότε εκεί να φανταστούμε ότι είναι αστυνομικός και όποιος επιχειρήσει να στρίψει, να πάει προς τα εκεί, του λέει αστυνομικός, ξέρετε, κύριε συνήθως.
11: Είναι το περιπολικό ακριβώς, είναι κλειστός ούτως ή άλλως ο δρόμος. Δεν νομίζω ότι θα επιχειρήσει κάποιος με αυτές τις συνθήκες με τόση ευκολία, εκτός αν τυχαίνει και δεν γνωρίζει, που καμιά φορά υπάρχει και αυτό, όπως και να έχει βέβαια είναι αποκλεισμένο αυτά τα σημεία, και αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε είναι διαρκώς να πηγαίνουν και να έρχονται πυροσβεστικά οχήματα της πολιτικής προστασίας, και το ίδιο βλέπουμε και από αέρος, διότι είναι 24 ώρες οι περιπολίες από έμφορτα, ελικόπτερα και αεροσκάφη, είναι έτοιμα όχι μόνο να εντοπίσουν κάποιο ίχνος από εστία φωτιάς, αλλά και να μπορούν ταυτόχρονα την ίδια στιγμή με μία ρήψη να επέμβουν. Αυτή είναι η συνθήκη σήμερα που υπάρχει.
0: Για να προλάβουν ό,τι γίνεται, να το προλάβουν πάνω στην κίνηση.
11: Να αναφέρουμε απλά εμείς ότι πριν από λίγη ώρα αποφασίστηκε, γιατί είχαμε δει τον αυριανό χάρτη πριν από λίγη ώρα που βγήκε της πολιτικής προστασίας. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Είναι στο Πορτοκαλί, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, Αττική. Είναι η Εύβοια, είναι η Κυρόδος, ένα πολύ μικρότερο κομμάτι όπως αντιλαμβανόμαστε και με καλύτερες συνθήκες του χάρτη. Όμως αποφασίστηκε αύριο να είναι σε κατάσταση, το καλούμενο Red Code, κατάσταση κινητοποίηση, έτσι ονομάζεται από την πολιτική προστασία. Η περιφέρεια Αττικής, η περιφερειακή ενότητα Εύβοιας και η περιφερειακή ενότητα Ρόδος, αυτές τις περιοχές λοιπόν, όπως και να έχει, δηλαδή ενώ είναι καλύτερη εικόνα, θα υπάρχει συναγερμός και αύριο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι.
0: Θα συνεχίσει να είναι σε γρήγορο και όλο αυτό.
11: Ο μηχανισμός ακριβώς.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης από εκεί από τον Παπάγου. Με μεγάλη κινητοποίηση και της αστυνομίας. Γιατί συμβαίνει αυτό σήμερα? Ο κύριος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ήταν στο Άξιο.
12: Έχουμε ένα συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών, χαμηλής υγρασίας τόσο ατμοσφαιρικής όσο και στα δασικά καύσιμα, και περιμένουμε σταδιακά από τις επόμενες ώρες και μέχρι αργά το βράδυ απόψε να έχουμε και την ενίσχυση και στροφή των ανέμων σε δυτικές, νοτιοδυτικές και δυτικές βαρδυτικές διευθύνσεις. Μιλάμε ουσιαστικά για το τρίπτυχο, όπως εμείς το ονομάζουμε, hot, dry, windy.
0: Hot, dry, windy, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, είναι αυτές οι συνθήκες που τουλάχιστον από δηλώσεις επιστημόνων αλλά και του ίδιου του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας τι είπα, ναι, πολιτικής προστασίας,
13: ναι, ναι, ναι,
0: του
13: κ. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Εγώ τουλάχιστον αυτό που κατάλαβα είναι ότι είναι μια κατάσταση που τους έχει φοβήσει αρκετά.
13: Ναι, γιατί σε αυτές τις συνθήκες, από ό,τι λένε και οι επιστήμονες, έχουμε και αυταναφλέξεις στα δάση, δηλαδή χωρίς να υπάρχει ανθρώπινη παρουσία, από ένα μπουκάλι γυάλινο, από ένα μεταλλικό αντικείμενο,
0: ναι,
13: από ένα απλό σκουπίδι μπορεί να συγκεντρώσει ακτίνες του ήλιου και να ξεκινήσει μια πυρκαγιά, χωρίς να υπάρχει ανθρώπινη παρουσία,
0: ναι,
13: εκεί.
0: Ναι.
13: Και γι' αυτό λοιπόν βλέπετε τόσα πολλά περιπολικά να κλείνουν την πρόσβαση των πολιτών σε δασικές εκτάσεις, και γι' αυτό λοιπόν έχουμε όλη αυτή την κινητοποίηση. Και επίσης αύριο, αν και αυτό που είπε και ο Γιώργος, η κατάσταση πέφτει στο 4, δεν σημαίνει βέβαια και το ότι το 4 είναι πιο εύκολο, και το 4, ναι, δηλαδή και το πορτοκαλί, θέλει λοιπόν αυξημένη τιμότητα. Το καλό νέο, το που έγινε πριν από λίγα λεπτά, η πρώτη πυρκαγιά που είχαμε για σήμερα στο Ρέθυμνο, εκεί στην επαρχία Μελοποτάμου, στο χωριό Κράνα, έχει οριοθετηθεί. Εκεί λοιπόν έχουμε το καλό νέο.
0: Έχεις κάποιο άλλο συμβάν σε εξέλιξη τώρα?
13: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι, είναι κάποια περιστατικά στην Ηλία που είχαμε μια μικρή πυρκαγιά. Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο μέσα σε 20 λεπτά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει κάποιο περιστατικό.
0: Μάλιστα.
13: Χρειάζεται προσοχή. 38 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο.
0: Ναι.
13: Αλλά πάντα με προσοχή.
0: Που δεν ήταν όλες εξαιτίας κάποιων υλικών που ανεφλέγησαν εξαιτίας των καιρικών, ναι, συνθήκων. Δηλαδή στο κρυονέρι είχαμε συλλήψεις.
13: Ναι, στο κρυονέρι είχαμε τις συλλήψεις δύο εργαζόμενους που κάνανε αλλαγή σε λαμπτήρες. Μια πυρκαγιά λοιπόν που ξέσπασε 21 Ιουλίου 7 το απόγευμα. Και έτσι λοιπόν άλλαζαν τις λάμπες. Οι σπινθήρες από την αλλαγή που κάνανε εκεί στις εργασίες τους έφτασε στο έδαφος, ξεκίνησε λοιπόν η πυρκαγιά, έγινε η σύλληψή τους, 1969 ευρώ το πρόστιμο για τον καθέναν από τους δύο.
0: Και ευτυχώς κινητοποιήθηκε γρήγορα η πυροσβεστική, γιατί θα μας άλλαζαν τα φώτα στην κυριολεξία.
13: Δηλαδή, ναι, σωστό. Εκεί στο Κρυονέρι υπάρχει κοντά, ναι, και το κλιμάκιο των εθελοντών. Είναι 210 συλλήψεις από την αρχή του χρόνου. Οι 184 συλλήψεις είναι από αμέλεια.
0: Μάλιστα.
13: Δηλαδή,
0: Γιώργο,
13: σε
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι όμως μόνο η αμέλεια. Δεν είναι μόνο η αμέλεια. Χρήστο Στρατουλάκο, ευθύ αμέσω πηγαίνουμε για την περίπτωση αυτή των τριών που κατηγορούνται για εμπρισμούς, όχι επειδή άλλαζαν τα φώτα, αλλά επειδή σύμφωνα με το κατηγορητήριο τα λέει, έκαναν άλλες δουλειές εκεί. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι από την Καλαμάτα. Όντως, είχαμε να θυμίσουμε, για όσους δεν γνωρίζουν, τη σύλληψη τριών ατόμων του Προέδρου της Κοινότητας Μεταμόρφωσης στη Μεσσηνία, του αδερφού του και ενός πυροσβέστη 5 ετούς υποχρεωτικής διάρκειας. Όλα αυτά λοιπόν συνέβαιναν μάλλον με βάση δικογραφία τα τελευταία 2 χρόνια. Υπήρχε παρακολούθηση, μάλλον περισσότερα χρόνια, τα τελευταία 2 χρόνια υπήρχε παρακολούθηση για τουλάχιστον 7 περιστατικά πυρκαγιάς, τα οποία σημειώθηκαν, υπήρχαν ενδείξεις εμπρισμού. Το αρμόδιο κλιμάκιο διερεύνησης των υποθέσεων του πυροσβεστικού σώματος κατέληξε, και αυτό υπάρχει στη δικογραφία, ότι οι άνθρωποι αυτοί έβαζαν τις φωτιές προκειμένου να εκδικηθούν συγχωριανούς τους, είτε για προσωπικές διαφορές είτε για διάφορα ζητήματα. Υπήρχαν δηλαδή μορφές απειλής προς την πλευρά τους. Σε πολλές των περιπτώσεων, εκτός από τις πυρκαγιές, προχωρούσαν σε ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις, για παράδειγμα έκοβαν τα ελαιόδεντρα. Όλες λοιπόν αυτές οι καταγγελίες έφτασαν στα αρμόδια κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος. Υπήρχε μια διερεύνηση της υπόθεσης και έτσι λοιπόν υπήρξαν αυτές οι τρεις συλλήψεις. Να σου πω ότι τα άτομα αυτά οδηγήθηκαν σήμερα στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει από.
0: Άρα είναι αυτή τη στιγμή είναι και οι τρεις στον ανακριτή και απολογούνται.
14: Είναι στον ανακριτή, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τους δύο. Μένει και ο τρίτος να απολογηθεί. Αυτό το οποίο μπορώ να σου πω, Σπύρο, που είναι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, αυτό το οποίο ανέφερε, είναι ότι οι καταγγελίες αυτές έχουν γίνει καθώς κάποιοι θέλουν να τον εκδικηθούν για την επανεκλογή του στη θέση του πρόεδρου της τοπικής κοινότητας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι πάντα έτρεχε πρώτος στα περιστατικά των πυρκαγιών προκειμένου να αντιμετωπίσει και να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα για τους συγχωριανούς του. Δηλώνουν και οι τρεις αθώοι. Βέβαια, θα δούμε το ποια θα είναι η υπόφαση της δικαιοσύνης, καθώς η δικογραφία, όπως προανέφερα, αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα.
0: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Χρήστος Στρατουλάκου, για τους τρεις που απολογούνται αυτή τη στιγμή. Με βαρύτε το κατηγορητήριο και εμείς θα συνεχίσουμε από το αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες και τον κίνδυνο πυρκαγιάς, θα πάμε στο άλλο επικίνδυνο για την τσέπη μας κοκτέιλ που έχει διαμορφωθεί στην αγορά. Η κυρία Ζάγκα στο Μέγκα από τους Βενζινοπόλες, ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, εδώ στο Sky.
6: Σήμερα το πρωί παρέλαβα καινούργια τιμή αμόλυβδη 95,9. Το πετρέλαιο βγήκε μπροστά. Εγώ έχω πώληση σήμερα 97,9 απλό πετρέλαιο.
15: Η κυβέρνηση προφανώς παρακολουθεί το θέμα. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη. Θα εξετάσουμε κυρίως από τον ντίζελ, γιατί εκεί έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε σε πρώτη φάση.
0: Και όπως πάντοτε, για την ερμηνεία των χρηστών, των χρησμών που προστρέχουμε στους ειδικούς. Γεια σου Νίκο Φιλιππίδη, καλό μεσημέρι.
16: Γεια σου Σπύρο. Η αλήθεια είναι ότι σαν πολλά είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και έχουν μαζευτεί και τα οποία θα έλεγα ότι κινητοποιούν την κυβέρνηση και ενδεχομένως να έχουμε αποφάσεις. Κάτι το οποίο δεν φαινόταν στον ορίζοντα και πριν τη ΔΕΘ.
0: Εγώ έτσι δηλαδή άκουσα τον Κωστή Χατζηδάκη πάντως. Δηλαδή δεν έκλεισε πόρτα. Λέει το παρακολουθούμε, θα δούμε. Κάτι σημαίνει αυτό.
16: Υπάρχει είναι συνδυασμός.
0: Ναι.
16: Είναι συνδυασμός προβλημάτων. Δεν είναι εύκολο να το εγγύσεις. Ή πρέπει να δεις πού θα πρέπει να παρέμβεις. Έτσι.
0: Και το δηλαδή, πώς. Το πώς το γνωρίζουμε καταρχάς. Δηλαδή είναι με τη μορφή αυτή την κλασική.
16: Αυτή τη στιγμή, επειδή είναι πολύ παραγωγικό, δεν είναι μόνο αυτή τη φορά τα καύσιμα, είναι και το ρεύμα. Το οποίο δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή πώς θα αντιμετωπιστεί από τους παρόχους. Θα αντιμετωπιστεί σε επίπεδο συνεννόησης, κρατάω τα πράσινα όπως έκανα το προηγούμενο τρίμηνο σταθερά, ή θα χρειαστεί κάποιο είδους κίνηση από πλευρά της κυβέρνησης.
0: Ήθελα τώρα, μπορεί να δεν είναι πολύ καλό αυτό για σένα, σου κόβω συνέχεια το ρεπορτάζ στη μέση. Ήθελα το ρεύμα να το εξετάσουμε παρακάτω, αλλά αφού μου βάζεις το ρεύμα και εδώ, ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής, ήταν στο Action, θα ακούσουμε και τον κύριο Μανιάτη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ που βγήκε στο Sky.
17: Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή δεν αφήνει να αποκλιμακωθεί το φυσικό αέριο και αυτό θα επηρεάσει και ήδη είναι 22% παραπάνω για τον επόμενο μήνα η τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος.
18: Ουσιαστικά ζούμε μια τέλεια καταιγίδα στα ενεργειακά αυτό το διάστημα. Ένα σύνολο παραγόντων οι οποίοι μας κάνουν εξαιρετικά επιφυλακτικούς για τον άλλο.
0: Τα βάλαμε τώρα όλα μαζί.
16: Λοιπόν, και να τα πούμε, γιατί είναι 2 ευρώ η αμόλυβδη, μέσα επίπεδα, είναι στο 1,99 κάτι. Κοντά στο 1,97, εδώ είναι η μεγάλη έκπληξη, στο 1,97 το ντίζελ, το οποίο έχει κλείσει πάλι την ψαλίδα από την αμόλυβδη και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για την οικονομία. Άρα, επειδή με ρώτησες αρχικά που βλέπω πρώτη παρέμβαση, το πιθανότερο είναι στο ντίζελ ξανά, γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, λόγω του μεταφορικού κόστους. Και τρίτον, 22% στη χοντρική στο ρεύμα, λόγω της αύξησης τιμής του φυσικού αερίου, το οποίο όλο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι κλειστός ο περσικός κόλπος, με προβλήματα και έτοιμο να κλείσει η Ερυθρά Θάλασσα. Άρα, αν επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι κλείνει, τότε αυξάνεται πολύ το μεταφορικό κόστος, όχι μόνο για τα καύσιμα, αλλά και για τα εμπορεύματα.
0: Βέβαια, άμα μου μιλάς για πετρέλαιο, πια
16: διαχέεται η Αφρική. Όχι, θα πηγαίνουν νοτίο της Αφρικής όλα τα πλοία που έρχονται από Ασία. Άρα μπλέκει το πράγμα, γιατί επιπλέον έχουμε τα δηληστήρια στη Ρωσία να είναι εκτός λειτουργίας, τα 19 δηληστήρια στο ντίζελ. Άρα έχουμε πρόβλημα πολυπαραγωγικό, σύν το φυσικό αέριο, το οποίο δεν ευθύνεται μόνο το γεγονός ότι έχουν κλείσει τα διάφορα στενά, αλλά το γεγονός ότι επίκυται και το γέννησμα των υπόγειων αποθηκών στην Ευρώπη, που είναι σε χαμηλά πολλών ετών για την περίοδο που διανύουμε.
0: Σύν η Ρωσία που δεν δίνει πετρέλαιο, σύν ότι εμείς είμαστε αγκαλιά με το κλιματιστικό μέρα νύχτα με αυτές τις θερμοκρασίες, σύν ότι βλέπω να μας έρχεται κανένα εγκεφαλικό τον άλλο μήνα.
16: Ναι, όχι, δεν θα μας έρθει εδώ. Είμαστε, θα τα αντιμετωπίσουμε όλα προφανώς και θα τα αντιμετωπίσουμε. Πλέον το έχουμε καταλάβει ότι ενεργειακά το καλοκαίρι είναι το πρόβλημα πάντα και θα είναι. Γιατί να σκεφτείς ότι μιλάμε για διπλάσια κατανάλωση από ό,τι πριν από ένα μήνα ότι έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε ρεκόρ.
0: Όχι, το εγκεφαλικό κολούσε στο άνοιγμα λογαριασμού. Πιστεύεις ότι
16: το κατάλαβα.
0: Το άνοιγμα του επόμενου λογαριασμού θα φέρει τέτοια προβλήματα ή θα
16: Από τις καταναλώσεις μας λες, έτσι.
0: Ναι.
16: Είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο ότι θα είναι επιβαρημένο. Παλιά ήταν από τη θέρμανση όταν βλέπαμε.
0: Ναι.
16: Τώρα είναι περισσότερο λόγω των αλλαγών των καιρικών συνθηκών. Είναι περισσότερο το καλοκαίρι από το κλιματιστικό. Αλλά έχει επιπλέον επιβάρηση. Είναι στα μεταφορικά που όλοι οι άνθρωποι ταξιδεύουν. Κάπου πάνε σε χωριό, σε διακοπές, στη δουλειά τους. Άρα μιλάμε για ένα μεταφορικό κόστος και ένα κόστος ψήξης, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι πολύ πολύ υψηλό και θα έλεγα ότι δεν φαίνεται ότι το πώς θα αποκλιμακωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να κάνει αναγκαία τη λήψη μέτρων σιγά σιγά.
0: Πάντως ήταν κάτι που τόνισε και ο Πρωθυπουργός, θα δούμε στη συνέχεια, συναντήθηκε με τον Πορτογάλο ομολογό του, αλλά στάθηκε λιγάκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις τιμές της ενέργειας, έτσι όπως διαμορφώνονται, και είπε:
19: ανησυχούμε πολύ για την πρόσφατη...
20: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
21: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
22: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
21: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
22: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
21: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
23: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
24: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
25: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
24: Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
25: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
24: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
25: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
26: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
27: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
28: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
29: Η μερούλα.
28: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
30: Μύρισε όλη η γειτονιά.
26: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
28: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
26: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
28: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
26: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
28: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
26: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
31: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
32: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
33: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
1: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
2: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
3: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
4: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Επιστρέφουμε και ευθύς αμέσως στον Μιχάλη Τεζάρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, να δούμε το θέμα της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, τον αναζήτησαν δικοί του άνθρωποι, και τώρα βεβαίως τον πρώτο λόγο έχουν τα τμήματα, τα αρμόδια της αστυνομίας και οι ιατροδικαστές. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
9: Μέρη Σπύρο, και από εκεί θα ξεκινήσουμε, καθώς από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι χτυπημένος από θλόν αμβλή όργανο επήλθε ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που έκανε την νεκροψία νεκροδομή. Άλλωστε, είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή πως είχε διαπιστωθεί πως ο ποινικολόγος είχε υποστεί ανηλαιή ξυλοδαρμό από τον δράστη ή τους δράστες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί ποιο όργανο, ποιο αντικείμενο ακριβώς χρησιμοποιεί προκειμένου να επέλθουν τα σοβαρά αυτά χτυπήματα στο σώμα του.
0: Ναι. Άρα φαίνεται να έχει ξυλοκοπηθεί, πώς να το πω, δηλαδή δεν έχει τραύμα από μαχαίρι,
9: δεν έχει τραύμα.
0: Από πυροβολισμό.
9: Από την αρχική εικόνα που είχαν οι αστυνομικοί ήταν ξεκάθαρο πως είχε ξυλοκοπηθεί ανηλαιώς. Ναι, ναι. Ενδεχομένως να έχει χτυπηθεί και με έπιπλα που υπήρχαν μέσα στο γραφείο του. Πρέπει να πούμε πως ο άτυχος άνδρας ηλικίας 43 ετών εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στο γραφείο του, στον Άγιο Παντελεήμονα. Εντοπίστηκε γυμνός, σε εμβριακή στάση και όπως είπαμε με χτυπήματα σε πρόσωπο και σώμα.
0: Τώρα, βέβαια, Μιχάλη, εσύ το γνωρίζεις και από την εμπειρία σου και από το ρεπορτάζ σου, η αστυνομία αρχίζει να αναζητά πρόσωπα και πεδία που μπορεί να προέρχονται οι δράστες.
9: Ακριβώς.
0: Φαντάζομαι. Ο δράστης ή οι δράστες.
9: Ανοιχτό είναι, αυτό δεν γνωρίζουν. Τώρα, τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας αναζητούν υλικό από κάμερες που υπάρχουν σε καταστήματα και οικίες περιμετρικά του γραφείου του δικηγόρου, γιατί εκείνος δεν είχε κάμερες στον χώρο του. Φαίνεται πως το μόνο αντικείμενο που λείπει από το γραφείο είναι το κινητό του τηλέφωνο.
0: Ναι.
9: Και επιχειρούν μέσω χειρόγραφων σημειώσεων που είχε ή κάποιου σημειωματάρια να δουν με ποιους είχε επαφές ή ραντεβού το επίμαχος που εξαφανίζεται.
0: Άρα η εικόνα, χωρίς να θέλω να το παίξω detective τώρα, η εικόνα δεν είναι ότι τον λίστεψαν, τον έχουν ληστέψει.
9: Όχι, δεν υπάρχει κανένα μέχρι στιγμής, όπως έχει πει άλλωστε και η κυρία Δημογλίδου μιλώντας στη τηλεόραση του Sky, δεν έχει διαπιστωθεί ούτε ίχνος παραβίασης, ούτε σημάδια ότι κάποιος μπήκε στο χώρο, έκλεψε αντικείμενα, έκλεψε χρήματα.
0: Μάλιστα.
9: Ξεκάθαρα αυτά.
0: Ναι.
9: Τώρα, να πούμε πως αστυνομικές πηγές σημειώνουν πως ο δράστης επιτέθηκε στον δικηγόρο με πραγματικά πολύ μεγάλη μανία. Και όπως προείπαμε, από το χώρο που παρουσιάζει, από την αναστάτωση που υπάρχει στο χώρο, φαίνεται πως έχει χτυπηθεί σοβαρά. Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως τον άτυχο άνδρα ουσιαστικά εντόπισαν οι δύο 16χρονες δίδυμες κόρες του, οι οποίες επιχειρούσαν από χθες όλη μέρα να τον ειδοποιήσουν στο κοινό του τηλέφωνο. Όταν αυτό δεν κατέστη εφικτό, πήγαν στο γραφείο στις 3 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησαν να χτυπάνε, ούτε εκεί είχαν κάποια ανταπόκριση. Ζητούν λοιπόν από το θηρορό της πολυκατοικίας να τους ανοίξει. Ο θηρορός, αντιλαμβανόμενος πως κάτι πάει στραβά, μπαίνει πρώτος μέσα. Όταν άνοιξε την πόρτα του, γιατί εκεί χρησιμοποιούσε εξωγραφείο, είχε και ένα κρεβάτι, ένα χωρόμενο κρεβάτι. Εκεί λοιπόν εντοπίζει τον άνδρα νεκρό, κλείνει την πόρτα αμέσως. Αλλά πρόλαβαν δυστυχώς οι κόρες του και το είδαν το φρικτό αυτό θέαμα. Οπότε τώρα έχουν συλλεχθεί από το χώρο και τα κτηλικά αποτυπώματα, έχουν πάρει δείγματα και από γενετικό υλικό σε μια προσπάθεια ταυτοποίησης του
0: δράστη.
9: Είναι μια τραγική ιστορία σε κάθε περίπτωση.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης ήταν, βεβαίως αναστατωμένοι εκεί, ο κόσμος που μένει εκεί κοντά.
6: Ήταν ένας εξαιρετικός γείτονας, ήταν αρκετά χρόνια, είχαμε πολύ καλές σχέσεις, φιλικές θα έλεγα, είχε το παρατολογιό του κτλ. Ήσυχος ήταν, εντάξει, καταλαβαίνετε το ότι το να ανοίγεις τις ειδήσεις και να ακούς ένα έγκλημα το οποίο γίνεται στο ιατρείο σου είναι λίγο σοκαριστικό.
10: Γραφείο το είχε, απλά κάποιες φορές διανυκτέρευε και εκεί πέρα. Και ερχόταν πελάτες και αργά. Οι πελάτες του κυρίου Γιώργη. Ουδέποτε το παραμικρό, ούτε γκουκ δεν έχει ακουστεί.
0: Αυτά είπαν κάτοικοι και εργαζόμενοι εκεί που έχουν τα γραφεία τους κοντά στο γραφείο του Γεωργίου. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι.
0: Και σε προηγούμενα ρεπορτάζ σου θυμάμαι ότι το έχεις επισημάνει. Σε ρεπορτάζ εννοώ που διάβαζα στην Καθημερινή πριν από κάποιους μήνες για το ότι υπάρχει στο πεδίο των ερευνών που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκτός από τον ΟΠΚΕΠΕ, υπάρχει και το θέμα της ανακύκλωσης. Το είχες πιάσει το θέμα από πολύ νωρίς, θυμάμαι. Τώρα έχεις βγάλει και άλλα στοιχεία για αυτό το θέμα. Δώσε μας πρώτα όμως μια εικόνα που

0: υπάρχουν ενδείξεις ότι εν πάση περιπτώσει δαπανήθηκαν χρήματα με όχι σωστό τρόπο, χρήματα, επειδή αυτό ήταν ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο, χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτόν τον λόγο μπήκε στην έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Αν θέλεις, το καινούριο στοιχείο είναι ότι πριν από λίγες εβδομάδες, συγκεκριμένα στις 22 Ιουλίου, οι εσωτερικές υποθέσεις...
1: Από λίγες μέρες, όχι εβδομάδες. 22 Ιουλίου δεν είπες.
0: Ιουνίου.
1: Α, συγγνώμη, ναι. 22 σήμερα. Ναι, ναι.
0: Οι εσωτερικές υποθέσεις, εκτελώντας μια παραγγελία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της Τεχάν. Η Τεχάν είναι η εταιρεία που πούλησε τα σπιτάκια και είχε μέχρι πρότινος και την διαχείρισή τους. Οι Ευρωπαίες Εισαγγελείς λοιπόν δώσαν μια εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να κάνει έρευνα στα γραφεία της εταιρείας στην Δάφνη, στον Ασπρόπυργο και στην Παλίνη, να κατάσχει όλο το ψηφιακό αρχείο της εταιρείας, δίνοντας μια προτεραιότητα αφενός στις συμβάσεις που είχε συνάψει για την πώληση των σπιτιών ανακύκλωσης, αλλά και τις συμβάσεις που είχε υπογράψει με εταιρείες επικοινωνίας. Και αυτό γιατί μεταξύ όσων ερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι και το ζήτημα της αθέμητης επιρροής, προκειμένου το έργο να καταλήξει στη συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτό όλο το κατασχεθέν υλικό θα, αφού γίνει μια επεξεργασία από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, θα υποβληθεί, αν δεν έχει ήδη υποβληθεί, στις Ευρωπαίες Εισαγγελίες, οι οποίες αναμένεται το επόμενο διάστημα να ολοκληρώσουν και την έρευνά τους. Αυτό που μπορούμε να πούμε και αυτό που έχουμε δει σε προηγούμενο χρόνο είναι ότι κάποια στιγμή είχε κάνει μια έρευνα η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, που ελέγχει, είναι ένας φορέας, οργανισμός που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών και ελέγχει τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Αυτός λοιπόν, το πόρισμα της ΕΔΕΛ είναι αποκαλυπτικό σε σχέση με το τι είχε προηγηθεί για την αγορά αυτών των σπιτιών ανακύκλωσης. Σου λέω ενδεικτικά ότι είχε διαπιστωθεί ότι καθένα από αυτά τα σπίτια κόστισε, πουλήθηκε αντί 300.000 ευρώ, ενώ τα στελέχη της ΕΔΕΛ έκαναν μια έρευνα στην αγορά και βρήκανε ότι αυτά τα σπίτια πωλούνται και προς 66.000 ευρώ, όχι 300.000 ευρώ. Άρα δηλαδή εδώ υπάρχει ένα ζήτημα υπερκοστολόγησης. Και επίσης ένα εξίσου χτυπητό έβριμα είναι ότι ο διαγωνισμός που είχε γίνει είχε θεωρηθεί έγκυρος, μολονότι οι δύο εταιρείες που συμμετείχαν ήταν η Τεχάν και η Αμερικανική Μητρική Εταιρεία. Δηλαδή εξής μία εταιρεία συμμετείχε στο διαγωνισμό. Απλά τυπικά ήταν δύο,
1: τυπικά
0: προκειμένου
1: ήταν δύο για
0: να γίνει ο διαγωνισμός.
1: Πότε έγιναν οι διαγωνισμοί αυτοί?
0: Αυτό είναι ένα έργο που ξεκίνησε να υλοποιείται το 2020.
1: Το 2020. Και μιλάμε για τα σπιτάκια σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη.
0: Ναι, γιατί αυτές ήταν οι περιφέρειες και οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων που μπήκαν στο έργο.
1: Παρότι υπάρχει αυτή η έρευνα, έχουν ανανεωθεί συμβάσεις? Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή?
0: Είναι καλή η ερώτησή σου. Θα σου πω, το συγκεκριμένο έργο, μάλλον η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική ανακύκλωση, έχει κλείσει τον κύκλο της. Υπάρχουν κάποια καινούργια
1: σπιτάκια.
0: Ας τα πω ονομάσουμε σπιτάκια.
1: Είναι καινούργια εδώ μεταξύ.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: άλλης εταιρείας.
0: Θα τα πούμε. Σου λέω πάντως είσαι πολύ εύστοχος αυτό που με ρωτάς. Ίσως και να μην είναι άλλης εταιρείας.
1: Μάλιστα. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχεις πάρα πολύ πράγμα και περιμένεις διασταυρώσεις για να το βγάλεις.
0: Εντάξει, να το
1: βγάλεις. Το καταλαβαίνω, δεν θα το τσιτώσω περισσότερο, γιατί ξέρω ότι εσύ βάζεις την υπογραφή σου σε ρεπορτάζ όπου έχεις δέσει υποθέσεις. Δεν το πάω παρακάτω, γιατί προφανώς για να το πας εσύ παρακάτω θέλεις να είσαι βέβαιος. Οπότε μένουμε στο ότι υπάρχει μια έρευνα από την Ευρωπαϊκή
0: Αυτό
1: Φαγγελία.
0: Αυτό είναι βέβαιο, γιατί δηλαδή θέλω να πω, μέχρι πρότινος λέγαμε ότι εωρείται, υπάρχουν πληροφορίες ότι γίνεται έρευνα κτλ. Τώρα, δηλαδή με τον πλέον.
1: Και έφοδο σε.
0: Αυτό έχει γίνει έφοδο στα γραφεία του και το ξέρουμε με βεβαιότητα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με τις πληροφορίες του για αυτό το θέμα που, από ό,τι κατάλαβα δηλαδή, από αυτά που μας είπε ο Γιάννης, θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες.

0: Ρωτήθηκε το μεταξύ και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, για το συγκεκριμένο.
1: Σε κάθε περίπτωση, ό,τι είναι να ελεγχθεί, θα ελεγχθεί και θα αποδοθεί νωρίτερα ή αργότερα δικαιοσύνη. Επειδή αυτό το θέμα διαβάζω, το διαβάζω σε εφημερίδες, ιστοσελίδες κτλ. Παραπάνω από ένα χρόνο, γι' αυτό είπα το νωρίτερα ή αργότερα. Να δούμε τι θα έρθει.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξοπλιστεί με τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ώστε να ανταποκριθεί η Ένωση στις σύγχρονες προκλήσεις και γεωπολιτικές και οικονομικές. Όλα αυτά τα δήλωσε στις κοινές δηλώσεις, τα είπε στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, με τον οποίο συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, τον κύριο Λουίς Μοντενέγκρο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Όλες αυτές οι προκλήσεις απαιτούν ανάλογη χρηματοδότηση και δεν μπορούμε να πορευτούμε με έναν προϋπολογισμό ο οποίος ήταν σχεδιασμένος για τις ανάγκες του χθες και χρειαζόμαστε μια τολμηρή προσέγγιση αντάξια των φιλοδοξιών μας. Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα με λιγότερα.
0: Είδηση της τελευταίας στιγμής που λέμε, πριν από λίγο, δήλωση ανεξαρτητοποίησης από τον πρώην, εννοείται πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, πριν από λίγο.
3: Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο.
0: Ήταν η δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο κύριος Σοκράτης Φάμελος μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις που είδαμε τελευταία να συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, επειδή μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, έστειλε επιστολή η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, ότι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας έστειλε επιστολή ότι δεν θα παραστεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στη δεξίωση της 24ης Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο που γίνεται αυτή η δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Είμαστε σε μια περίοδο που όλοι πλέον είναι εναντίον όλων σε πάρα πολλά πεδία. Η Νέα Δημοκρατία το επανέλαβε ο Πρωθυπουργός και χθες και το έχει πει πολλές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πηγαίνει με στρατηγική εκλογών το 2027, έως τώρα τουλάχιστον, και σύμφωνα με αυτά που δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει μια διμέτωπη επίθεση από Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης και κόμματος Τσίπρα της Ελλάς για Τσίπρα με αιχμή τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για Νέα Δημοκρατία με αιχμή την ακρίβεια, ειδικότερα χθες που παρουσίασε το σχέδιο, την πρότασή του το Πασόκ για την ενέργεια, για τη Νέα Δημοκρατία με αιχμή την ακρίβεια, λοιπόν, ειδικότερα στο σκέλος της ενέργειας. Το θέμα του άρθρου 16 του Συντάγματος για την παιδεία φαίνεται ότι είναι το πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Πασόκ και Ελλάς και του κυρίου Τσίπρα. Το Πασόκ εγκαλεί την Ελλάς για τη θέση που εξέφρασε το κόμμα Τσίπρα, ότι δεν θα καταργήσει το νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά δεν θέλει να αναθεωρηθεί και το άρθρο 16. Χαρακτηριστικό αυτής της αντιπαράθεσης ήταν το στέλεχος του Πασόκ, η κυρία Αναστασίου, το στέλεχος της Ελλάς, ο κύριος Φιλιππίδης, ήταν και δύο στο άξιο.
4: Θα πώς θα κατοχυρώσετε το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αν δεν αναθεωρηθεί το άρθρο 16?
5: Η ουσία της υπόθεσης είναι πόσοι χιλιάδες φοιτητές σπουδάζουν αυτή τη στιγμή στα κρατικά πανεπιστήμια
4: και ο ελληνικός λαός πάμε σε εκλογές, θέλει να ξέρει. Είστε υπέρ του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και της αναθεώρησης του άρθρου 16, κύριε Φιλιππίδη?
5: Πρέπει να υπάρχει.
4: Ή δεν το έχετε αποφασίσει ακόμα?
5: Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που είπα, νομίζω. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτος το οποίο πρέπει να έχει συνέχεια. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν αγωνία αυτή τη στιγμή. Αν τα παιδιά τους, αν έρθει κάποιος και καταργήσει ένα νόμο.
0: Ενδεικτικό της αντιπαράθεσης που έχει προκαλέσει το συγκεκριμένο θέμα. Ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη θα βρούμε τον ανταποκριτή μας, τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Τον άκουγα το πρωί να αναφέρεται σε μία απάτη από τις γνωστές, τηλεφωνική απάτη από κάποιους που υποδίονται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Αν δεν, λέει ο Δημήτρης, υπάρχει κι άλλο περιστατικό. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη μου.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ναι, και νομίζω ώσπου να τελειώσει η μέρα δεν θα μας κάνει εντύπωση. Έλα, αν ναι. προκύψει και άλλη περίπτωση. Η πρωινή περίπτωση αφορούσε μία 79χρονη γυναίκα στην περιοχή της Σταυρούπολης. Εκείνη εξαπατήθηκε από έναν επιτίδιο που προσποιήθηκε όπως πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις από κάποιον που είπε ότι είναι στη ΔΔΕ. Έφτασε στο σημείο να βάλει μέσα μία μαύρη σακούλα 23 χρυσές λίρες Αγγλίας αλλά και κοσμήματα και ρολόγια. Έχει κάνει σχετική καταγγελία και αναζητεί το επιτίδιος. Και είχαμε λίγες ώρες αργότερα την ταυτοποίηση για μια παρόμοια περίπτωση, αυτή τη φορά για μια γυναίκα 43 ετών, ενδεικτικό το ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ακόμη και κάποιος πιο νέος ηλικιακά μπορεί να πέσει στην παγίδα αυτών των επιτηδίων, όπου σε αυτή την περίπτωση 43χρονη στην περιοχή του Λαγκαδά πίστηκε από κάποιον και πάλι ο οποίος είπε ότι ανήκει στο ΔΔΕ να βάλει και αυτή σε μια μαύρη σακούλα 2.000 ευρώ, 6 λίρες, χρυσά κοσμήματα, ρολόγια χειρός, όλα αυτά αξίας 4.500 ευρώ. Για αυτή την περίπτωση έχουμε την ταυτοποίηση ενός 25χρονου, έχει σχηματιστεί δικογραφία, έχει υποβληθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και αναζητείται ο 25χρονος. Ναι, ιδιαίτερη προσοχή σε όλους.
0: Μα γι' αυτό κιόλας επιδιώκω να τα προβάλλουμε αυτά, Δημήτρη, και πολλές φορές έχω καλέσει έτσι με το ρεπορτάζ σου, γιατί όσες φορές βλέπεις ότι τα λέμε συνέχεια, να τα ακούν τα παιδιά, να τα λένε στους γονείς, να τα ακούν οι ίδιοι ηλικιωμένοι, αλλά βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι δεν. Τι να
6: και
0: πω.
6: Και πιο νέοι άνθρωποι μπορεί να είναι 43 ετών. Μια νέα γυναίκα έπεσε και αυτή.
0: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Αυτές οι απάτες, τις οποίες έχουμε συναντήσει και στο πρόσφατο παρελθόν, θεωρώ χρήσιμο να ακούμε τον τρόπο που γίνεται, μόνο και μόνο για να καταλαβαίνουμε τι θα γίνει αν δεχθούμε ένα παρόμοιο τηλέφωνο.
7: Ανάψατε την κουζίνα, κυρία μου, δεν την ανάψατε.
8: Την άναψα.
7: Φοράτε κάποιες παντόφιλες.
8: Τι να κάνω.
7: Φοράτε κάτι παντόφιλες, γιατί υπάρχει πιθανότητα ηλεκτροπληξίας. Γι' αυτό σας λέω. Πείτε μου ένα τρίκι με νεράκι από πάνω και δείτε άμα βράζει σωστά. Δηλαδή, άμα βράζει σωστά, υπάρχει πιθανότητα να έχετε παραβράσει και σύστημα, δηλαδή παραφόρτωσης.
0: Αυτός που ακούσατε της είπε της γυναίκας ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ και της είπε ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος και ότι βάλε τις παντόφλες, δεν θυμάμαι κιόλας πώς τα έλεγε, ηλεκτροπληξία, και ότι πρέπει να βγάλεις τα κοσμήματα έξω από το σπίτι γιατί θα σου χαλάσουν, θα καούν τα χρήματά σου. Θεωρώ σκόπιμο να ακούγονται αυτοί οι τρόποι που προσπαθούν έτσι να σας κάνουν να πανικοβληθείτε, να σας ευνηδιάσουν. Σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν ισχύουν όλα αυτά που λένε. Ο Γιώργος Κεναμτζόγλου είναι στο στούντιο. Μας είχες πει στις Αφίδνες μια πυρκαγιά.
9: Ναι, ναι.
0: Τι έχει γίνει?
9: Είναι μια πυρκαγιά λοιπόν που ξέσπασε 2 και 10. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν καταφέρει και οι επίγειες και οι αέριες δυνάμεις να την περιορίσουν σημαντικά. Δεν έχει επίσημα οριοθετηθεί, όμως έχει περιοριστεί σημαντικά.
0: Η Τζέση, θα συνεχίσεις. Ναι. Επειδή θέλω να προλάβω τους φίλους μας, ακούνε με το αυτοκίνητο, ναι, ναι, και κινούνται προς τα εκεί. Η Τζέση Αμπντουλέη, η αρχισυντάκτριά μας, μας λέει ότι υπάρχει μια διακοπή κυκλοφορία στον παράδρομο Αθηνών Λαμίας.
9: Στον παράδρομο, ναι, εκεί
0: ξέσπασε. Στο ρεύμα προς Λαμίας.
9: Έτσι.
0: Λοιπόν, Αθηνών Λαμίας, ρεύμα προς Λαμία, υπάρχει διακοπή στον παράδρομο από τον Άγιο Στέφανο έως το Καπαδρίτη.
9: Έτσι ακριβώς, μέχρι τη γέφυρα Καπαδρίτη.
0: Αλλά λες ότι την πολεμάνε.
9: Αυτή τη στιγμή την έχουν περιορίσει μάλιστα σημαντικά και μάλιστα μίλησα και με εθελοντές από το Δήμο Ροπού. Το θετικό ποιο ήταν? Έκανε ρήψη ελικόπτερο
0: που ήταν σε
9: περιπολία εκείνη τη στιγμή, γεμάτο με νερό, και μπόρεσε μέσα σε λίγα λεπτά από την ώρα της εκδήλωσης πυρκαγιάς να κάνει την πρώτη ρήψη, φαντάσου, πριν ακόμα προλάβουν να φτάσουν τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα. Και αυτό ήταν λοιπόν πολύ σημαντικό, ούτως ώστε να περιοριστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και να μην έχουμε, γιατί εκεί είναι ένα δύσκολο σημείο. Αν συνεχιζόταν αυτή η φωτιά
0: εκεί. Άστο, Γιώργο,
9: ναι, να είμαστε σίγουροι.
0: Άστο, δεν το
9: αλλά ήταν δύσκολο σημείο.
0: Αν συνεχιζότανε μετά.
9: Ναι,
0: καταλαβαίνω που το πας.
9: Ζούσαμε το 21.
0: Άστο. Πάντως, να μην πούμε μεγάλη κουβέντα, φαίνεται ότι ο σχεδιασμός τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι τέτοιος ώστε να προλαμβάνονται τέτοια συμβάντα.
9: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Διεθνείς εξελίξεις με τη Σφραγίδα αμέσως τώρα της Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζεται η σύγκρουση κορυφής στο Κίεβο. Ο πρόεδρος Ζελένσκι αποπέμπει τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Στις Βρυξέλλες, προς συζήτηση το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, παραμένουν οι ελληνικές αντιρρήσεις. Νέο κόμμα ιδρύει στην Τουρκία ο Özgür Özel με τοπική επίθεση στον Ερντογάν. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Συνεχίζεται η σύγκρουση κορυφής στο Κίεβο μετά τον Υπουργό Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέπεμψε και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, Ολεξάντερ Σύρσκι. Το γενικό πρόσταγμα αναλαμβάνει τώρα ο στρατηγός Μιχαήλο Ντραπάτη, ενώ στο πλευρό του τοποθετείται ο υποστράτηγος Ιχόρ Σκίμπικ. Σε μήνυμά του μέσω Telegram, ο Σύρσκι επισημαίνει ότι υπό τις οδηγίες του, τα ουκρανικά στρατεύματα είχαν ανακαταλάβει 700 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τους Ρώσους και κατά συνέπεια απέδειξαν ότι ξέρουν όχι μόνο να αμήνονται αλλά και να επιτίθενται. Οι αλλαγές προσώπων δεν πρόκειται να αλλάξουν την κατάσταση στο μέτωπο, σχολιάζει εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Στο μεταξύ, στις Βρυξέλλες συζητείται σήμερα για μία ακόμη φορά το νέο 21ο κατά σειρά πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. Σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων παραμένουν οι ελληνικές αντιρρήσεις για περιορισμούς στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου. Στην Τουρκία, ο Özgür Özel φαίνεται ότι θα είναι ένας από τους κύριους αντιπάλους, αν όχι ο κύριος αντίπαλος του Ταγίπ Ερντογάν στο άμεσο μέλλον. Ο πρώην πρόεδρος του Κεμαλικού Κόμματος της Αντιπολίτευσης οριστικοποιεί την ίδρυση νέου κόμματος. Αίσθηση προκαλεί η έμεση αλλά σαφής έκκληση του χριστιανοδημοκράτη πρωθυπουργού της Αξονίας Μίχαλ Κρέτσμερ για διάλογο με το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, εάν χρειαστεί. Μιλώντας στην οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, ο Κρέτσμερ δηλώνει κατά λέξη: «Πρέπει να μιλήσουμε με όλους όσους θέλουν να μιλήσουν. Όποιος συνεχίζει να κάνει λόγο για τείχος προς τα αριστερά ή τα δεξιά δεν έχει αντιληφθεί τα σημεία των καιρών». Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Και ερχόμαστε από τη Βόνη στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς τον, καλώς ήρθες.
8: Τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά. Είμαστε, μπαίνουν τώρα οι ομάδες.
8: Δεν είναι φοβερό ότι μόλις τελείωσε το Μουντιάλ, αμέσως γυρίζει το κουμπί και μπαίνουμε σε ρυθμό των συλλόγων, πια αρχίζουν τα προκριματικά κλπ.
0: Η φύση και ο παδός απεχθάνονται το κενό. Δεν θέλεις κενό, ρε παιδί μου. Τελείωσε το Μουντιάλ. Δώσε μου άλλο τέτοιο.
8: Ναι, κάτι να κάτι να σχολιόμαστε. Τι θα κάνουμε, προετοιμασίες για αυτά. Τα αφήσαμε πίσω αυτά. Και πάμε αύριο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη στην Ουγγαρία. Πρώτο παιχνίδι, ζωντανά από τον Sky στις 9 το βράδυ και με post-game μετά για δηλώσεις και όλο το ρεπορτάζ. Ο ΠΑΟΚ παίζει στις 8 με την Δυναμό Κιέβου εκτός έδρας, αλλά όχι στην Ουκρανία, γιατί ξέρεις, στην Ουκρανία αγώνες διεθνείς δεν γίνονται. Παίζουν στο Λούμπλιν της Πολωνίας, μια μικρή πόλη της Πολωνίας. Θέλω μια γήπεδο που έχει πάρει το OK. Ναι. Και κατά τα άλλα, τώρα οι ομάδες χτίζονται, οι υπόλοιπες που δεν έχουν μπει ακόμα σε φάση. Για τον Ολυμπιακό ακούστηκε μέχρι και ο Φαμπίνιο, ο πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής που έπαιζε Λίβερπουλ, παλιότερα Ρεάλ, Μονακό κλπ. Αλλά και ο Φρόιλερ. Στην ΑΕΚ ο μεγάλος στόχος για αντιπινέδα, ο Κάγκουα, πάει πιο πίσω γιατί έπαιξε χθες τα προγραμματικά με την ομάδα του και έτσι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια της ΑΕΚ στα προγραμματικά. Οπότε τον αφήνουν πίσω και ψάχνουν άλλον αντιπινέδα. Την ώρα που θέλω να σου πω ότι είδα το Γιάννη να είναι εδώ στο Ζωγράφο και να κάνει προπόνηση στο γήπεδο
0: στο Μαϊάμι.
8: Του φιλαθλητικού. Όχι. Στο Μαϊάμι είναι πιθανό να πάει ο Λεμπρόν, για τον οποίο βγάλανε κατά λάθος προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου παρουσίαση στο κανάλι των Μαϊάμι Χιτ και το μαζέψανε. Γκάφανε, γκάφα. Και το μαζέψανε και λένε και καλά να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που. Ναι, λογικά αυτό είναι. Σύμφωνα με αυτό το γεγονός. Ναι, ο Λεμπρόν που όλοι περιμένουν που θα πάει είναι πιθανό να παίζει με τον Γιάννη.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, ο Δημήτρης Βάλσαμος.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε
13: και οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
14: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνετε. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
15: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
16: Σκόντα ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα zen.
17: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
18: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
19: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
18: Σκέψου, πράκτικα.
20: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
21: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
22: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
20: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
21: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
22: Φοβάμαι!
21: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
20: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
21: Μπράβο!
22: Μπράβο!
17: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
19: Συνεργασία.
17: Μυστήριο. Δράση.
19: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
17: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
19: Συνεργάσου με την παρέα σου.
17: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
19: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
17: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
21: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
17: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
23: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
24: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
23: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
24: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
17: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
19: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδνών. Η φωτιά και η ξερά χόρτα και τμήμα δασικής έκτασης με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την άμεση οριοθέτησή της. Στο σημείο έχουν σπεύσει 65 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 20 οχήματα, ενώ από αεροσυνδράμων 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή κατοικημένων περιοχών. Η πυροσβεστική επισημαίνει ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς. Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει ένα κριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμβρισμού Αθηνών, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Αθηνών Λαμίας, το ρεύμα προς Λαμία από το ύψος του Αγίου Στεφάνου έως το ύψος του Καπανδρετίου. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές στην ανατολική πυρωτική χώρα αναμένεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Οι ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ανοιχτές θα είναι και σήμερα έως τις 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Λήξη συναγερμού στον Πειραιά στο περιστατικό με τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομυρίδης Κυλίτση και Πυθαγόρα. Λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η επιχείρηση των αρχών. Η διαρροή αερίου από το κλειστό πρατήριο υγρών καυσίμων φαίνεται πως αντιμετωπίστηκε καθώς εξατμίστηκε χωρίς να προκληθεί κάποιο ατύχημα. Η κυκλοφορία των οχημάτων στους γυροδρόμους, η οποία είχε διακοπεί για λόγους ασφαλείας, αποκαταστάθηκε ενώ κανονικά διεξάγονται πλέον τα δρομολόγια σε ηλεκτρικό σιδηρό και τραμ. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν προληπτικά στο σημείο για την πλήρη επιτήρηση του χώρου. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 3,62% σημειώνει η τιμή του Brent φτάνοντας στα $94,26 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 3,43% στα $87,26 το βαρέλι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Καλείται να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει τη δράση για την ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα, αλλά και να υπερασπιστεί την ανταγωνιστικότητά της. Τόνισε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως βρισκόμαστε σε μια παραταταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης του 2027. Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση λέγοντας πως είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν επειδή και οι ίδιοι ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν εκλογές. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδίέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωση που ανήρθησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νέα κόντρα μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Μάριου Σαλμά πυροδότησε καταγγελία του κ. Σαλμά σε συνέντευξή του για στημένους διαγωνισμούς. Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής είχε αναφέρει επίσης ότι όταν μιλήσει στη Βουλή στην άρση της ασυλίας του, ο κ. Γεωργιάδης θα παύσει να είναι υπουργός. Απαντώντας σήμερα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε: «Δεν ανοίγω κανέναν διάλογο εκτός της αιθούσης των δικαστηρίων με τον κ. Σαλμά». Άλλωστε, στην έναρξη της Κευωρίας Ναυάρτης είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο, ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν. Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε πως δεν έχει απολύτως τίποτα να φοβηθεί και από κανέναν. Υπενθυμίζεται πως ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει καταθέσει μήνυση εναντίον του κ. Σαλμά για συκοφαντική δυσφήμιση. Τουλάχιστον 15 άτομα τραυματίστηκαν όταν δύο τραμ συγκρούστηκαν στην κεντρική γέφυρα Ερασμού στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Εικόνες από κάμερα της γέφυρας δείχνουν το ένα τραμ να πέφτει στο πίσω μέρος του άλλου ενώ εκτοξεύονται μέταλλα και σπασμένα γυαλιά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγη 6 και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Φανταστικά τραγούδια, λοιπόν, φανταστικά.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με όσα είχε πει η Μέρι Λίντα για το Χιώτη. Ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα μαζί του. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω, ακόμη και σήμερα πονάω. Λέει, χωρίσαμε πολύ ξαφνικά, με αφορμή ένα βραχιόλι. Μου το είχε χαρίσει ο Χιώτης στη γιορτή μου και όλο έλεγε να το δώσω πίσω επειδή το είχε δήθεν πάρει για την κόρη του. Επάρτο, του λέω μια μέρα, και μαζί πάρε και το διαζύγιο. Επέστρεψα στην Ελλάδα το 67, την ημέρα που έγινε το πραξικόπημα. Εκείνος είχε μπλέξει με την Μπέμπα την Κυριακίδου. Τι δουλειά είχε εκεί, ποτέ δεν το κατάλαβα. Αν είχε γυρίσει Αθήνα, θα είχαμε ξανασμίξει. Έκλαιγε σαν μωρό και εγώ το μετάνιωσα μετά. Όμως είναι τόσο δύσκολο να βρεις έναν άνθρωπο να σε καταλαβαίνει, γι' αυτό και έκανα 3 γάμους και 3 διαζύγια. Και πρόσεξε τώρα, περιγράφει την τελευταία κοινή τους εμφάνιση στο Πάλκο που έγινε το καλοκαίρι του 67 στο Σεραφίνο. Και λέει, ο κόσμος φώναζε στο Μανώλη Χιώτη, ενώ είχαν χωρίσει τώρα, να με φιλήσει. Εκείνος όμως τι έκανε? Πέταξε το μπουζούκι και έφυγε. Αν με είχε φιλήσει, θα ήμασταν μαζί. Τότε ήταν η τελευταία φορά που τον είδα. Λίγο μετά, 3 χρόνια μετά, ο Μανώλης Χιώτης, το Μάρτιο του 70, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 50 ετών. Λέει, πέθανε 3 χρόνια μετά το χωρισμό μας.
0: Ναι. Και ήταν μαζί με την Μπέμπα.
1: Ναι, αισθάνθηκα, λέει, απίστευτες τύψεις, βαθιές ενοχές. Πιστεύω, λέει, πως αν ήμασταν μαζί, ο Μανώλης δεν θα είχε φύγει τόσο γρήγορα. Ναι, μετάνιωσα, όμως το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Είναι ο άνθρωπος που καθόρισε την πορεία της Μέρις Λίντα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ο άνθρωπος που την πήρε από το χέρι και συμπορεύτηκαν και στη μουσική, αλλά και στον κινηματογράφο. Αυτή η κίνηση με τους ώμους, η χαρακτηριστική, τόσο χαρακτηριστική.
0: Το χορό, το στατικό.
1: Με αλλά... τον μπρίο, τον Νάζι.
0: Αλλά ήταν όλοι, χόρευε όλοι, ολόκληροι. Είχα τρελαθεί κάποτε, μετά από χρόνια προφανώς, η δική μας γενιά, όταν έβαζαν τα τραγούδια αυτά της Λίντα και του Χιώτη, αυτά τα χορευτικά τραγούδια, αυτό είναι λίγο πιο μελωδικό και πιο συναισθηματικό, πριν αυτό που ξεκινήσαμε, αλλά και αυτό που θα ακολουθήσει αμέσως μετά. Ξεσηκωνόταν όλα, σε όποιο κατάστημα ήσουν, όπου βρισκόσουν, ξεσηκωνόταν σε όλα τα πάρτι όλοι, γιατί το έχουν μέσα τους. Είτε είσαι 20, είτε είσαι 80, ρε παιδί μου, και τα έχεις ακούσει από όταν βγήκανε, αμέσως ξεσηκωνόσουν.
1: Μα έφεραν για την εποχή πάρα πολύ μοντέρνα ακούσματα.
0: Ναι, ναι. Χιώτης Μάμπο το λέγε.
1: Η Λίντα και ο Χιώτης, η οποία... είναι μία από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτριες σε κάθε περίπτωση, Ελληνίδες ερμηνεύτριες. Άφησε την τελευταία της πνοή στο γυροκομείο Αθηνών και είχε εκφράσει την επιθυμία, όταν φύγει από τη ζωή, η εξόδιος ακολουθία να ψαλεί στο παρεκκλήσι του γυροκομείου.

0: Θυμάμαι το τραγούδι αυτό σε ένα πάρτι, σε ένα μαγαζί. Στο Μαρούσι ήταν 800 άτομα μέσα. Ήταν το μαγαζί κατάμεστο. Ήταν ελληνικό πάρτι.
1: Κοιμόταν το μαγαζί.
0: Ήταν λίγο χλιαρό, λίγο ξέρει, λίγο αυτό κτλ.
1: Δεν τραβούσε.
0: Και ο DJ τότε, ο Κυριάκος Δέδες, που είναι ένας φανταστικός DJ.
1: Έχουμε περάσει υπέροχες νύχτες στην Πάρο με τον Κυριάκο.
0: Στον Μπαρμπαρόσα, το ξέρουν όλοι, έχει γράψει ιστορία. Με το που βάζει το τραγούδι αυτό, ξεσηκώνεται ένα μαγαζί ολόκληρο. Και δεν ήταν ότι ήταν τη γενιά αυτό, δεν ήταν 60 και 70. Ήταν μια άλλη γενιά. Αλλά με το που μπήκε αυτό το τραγούδι, αμέσως ξεσηκώθηκα. Με πόνο στην καρδιά.
1: Μα δεν μπορείς, αν έχεις στοιχειοδός το ρυθμό μέσα σου, δεν μπορείς να μην χορέψεις.
0: Και να μην τον έχεις.
1: Δεν γίνεται.
0: Το νιώθεις, ρε παιδί μου.
1: Να μην σου φτιάξεις το κέφι.

0: καλώς ήρθατε, καλώς σας μεσημέρι. Είναι 15 λεπτά μετά τις 3. Είναι αυτή η πολύ πολύ ζεστή Τετάρτη για την Αττική. Ναι. Θα περάσει όμως.
1: Ναι, σήμερα είναι και μόνο. Είναι... Σήμερα είναι και μόνο, ξέρουμε.
0: Έχουμε εντωμεταξύ διακοπές ηλεκτροδότησης αυτή την ώρα στο Κολωνάκι, στον Άλυμο και στην Αργυρούπολη. Ο ΔΕΔΙΕ εργάζεται τώρα για την αποκατάσταση, μαθαίνουμε. Η επαναφορά της ηλεκτροδότησης στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή στο Κολωνάκι, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 4:30. Την ίδια ώρα έχουμε διακοπές ρεύματος και στον Άλυμο και στην Αργυρούπολη. Εκεί, από ό,τι φαίνεται, θα επιστρέψει το ρεύμα γύρω στις 5:30.
1: Πολύ δύσκολο αυτό για μεσημέρι.
0: Μόνο μεσημέρι, χωρίς κλιματιστικό.
1: Αυτή, αυτό τώρα. Μου το λέγανε και φίλοι και από χθες είχε. Στην Κυψέλη, μέχρι τις 8:30 το βράδυ είχε διακοπές. Δηλαδή, αναγκάστηκαν να φύγουν το σπίτι για να βρουν κάπου που δεν έχει δροσιά.
0: Και καλά εμείς που είμαστε μέσα στο στούντιο, στα γραφεία, στον κλιματισμό. Οι συνάδελφοι και όλοι εσείς, φίλες και φίλοι, που κυκλοφορείτε για δουλειές έξω, τι κάνατε σήμερα? Μάριος Γιαννόπουλος είναι κοντά μας, καλώς τα. Ήταν υπέροχη ημέρα για το κέντρο της Αθήνας. Ήταν ό,τι καλύτερο, φαντάζομαι.
2: Σήμερα νομίζω ότι ήταν η πιο δύσκολη ημέρα πραγματικά στο κέντρο της Αθήνας. Διότι πέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν, 37 βαθμοί Κελσίου, αν δεν κάνω λάθος, έδειξε το θερμόμετρο στο κινητό το δικό μου. Απ' την άλλη, είχαμε και την έντονη υγρασία που αυτό έκανε ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος, κυρίως τουρίστες, κυκλοφορούσαν. Έπαιρνα τα μέτρα προστασίας που έπρεπε. Είδαμε ανθρώπους με αντιλιακά, με ανεμιστράκια στα χέρια. Βέβαια, δεν ξέρω αν είναι αποτελεσματικό αυτό.
1: Ανακυκλώνει σωστό αέρα, ναι. Δεν είναι τίποτα.
2: Ναι, αυτό, ναι, αυτό σκεφτόμουν.
1: Δεν το ξέρουμε όμως. Αυτοί δεν έχουν μάθει με 40 βαθμούς. Δεν ξέρουν τι είναι.
0: Απλώς να πω, αν αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε λίγο καλύτερα, γιατί είναι η σημερινή ημέρα και τέλος, ότι στην Ευρώπη έρχεται μέγα καύσωνας, που οι θερμοκρασίες στην Ιβηρική ενδέχεται να φτάσουν και τους 47 βαθμούς Κελσίου.
1: Έλα, ναι,
0: εκεί
1: μπράβο,
0: οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις θερμοκρασίες, όπως καταλαβαίνετε.
1: Δεν είμαστε εμείς.
0: Άρα το 40 για μας τώρα είναι ψηλό piece of cake. Είναι αλήθεια.
2: Είναι νομίζω κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε εύκολα. Ίσως και γιατί μπορούμε να το έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα το σαραντάρι. Το βλέπουμε και μάλιστα.
1: Σε λίγο μέσα στο καλοκαίρι θα έχει ένα σαραντάρι. Στην Αθήνα σίγουρα.
2: Και μάλιστα συζητώντας και με κόσμο, με Έλληνες στην Αθήνα σήμερα στο ρεπορτάζ που κάναμε, μας είπαν ότι οι θερμοκρασίες αυτές, 37, 38, θεωρούν πλέον νορμάλ. Που κάποτε στην Ελλάδα δεν ήταν.
0: Δεν είναι νορμάλ όμως το ότι στον ΙΣΑΠ και στον ηλεκτρικό δεν έχουμε κλιματισμό. Δηλαδή, ο Δημήτρης από το κέντρο λέει ήταν μαρτύριο. Ήρθαν συνάδελφοι σήμερα το πρωί στο γραφείο, οι οποίοι ήταν, τι να σας πω, όχι αποκαμωμένοι απλώς. Δεν επιτρέπεται, παιδιά, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα να μην υπάρχει κλιματιστικό, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, πόσο μάλλον τις μέρες που έχουμε καύσωνα. Περνούσε, λέει, στον ηλεκτρικό δεν υπήρχε κλιματισμός, περνούσε κάθε 10 λεπτά και αυτό συμβαίνει, μας λέει ο Δημήτρης, όλο το καλοκαίρι.
1: Ακόμα χειρότερο.
0: Κατά τα άλλα, θέλουμε να οθήσουμε τον κόσμο να χρησιμοποιεί περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Δρομολόγια τα οποία έχουν αραιώσει. Είναι απάνθρωπο, όπως το λες. Είναι τα μετά τα τρένα γεμίζουν αναγκαστικά γιατί ο κόσμος μπαίνει σε σειρμούς και έχει και 40 βαθμούς τουλάχιστον μέσα στους σειρμούς. Μου λέγε φίλος θες ότι αυτό δεν το έχω ξαναζήσει τόσο πολύ πράγμα. Δηλαδή να μην έχει πουθενά ένα κλιματιστικό. Και υποτίθεται είναι και νέοι σειρμοί. Αυτό με τρελαίνει εμένα.
0: Ναι.
1: Τους έχουμε αλλάξει κιόλας. Πού να είναι παλιοί οι ξύλινοι που είχαμε εμείς νότικα ποτέ.
0: Μάριε.
1: Έτσι, ωραίοι.
0: Ξύλινοι, μωρέ.
1: Ήταν ξύλινοι απ' έξω.
0: Τώρα έχουμε ξύλινοι. Το Μάριο εδώ και μιλάτε για ξύλινα κλιματιστικά. Ναι. Θες να σου πει ο Μάριος πότε γεννήθηκε?
1: Χάσμα. Όχι.
0: Μάριε, πες το.
2: Το 2000.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν ισχύει αυτό. Όχι.
1: Τι 2000.
0: Αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει.
1: Τολμάς και φαίνεις άνθρωπο στο στούντιο που έχει γεννηθεί το 2000.
0: Συγγνώμη, άνθρωπε, το 2000.
2: Ναι, το 2000.
0: Το 2000 ο Ανδρέας είχε πεθάνει ήδη 4 χρόνια.
1: Καλά, τι λες τώρα.
0: Στο σημείο αυτό. Ναι. Και η Αλίκη το ίδιο. Και είμαστε 4 χρόνια πριν τους Ολυμπιακούς.
1: Το μόνο που κρατάω ότι γεννήθηκε σε πάθο.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι μνήμες μου από την Ολυμπιάδα είναι πολύ λίγες, για να είμαι ειλικρινής, και από το Euro που κατακτήσαμε, δεδομένου ότι πρόσφατα είχαμε και την επέτειο.
0: Το ότι γεννήθηκε σε Πασόκ κάνει κάποιο.
1: Αυτό καλό είναι.
0: Ναι.
1: Ενώ ότι είναι παιδί της αλλαγής και αυτός.
0: Το 2000, ρε Μάριε. Τι ωραία.
2: Το 2000.
0: Εσύ τι έκανες το 2000.
1: Εργαζόμουν. Πολλά χρόνια ήδη. Οπότε άστο καλύτερα.
0: Δηλαδή εσύ ρίχνεις το κεφάλι τώρα στο Μάριο 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια, Ντάν. 22 πια.
0: Είναι 20 χρόνια.
2: Ναι, 20. Δεν του φαίνεται πάντως.
1: Το πας πάρα πολύ καλά. Το πας πάρα πολύ καλά.
2: Ειλικρινά.
0: Να σου πω, Μάριε, τον κολοκυθό τον βλέπεις για boomer.
1: Όχι και boomer, εντάξει, είπαμε.
0: Όχι. Μια... Τι, πώς τον έχεις ψυχολογήσει, γιατί δεν τον ξέρεις και πολύ καλά, αλλά πώς τον έχεις ψυχολογήσει.
2: Ναι. Νομίζω ότι. Εντάξει, όχι, το έχει με την τεχνολογία. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, το έχει με την τεχνολογία, νομίζω. Και νομίζω ότι θα πρέπει να διδάξει και στους άλλους.
0: Δεν έχει ούτε Insta. Τι το έχει με την
1: τεχνολογία. Εντάξει, καλό αυτό.
0: Δεν έχει Instagram.
1: Δεν μου αρέσει social media, εντάξει.
2: Αυτό τώρα το μαθαίνω για να μην.
1: Ξαναγυρνάμε. Ξαναγυρνάμε πίσω.
2: Δεν ξέρω.
0: Μαρία, θα πας διακοπές.
2: Θα πάω. Ναι, καλώς ηχόντων όταν, ναι, όταν διακόψουμε και μπορέσουμε και υπάρχει χρόνος.
0: Βέβαια,
2: ναι,
0: η αλήθεια είναι ότι όλους τους προηγούμενους μήνες ήσουν μια βαλίτσα στο χέρι, οπότε τώρα μπορεί και να μην χρειάζονται πάρα πολλές μετακινήσεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν στοχεύω να πάω κάπου μακριά, γιατί όπως σωστά είπες, Μαρία, ακριβώς είμαστε μια βαλίτσα στο χέρι. Οπότε πλέον θα προτιμήσω κάποιο κοντινότερο προορισμό, αλλά ακόμα είμαι σε φάση που προσπαθώ να διαλέξω που θα πάω.
0: Μη ρωτήσεις που πάει η νεολαία. Δεν θα το αντέξω, γιατί θα σωθεί ως που κάθεται δίπλα στη νεολαία.
1: Το τι που πάει, τι φιόνι σε επιλέγει. Εντάξει, τα βλέπουμε κάθε φορά.
0: Τα 25χρονα που πάνε.
1: Στην Πάρο δεν πάει. Στην Πάρο,
2: στην Πάρο πάνε αυτοί που τελειώνουν Πανελλήνιες. Τώρα...
1: Α, δεν είναι για σένα. Εσύ πας στην Ιώ.
0: Εγώ. Όχι Ιώ.
2: Εμένα καταρχάς μου αρέσει πιο πολύ το Ιόνιο.
1: Οπότε
2: λέω να κινηθώ προς Κεφαλονιά.
0: Είναι μεγαλωμένος νέος.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Μ' αρέσει το βουνό και η θάλασσα.
1: Με τον Γιώργο Ευγενίδη τι σχέση έχεις? Γιατί κάπου μου τον φέρνεις λίγο σιγά σιγά.
0: Τον είδα τον Γιώργο προχθές.
1: Ναι.
0: Στα γενέθλια κοινού μας φίλου.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, είναι στα καλύτερα του Ευγενίδης.
1: Καλημόνο.
0: Γιατί το λες, δεν είναι ο Μάριος? Δεν
1: όχι,
0: είναι
1: όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Ο Ευγενίδης, είπαμε, έχει γεννηθεί με κοστούμι και σκαρπίνι.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ο Μάριος είναι.
0: Τελεία. Ο Μάριος είναι παιδί της ηλικίας.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Παιδί της ηλικίας του, στη δουλειά του αυτή εδώ που κάνει.
0: Του αρέσει το Ιόνιο, είπα.
1: Ναι, ναι, και καλά.
0: Τι πρέπει να πει, θα πάω να παρτάρω στην Πάρο.
1: Άρα μπορεί να πα σε ξενοδοχείο του Σταματέλου, να ξέρει. Σταματέλο ο Νίκος εδώ πέρα που τον βλέπει έξω.
2: Στην Κεφαλονιά.
1: Λευκάδα, Λευκάδα.
2: Έχει
0: πάρα πολλά ξενοδοχεία ο Νίκος.
1: Έχει και all inclusive και boutique ξενοδοχεία. Εδώ είναι χόμπι η αθλητική δημοσιογραφία.
0: Ναι.
1: Είναι χόμπι.
0: Απλά δεν φιλοξενεί ποτέ φίλους του.
1: Όχι.
0: Το έχει σε κακό. Πρέπει να πας να πληρώσεις δηλαδή.
1: Ναι. Θα σου κάνει μια καλύτερη τιμή. Μια καλύτερη τιμή θα σου κάνει.
0: Θα σου κάνει ένα 5%, μη φανταστείτε.
1: Ναι, μην τη λένε τώρα, είναι και λίγο τσίπης. Ναι.
2: Α, ο ΦΠΑ είναι μέσα.
1: Όλα. Δεν αφήνει τίποτα απ' έξω.
0: Είναι φίλος μας. Μάρια, ευχαριστούμε πολύ.
1: Μάρια, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Μάρια. Λοιπόν, δικός μας είναι ο Μάριος.
1: Κανονικός. Να περνάς, Μάρια, να λέμε κι άλλα.
0: Άνοιξε λογαριασμούς με την εκπομπή. Αν θες να μιλάς με 25χρονα εσύ.
1: Φυσικά θέλω να μιλάω 25χρονα.
0: Πολύ ωραία. Ρίχνεις 20ετία στο
1: Μάριο. Το θέμα είναι και παραπάνω. Είπαμε. Το θέμα είναι να θέλει του 25χρονα να μιλάει μαζί μου. Όχι εγώ αν θέλω. Εγώ θέλω.
0: Από ό,τι βλέπω, τους έχεις πάρει με το μέρος σου.
1: Λες, ε?
0: Ναι, ο Ποσειδώνας πάντως, Μάρια, στέλνει μήνυμα τώρα οι ακροατές μας. Το 2000 λέει: θυμάμαι ότι πήγα να πάρω το πρώτο μου αυτοκίνητο που το έχω πετάξει εδώ και 15 χρόνια. Τι να πω, Παναγία μου.
2: Ναι. Λοιπόν, έχει κινητήρα Euro 6.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Ο Βυσσαρίων λέει: γεννιόταν κόσμος και το 2000.
1: Καλά τώρα.
0: 2000, τότε που υποδεχόμασταν το Millennium, παιδιά, με φόβο και τρόμο, θυμάστε. Που γινόταν η αλλαγή χρονιάς και λέγαμε: τι θα συμβεί τώρα, θα έρθει το τέλος του κόσμου.
1: Θυμάστε, λέγαμε ότι το 25
0: τότε που γεννήθηκε. Και στα τελείων ο κόσμος, δηλαδή. Ναι,
2: αυτό το θυμάμαι, αυτό το έχω ακούσει.
0: Το έχεις ακούσει, δεν το θυμάσαι.
2: Ναι, δεν το θυμάμαι, λάθος. το έχω ακούσει και εντάξει, εγώ προλάβα πολύ το 2012 τότε που λέγανε ότι θα τελειώνει ο κόσμος.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Ήσουν 12 χρονών το 2012.
2: Ναι, ήμουν έκτη δημοτικού.
0: Ναι. Εγώ δούλευα ήδη 4 χρόνια στο Sky.
1: Για φαντάσου.
0: Ναι, έτσι.
2: Ούτε πάντως σε εσένα σου φαίνεται.
1: Το πες και μικρή.
0: Ευχαριστώ, βρε Μαρή. Οι γονείς του Μαρίου μπορεί να είναι συνομιλικοί σου.
1: Σίγουρα θα είναι.
0: Πόσο είναι, κοντά στα 50?
2: Ο πατέρας μου είναι λίγο πιο πάνω.
0: Ναι.
2: Είναι λίγο πιο κάτω είναι η μητέρα μου.
0: Η μαμά είναι κάτω 50.
2: Ναι.
1: Έγινε.
0: Μαρία, θα φύγεις τώρα. Έλα, γεια. Καλή συνέχεια.
1: Έγινε, να σε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε σε
1: για τη ζέστη, δεν θέλουμε να βάλουμε κάτι για ζέστη. Για τη ζέστη.
0: Ναι, εννοείται.
1: Έχω παραγγείλει κάτι για τη ζέστη, παρακαλώ.
0: Τι έχει παραγγείλει?
1: Τον κύριο Τσουβέλλα.
0: Μια παραγγελία, παρακαλώ.
1: Κύριο Τσουβέλλα. Λέει τα λόγια τα αληθινά, τα σωστά για τη ζέστη. Για τον καύσωνα.
0: Κύριο Τσουβέλλα, για να ακούσουμε.
3: Είστε ζαβλακωμένοι! Έχει 70 βαθμούς υποσκιά! Στη Θιβόλ καίγονται τα λάστιχα από γκέτς! Δεν σας άρεσε ο Οκτώβρης! Δεν σας άρεσε ο χειμώνας! Να έρθει το καλοκαιράκι! Να έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος! Που αν δεν παίρνατε άδεια να κάθεστε στα κολοχωριά σας και στα κολόνι σας, δεν θα σας άρεσε καν το καλοκαίρι! Να περπατάτε και να υδρώνετε! Και να έχεις και τη μάνα σας σου λέει: τελείωσε το καλοκαίρι! Δεν έμεινε τίποτα! Τελείωσε ο Ιούλιος! 15 μέρες ο Ιούλιος! 10 μέρες ο Αύγουστος! Τελείωσε! Και να σας κάνουν έτσι οι μανάδες σας.
0: Αυτό το παιδί είναι παλαβό εντελώς.
1: Είναι
0: καθόλου
1: καλά. Δεν σας άρεσε το καλοκαίρι.
0: Να το αποδεχθούμε.
1: Στα λόγια μας έρχεται.
0: Έχει καταπιεί ταλέντο. Ναι, το παραδέχομαι. Έχει καταπιεί ταλέντο ο Τσουβέλλας. Αλλά δεν είναι καθόλου καλά.
1: Προχθές λοιπόν που λες, προχθές είχε μια παράσταση τους άχαστους,
0: ναι,
1: στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Οι άχαστοι στο ΆΚΑ είναι ο κύριος Τσουβέλας, ο κύριος Ράπτης και ο κύριος Μαλιάτσης.
0: Μάλιστα.
1: Οι άχαστοι είπαν καμιά κουμπί, σαν σου έλπισα, ο YouTube. Και είχε 15 με 20.000 κόσμο από κάτω να τους δει. Είναι σαν συναυλία.
0: Όχι, είναι κίνημα του Τσουβέλα.
1: Είναι κίνημα.
0: Πρέπει να συνεννοηθούμε.
1: Είχε πάει παιδί φίλου μου, του φίλου μου του Τάκη του Καβρό Ανδρέας. Εκεί ήταν από τις 6 μέχρι τη νύχτα με κάποια διαλύματα. Κάναν παράσταση απλά εκεί πέρα. Ναι. Και είχε 15 με 20.000 κόσμο. Αυτό, από τίποτα άλλο.
0: Πέρσα, άκουσε πότε γεννήθηκε ο Μάριος. Γεννήθηκε το 2000.
1: 2000.
0: Και όπως λέει η Σούλα, το 2000 να περάσει έξω ο κύριος, θα τον ειδοποιήσουμε.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστή, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτε μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετώ σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
11: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
9: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
14: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
13: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410, 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Τα εξωτερικά σύνορα τόνισε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωσή του. Και ο καιρός, νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική και πιθανές τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: κοίταθε, ναι, επί καιρός, οπότε. Ανεβαίνοντας στο Κηφισό, θα βρείτε κινησούλα λίγο στο Περιστέρι, λίγο. Μετά τα Κτέλ, δηλαδή, θα βρείτε κίνηση. Κατάλληλα μια χαρά. Κατεβαίνοντας στο Κηφισό, θα βρείτε κίνηση λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική οδό, τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Και έχει και αρκετή κινησούλα. Όσοι έρχεστε από Ελευσίνα, θα βρείτε κίνηση λίγο πριν φτάσετε στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Το κέντρο είναι καλά, η Κηφισίας είναι καλά, έχει μόνο κίνηση λίγο εκεί στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα. Έχει κίνηση λίγο από Χαϊδάρι προς Λίμνη Κουμουνδούρου, θα βρείτε κινησούλα εκεί και έχει επίσης κινησούλα από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Αυτά βλέπω, αυτή την ώρα δεν έχει κάτι άλλο, κάποιο πρόβλημα, είναι καλά τα πράγματα δηλαδή στους δρόμους. Έχει ολοκληρωθεί και εδώ πέρα το επεισόδιο με τη διαρροή αερίου, εννοούμε από θέματα κυκλοφορίας. Έχουν κάνει ό,τι ήταν να κάνουν οι πυροσβέστες. Πέρα σκεφτώ. Τι ήταν και αυτό πάλι, διαρροή αερίου σήμερα.
1: Καλά, αυτό.
0: Γεια σας, καλά έκανες και εδώ.
2: Αυτό το βενζινάδικο γενικώς.
0: Ναι, έχει ιστορία.
1: Δεν είναι κλειστό αυτό όμως.
2: Ναι,
1: αν
2: έχει μεγάλη ιστορία.
0: Ιστορία.
2: Ναι. Και υπάρξει μια βομβιστική επίθεση το Μάρτιο του 24.
0: It's complicated γενικώς.
2: Ναι, γενικώς ήταν περιζήτητο στο χώρο της νύχτας. Και υπάρχουν διάφορα πίσω.
0: Με διαρροή αερίου, τι σχέση με όλα αυτά.
2: Ναι, δεν ξέρω αν συνδέεται με όλα αυτά. Για να είμαι ειλικρινής, η ΑΔΕ είχε πάει, είχε βάλει λουκέτι λόγω παραβάσεων. Δηλαδή είναι λίγο βίος και πολιτεία
1: όλο αυτό το πράγμα.
0: Είναι και σε πολύ κεντρικό και καλό σημείο του Πειραιά.
2: Είναι μπροστά ακριβώς από το μικρολίμανο.
0: Μπράβο.
2: Για να καταλάβετε, είναι στο δρόμο που βγαίνει για Φάληρο, Γλυφάδα, Εθνική και Φυσό.
0: Είναι όλη μέρα γεμάτος αυτός ο δρόμος. Είναι σε καλό σημείο.
2: Λοιπόν, Χριστίνα.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι να γελάσω.
2: Ναι, βέβαια.
1: Σήμερα όταν κάναμε τη σύσκεψη μετεωρολόγιο, όχι η μεγάλη, μεταξύ μας, ο Κώστας ο Λογουμπάρδος, ο Δημήτρης ο Γιακόπουλος, εγώ, ο Παύλος από την ΕΜΗ, τέσσερις μας δηλαδή, πριν κάνουμε τη σύσκεψη, πάντα κάνουμε
2: κάντε
1: μόνοι
2: μια προσύσκεψη.
1: Μπράβο, να έχουμε συνεννοηθεί, να έχει πει ο καθένας την άποψή του κτλ. Αφού τελειώσαμε λοιπόν, αλλά βάλαμε και στοιχήματα, που θα πιάσει τη μεγαλύτερη θερμοκρασία.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Εσύ είχες πει Θεσσαλία.
1: Εγώ είπα Φτιώτιδα πρώτα και μετά τη Θεσσαλία.
2: Ωραία.
0: Ναι.
1: Και η Φτιώτιδα είναι τώρα, αυτό λέω. Είναι τώρα στους 42,3.
2: Κέρδισε το στοίχημα, δηλαδή.
1: Όχι ακόμα, πρέπει να συμπληρωθούν οι ώρες.
2: Α, τι στοίχημα έχετε βάλει όμως.
1: Όποιος χάσει θα κάνει το τραπέζι στους άλλους.
2: Ωραία, περνάτε εσείς γενικά.
1: Πάρα
2: με το ρολόγιο. Εμείς και εγώ είμαστε εδώ πέρα και με το ρολόγιο βάζουν στοιχήματα, παιδιά.
1: Ναι, 42,3 τώρα το Λευκοχώρι Φτιώτιδα και η Σπάρτη 42.
0: Α,
1: το κουμπάρο είναι.
2: Σκάλα, ναι.
1: Η σκάλα Λακωνίας ήταν νωρίτερα, τώρα στους 40,7 έχει μείνει εκεί.
0: Έχει ο Μιστράς εκεί πιο χαμηλά, έχει 41 βαθμούς. Ναι, εντάξει, μια
1: ναι, αλλά είναι, ναι, δεν έχει μείνει.
2: Άρα Φτιώτιδα η υψηλότερη.
1: Αυτή τη στιγμή έτσι δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα.
2: Ναι.
1: Πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 4-5 η ώρα εκεί. 4,
2: είναι 5. Η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού.
1: Αλήθεια
2: τώρα.
1: Είναι αυτό, αλήθεια. Mm. Όχι για την Αττική όμως.
2: Όχι για την
0: Αττική.
1: Όχι. Η Αττική είναι μόνο, είδα τον Αυλώνα που είχε 39. Όλοι οι υπόλοιποι σταθμοί, καμιά πενταριά που έχει το Μετεό, είναι 35-36, στα νότια του νομού 33.
2: Δηλαδή τα παράλια πόσο δηλαδή. Είχαμε.
1: Εχθές είχαμε 37, 36 με 37 και τοπικά 38.
2: Άρα καλύτερα σήμερα.
1: Είναι καλύτερα σήμερα.

0: Κανοπέδιο δεν έχει πολύ πράγμα. Ο δυτικός άνεμος αργεί να μπει, ήταν και αυτό μια, μια εξέλιξη σημερινή. Θα μπει το βράδυ, άρα δεν προλαβαίνει να ανεβάσει τη θερμοκρασία.
1: Δεν προκάνει.
0: Αλλά όταν μπει το βράδυ 8-9 θα βγάλει ένα ενισχυμένο δυτικό και θα θέλει προσοχή τότε. Θα θέλει προσοχή γιατί οι φωτιές δεν μπαίνουν μόνο μέρα, μπαίνουν και νύχτα.
2: Ναι, φυσικά.
1: Βέβαια. Και πιο δύσκολα είναι νύχτα γιατί δεν μπορεί να πετάξει τα αέρια.
0: Ακριβώς.
1: Βλέπω τώρα στο μετεό είναι ο κύριος Λαγουβάρδος ακόμα.
0: Πάντα.
1: Ωραία. Βλέπω ότι έχει βάλει στοίχημα Πελοπόννησο.
0: Όχι, ο Λαγουβάρδος έχει βάλει στοίχημα Βιωτία.
1: Ναι.
0: Και κάτι άλλο, δεν
1: γιατί
0: θυμάμαι.
1: Βλέπω ότι δίνουν τώρα μια θερμοκρασία υψηλότερη στο Άργο 43. Ελά, αν είχε βάλει Άργο 43, το είχε κάνει επίτηδες για να κερδίσει το στοίχημα.
0: Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος έχει βάλει την Αργολίδα γενικά την Ανατολική Πελοπόννησο. Ο
1: Κουμπάρος.
0: Και ο Κουμπάρος είναι αυτό. Περιμένω να δω τι θα κάνει η Φιώτιδα.
2: Λοιπόν,
0: δυο μας το εργόμαστε.
2: Δεν ξέρω αν ακούνε τώρα οι συνάδελφοί σου, αλλά η Αργυρό λέει: παιδιά, ακριβώς όπως τα είχε πει η Χριστίνα, έπιασε η θαλάσσια αύρα και στο Φάλιρο έχουμε αυτή τη στιγμή 33 βαθμούς.
0: Σίγουρα.
1: Ναι. 33, λίγο είναι.
2: Παιδιά, θα βάλω ζακέτα σε λίγο από αυτά που μου λέτε. Θα βγω με μπουφανάκι σε λίγο, αν συνεχίζετε έτσι.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι χθες, ενώ μου λέγανε όλοι, πω, δεν μπορώ να φανταστείς τη ζέστη κτλ. Μέχρι και το αυτοκίνητο, το θερμόμετρο του αυτοκίνητου έλεγε 35. Το μεσημέρι, 5 ώρα που φεύγω, λέω 35 βαθμούς. Τόσο λίγο είναι.
0: Όταν σας έλεγα ότι είναι ήπιος καύσωνας, δεν με πιστεύατε.
1: Ναι, ναι. Όχι, εμείς.
2: Εμείς. Πάρ' το πίσω.
1: Να το πεις για τους άλλους. Για τους άλλους να τα λες αυτό για μας.
0: Όχι, και όχι μόνο αυτό. Παντού και στα δελτία και στις εκπομπές, όλοι το αναφέρατε ότι είναι ήπιος καύσωνας. Μία φορά το είπα, 100 το είπατε όλοι εσείς.
2: Παίρνουμε γραμμή εμείς από σένα.
0: Αυτό είναι.
2: Ό,τι λες, πάμε και την.
1: Λαλάκες, να πούμε τίποτα άλλο.
2: Επίσης, να θυμίσουμε ότι έρχεται στην Ιβυρική νέος μέγα καύσωνας.
0: Κοίταξε τώρα να σου πω. Κοίταξα λιγάκι.
2: Για πες, για πες.
0: Γιατί μου έκανε εντύπωση.
2: Γράφουν κάτι 47 άρια.
0: Μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εγώ είδα ότι για σήμερα και αύριο, δεν ξέρω τι έκανε χθες και προχθές, δεν είδα. Σήμερα και αύριο δεν θα είναι πάνω από 43 βαθμούς στην Ιβυρική Χερσόνησο.
2: Okay.
0: Άντε 44 και αυτό νότιο-δυτικά της Ισπανίας.
2: Όχι στην Αλμερία.
0: Όχι βέβαια, αλλά όχι 50 που άκουσα.
2: Okay.
0: Ούτε 45. Και μάλιστα αύριο αρχίζει να υποχωρεί η θερμοκρασία τουλάχιστον για 3 μέρες. Μετά έχει ο Θεός.
2: Μήπως επειδή δεν είναι συνηθισμένοι, τους φαίνεται ότι είναι 50.
0: Όχι, στην Ισπανία είναι συνηθισμένοι.
2: Ναι, στην Ισπανία είναι. Δεν είναι Γαλλία και
0: όχι, δεν είναι Γαλλία και τέτοια. Οι Ισπανοί έχουν πολύ τακτικά, γιατί είναι πολύ κοντά στην Αφρική πρώτα-πρώτα.
2: Ναι.
0: Οπότε τουλάχιστον η νότια και η νότιο-ανατολική Ισπανία έχουν πάντα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Και επειδή μου έκανε εντύπωση που το άκουσα που το λέγατε σήμερα, όλοι γενικά, και η Βάνα που μπήκε σε εσάς, μου έκανε εντύπωση και το ψάξα λιγάκι. Αλλά αύριο φαίνεται να πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Βέβαια η Βάνα δεν είπε με 43 βαθμούς, νομίζω.
2: Ναι.
0: Είπε εκείνη 42-43.
2: Γράφουν τα τοπικά μέσα ότι μπορεί να φτάσει 47. Αυτό εμείς.
0: Εγώ
2: είπα.
0: Δεν το είδα αυτό.
2: Okay.
0: Ομολογώ. Τώρα αν κάπου.
2: Τέλος
0: πάντων,
2: τους έχει ταράξει βέβαια.
0: Τους έχει ταράξει, δεν το συζητώ και είναι πάρα πολύ ζέστη. Και όλα τα σχετικά. Αυτά.
2: Ναι. Ευχαριστώ.
1: Ερώτηση. Η Βίκη.
0: Ναι. Το βράδυ στο δελτίο πάει, μην
1: καλά,
0: το ξεχάσουμε.
1: Εννοείται. Να πούμε και χρόνια πολλά στη Λένα σήμερα. Γενέθλια
0: σήμερα. Έχει γενέθλια.
1: Ναι. Μας έφερε και πολύ ωραίο γλυκό.
0: Σβήσατε
1: κεράκια. Πάλα πάρα πολύ ωραία. Πολύ
2: καλά. Σουδάκι μουρλια.
1: Ναι, τρομερό, πολύ ωραίο. Το άμενο μου γλυκό ήταν, να ξέρεις.
2: Είναι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρετε.
2: Νομίζω ότι ήταν και.
1: Καλό, ελαφρύ.
0: Ελαφρύ.
2: Ναι, χωρίς ζάχαρη. Και ήταν πεντανόστιμο.
1: Ναι. Ήρθε η κυρία Αθήνα Παπακώστα εδώ πέρα και μας βοήθησε αυτό. Λοιπόν, ερώτηση από τη Βίκη. Θα έχει πολύ νερό στα Τρίκαλα και στο Βόλο την Παρασκευή. Φοβόμαστε. Λέει τύπου Ντάνιελ, αλλά φοβόμαστε πάρα πολύ.
0: Κοίτα, τύπου Ντάνιελ δεν θα είναι. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Αλλά θα βγάλει νερό. Την Παρασκευή κυρίως από το μεσημέρι και μετά μεσημέρι
1: το
0: από...
1: λέει καταλαβαίνετε νομίζω δεν έχουμε καθόλου υποδομές και πάντα ανησυχούμε γι' αυτό
0: ναι προφανώς λίγο τα αύριο να δούμε πώς θα κάτσει τελικά γιατί
1: δεν
0: έχουν συμφωνήσει και τα μοντέλα ακόμα το αμερικάνικο με το ευρωπαϊκό πιστεύω όμως ότι δεν θα όχι πιστεύω είμαι σίγουρο ότι δεν θα είναι τύπου Ντάνιελ αλλά θα βγάλει αρκετό νερό που όμως επειδή είναι καλοκαίρι. Και δεν είναι χειμώνας ή φθινόπωρο, όπως έρχεται ένα σύστημα το φθινόπωρο προχωρημένο και το χειμώνα που βρέχει παντού και βρέχει με τις ώρες. Είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί είναι. Δηλαδή μπορεί να κάνει μπουρίνια, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω. Να μην είναι πολύ το νερό που θα βγάλει, ούτε σε πολύ σε μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά μπορεί να βγάλει μπουρίνια. Επειδή ακριβώς έχει προηγηθεί η πολύ ψηλή θερμοκρασία. Έχει ζεσταθεί και η θάλασσα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι ένα θέμα όλα αυτά.
1: Ποιες περιοχές είπαμε πριν ότι έχουν πρόβλημα με το ρεύμα. Το Κολωνάκι είπαμε ότι έχει πρόβλημα με το ρεύμα.
0: Εδώ στην Αττική.
1: Εδώ στην Αττική. Η Κυψέλη μας λέει ο Δημήτρης εδώ. Έχουμε blackout χωρίς ρεύμα μας αυτή την ώρα.

0: θέση η Κυψέλη πρόβλημα. Για αρκετέ ώρε.
1: Γιατί πληρώνουμε τη ΔΕΗ,
2: Κολωνάκι Άλυμος.
0: Γενικώ εταιρείε που τι παρόχου.
2: Κολωνάκι Άλυμος Αργυρούπολη. Το Κολωνάκι μέχρι τι 4.30 θα έχει αποκατασταθεί, λένε.
0: Ναι, λένε.
2: Στον Άλυμο και την Αργυρούπολη μέχρι τι 5.30. Όπω αντιλαμβάνεστε, αγαπητέ ΔΔΕ και αρμόδιε υπηρεσίε, ημέρα καύσωνα να αφήνετε περιοχέ χωρί ρεύμα, αντιλαμβάνεστε, χωρί κλιματισμό δηλαδή, ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τεράστιο. Τεράστιο φάουλ.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, δηλαδή ακόμη και προγραμματισμένες ήταν αυτές τις διακοπές.
1: Αυτή
2: δεν είναι
1: δεν
2: η μέρα.
1: Δεν πρέπει να τις κάνουν, δεν είναι προγραμματισμένες.
0: Δεν υπάρχει μέρα σήμερα.
2: Το αφήνατε λοιπόν για αύριο.
1: Ναι. Δεν ξέρω, δεν πραγματικά είναι.
0: Ναι, κάποιες φορές δεν υπάρχουν λόγοι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν υπάρχουν λόγια σε κάποια πράγματα, ειδικά τις ημέρες. Δεν υπάρχουν. Και επίσης, μην αρχίσουμε να λέμε πάλι τα ίδια για τους ανθρώπους που δουλεύουν έξω στους εξωτερικούς χώρους και για τον delivery κτλ. Δεν έχουν πρόβλημα αυτού και λόγω αυτού καιρού. Αλλά εντάξει. Ας το σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Λίγο δεν είναι τίποτα. Ναι. Είμαστε ζέστη άνθρωποι. Ναι, λίγο
1: είναι,
0: παραπάνω.
1: Σαφώς είναι.
0: Ας περιμένουμε δύο ώρες, παιδί μου. Περιμένουμε δύο ώρες. Δεν είναι τίποτα.
1: Συμφωνώ. Αυτά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καμιά άλλη ερώτηση, τίποτα.
2: Για την ώρα, όχι. Εντάξει. Αν είναι, θα επανέλθουμε.
0: Είμαστε καλά τώρα. Είμαστε καλά.
1: Άντε, γεια σας.
2: Φιλιά πολλά.
0: Γεια σου, Χριστίνα. Γεια σου.
2: Λοιπόν, άκουγε η Βίκη. Ωραία. Ακούω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει μπράβο, Χριστίνα. Ευχαριστώ, παιδιά. Χθες βράδυ στο Βόλο απότομο Μπουρίνι, ναι, τα δείχναμε και στην Κέρκυρα. Είδαμε τι έγινε, που έπεσαν και δέντρα πάνω σε αυτοκίνητα και δημιουργήθηκαν και ζημιές. Ο Αβραάμ λέει μπαίνοντας στη Θεσσαλονίκη είδα το θερμόμετρο στους 36 και έψαχνα αναστροφή. Καλησπέρα στη θεά σου. Την Παρασκευή θα ψάχνουμε μπουφανάκι. Είπαμε την Παρασκευή.
0: Όχι,
2: δεν είναι
0: μπουφανάκι.
2: Το οποίο θα φέρει βροχές και καταιγίδες, αλλά ως εκεί.
0: Λοιπόν, και ένα ακόμα αφιερωμένο.
2: Δεν λέω Ουγγαρέζος να μην φωνάζω.
0: Φωνάζεις εσύ, αποκλείεται.
2: Γενικώς νομίζω ότι με μαλώνει από το πρωί.
0: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
2: Ναι, ναι.
0: Αποκλείεται.
2: Ναι, ναι,
0: νομίζω ότι σε έχει την καρδιά του, αποκλείεται να σε μαλώνει.
2: Ωστε.
0: Σε έχει την καρδιά του, αποκλείεται να σε μαλώνει.
2: Δεν είναι το άλλο.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται με το ένα και το άλλο.
2: Ναι, δεν ξέρω.
0: Εγώ ξέρω ότι αποκλείεται να σε μαλώνει.
2: Πολύ κύριο Ουγγαρέζο σε κάθε περίπτωση.
0: Αφιερωμένο από τι τρει χάρητε.
2: Μπορεί παντού αυτό.
0: Για τη ζέστη. Ο πολύ, ναι. Για τη ζέστη, αφιερωμένο από τι τρει χάρητε.
3: Άσε με, το καλοκαίρι είναι η χειρότερη εποχή του χρόνου. Καλύτερα να μην ερχόταν ποτέ. Καλύτερα να πηγαίναμε κατευθείαν από άνοιξη φθινόπωρο.
4: Δεν γίνεται, είναι νόμο της φύσεως.
3: Μα τι καλό έχει το καλοκαίρι, τίποτα. Κουνούπια έχει, ζέστη έχει, νεύος έχει. Και το χειρότερο, οι διακοπές.
4: Μη μου πεις, ξέρω, ότι ο ζεστής θέλει να πάτε στην Αιδυψώ.
3: Πού το κατάλαβες?
2: Θα πάμε μια βολίτσα τώρα από τα Honda Center. Σιγά σιγά. Νότι, έλα και εσύ μαζί, Νότι Παπαγιαννάκο, γιατί θα σου πάρω τα καλύτερα. Πρόσεξε τώρα. Άκουσε με προσεκτικά. Αν πας στα Honda Center, πού έχεις τη γειτονιά σου, Honda Center?
5: Σπάτα.
2: Σπάτα, πολύ ωραία. Αν πας στα Σπάτα λοιπόν, στα Honda Center, θα βρεις Armani, Yves Saint Laurent, Prada και όχι μόνο, με έκπτωση 30%. Δηλαδή αν είχες στο μυαλό σου θέλω να πάρω αυτό το προϊόν από Prada, είναι σήμερα η μέρα για να πας. Σημαίνει Τετάρτη βέβαια, τι ώρα κλείνουν?
0: Εκεί στο
2: Honda Center.
0: Στο... Εκεί στο χωριό, ναι.
2: Άρα
0: οπότε προλαβαίνει.
2: Οκ, ναι. Okay, αν πας πάρε και για μας σε παρακαλώ, είναι Yves Saint Laurent, πάλι με 30%. 30. Διαφημίσεις.
6: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
7: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
6: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
8: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Τάπα τσούρο, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
14: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
15: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
16: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
15: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
16: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
17: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες.

Vodafone αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: Γιατί αυτό? Εντάξει, θα γουστάρω, αλλά γιατί? Κάτσε, κάτσε, ακούσουμε, ακούσουμε. Έλα, πάμε. Χόρευες νότι με αυτό το τραγούδι, blues. Χόρευες, ε. Έλα ρε παιδί μου, τι του βάλες τώρα, τι του θύμισες τώρα.
1: Μαύρε παίχτη που να χορέψει αυτό. Σούπα πια που δεν ξέρουμε από πού μας έρχεται εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι, μιλάμε για παιχταρά μεγάλο.
1: Δεν το συζητάμε τώρα. Ελπίζω να μην ακούει η Ελένη. Το θα πω μόνο.
0: Η Ελένη πάνω απ' όλα.
1: Συνέχισε.
0: Ο φίλος εδώ πέρα ο Δημήτρης, καλησπέρα την Ανδαλουσία, ακριβώς απέναντι την Αφρική. Σπανία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 32 βαθμούς και δεν θα πάει πάνω από 35, μας λένε. Στο κάμπο μπορεί να πάει τόσο που είπες εσύ πριν τα 40 βάλε. Λοιπόν, αρχίζει η εποχή των ομιχλών τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Αν μας ακούνε στην Ισπανία, Δημήτρη μου, όπως εσύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Και ο Τάσος λέει: τόσα χρόνια λέγαμε το σύστημα δεν αντέχει την υψηλή ζήτηση και έτσι γίνονται τα blackout. Ε, καλά, εντάξει. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Λέμε για τους κλιματιστικά. Εντάξει. Ναι, δεν μπορεί να πει σε κανέναν όμως τώρα μην ανοίξει το κλιματιστικό και θα πέσει το σύστημα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη φωτιά στο Άνω Κεράσοβο Ιταλοκαρνανίας. Έχουν σηκωθεί 4 αεροσκάφη και επιχειρούν 23 πυροσβέστες, όπως ενημερωνόμαστε. Υπάρχει και επίσημη ενημέρωση από την πλευρά του πυροσβεστικού σώματος. Είναι σε χαμηλή βλάστηση. Υπάρχει και συνδρομή, εννοείται, από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ελπίζουμε και αυτή η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο γρήγορα. Γενικώς, φέτος τα έχουμε πάει σχετικά καλά. Έχουν πιαστεί φωτιές εγκαίρως και δεν έχουμε χειρότερα. Δεν θέλω καθόλου να το ματιάσουμε. Ωστόσο, είμαστε στα τέλη Ιουλίου και κάποια μεγάλη καταστροφή ευτυχώς δεν έχουμε διαχειριστεί. Θα μου πεις, αυτές οι φωτιές που έχουμε κάθε μέρα και καίνε 10, 20, 30 στρέμματα είναι λίγο? Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν μας περισσεύει ούτε μισό στρέμμα, όχι περισσότερα. Αλλά επειδή έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα σε αυτή τη χώρα και είμαστε πάρα πολύ πληγωμένοι από τέτοιου τύπου κρίσης, νομίζω ότι κάτι έχει λειτουργήσει σωστά μέχρι τώρα. Ελπίζουμε αυτό να συνεχίσει μέχρι το τέλος της περίοδου. Λοιπόν, έχεις καταλάβει ότι έχουμε φτάσει στη τέλη Ιουλίου? Όχι, μάλλον.
0: 22 Ιουλίου. Αυτό σκεφτόμουν. Το σκεφτόμουν αυτό. Και επειδή άκουγα το φίλο μας τον Τζουβέλα πριν, που λέει τέλος Ιουλίου αυτό που έχει φτιάξει. Ναι, τέλος Ιουλίου. Πάγαμε και τον Ιούλιο. Έχει μείνει μόνο Αύγουστος. Και τι είναι Αύγουστος? Φτάνει 15 Αύγουστο και μετά μαζεύεσαι σιγά σιγά για να επιστρέψεις.
1: Εντάξει, δεν θα φτάσουμε όμως ακόμα εκεί, γιατί δεν έχουμε πάει καν διακοπές.
0: Το καλοκαίρι τελείως.
1: Ο Αβραάμ λέει: επειδή βγαίνω από τον μπάνιο και ακούγεται Σαντάνα, με αγριοκοιτάζει σύζυγός μου και λέει: πολύ ερωτικός επέστρεψες. Τι έγινε ξαφνικά?

0: χαμός γίνεται.
1: Το ζήτησε εσύ.
0: Έχει κι άλλο.
1: Το ζήτησε εσύ.
0: Ο Νότς είπε για να έχεις κάνει κουμάντο καλέ.
1: Τελικό τέλει Καλιφόρνια.
0: Έχει κι άλλο. Έχεις κι άλλο. Α, εγώ το βάλω αυτό. Εγώ το έχω διαλέξει.
1: Εσύ το έχεις βάλει.
0: Τέλεια.
1: Το αφιερώνεις κάπου.
0: Δεν γιατί ξέρω, Γιάννη, αυτό είναι δική μου υπόθεση.
1: Ο Νότς αφιερώνει σίγουρα κάπου.
0: Ναι. Καλά εννοείται.
1: Καλά εννοείται.
0: Βέβαια τώρα αν σας ζητήσω το αγαπημένο μου τραγούδι να το βάλουμε θα πείτε όχι και ξενέρωτη και τι μας ρίχνει.
1: Δεν θα πούμε ποτέ όχι, ναι. Γιατί δεν σου λέμε ποτέ όχι.
0: Όχι, μπορεί να ναι. πείτε όχι, αλλά...
1: Όχι, δεν σου πούμε όχι, όχι, δεν σου πούμε όχι, αλλά αναλόγως τραγουδίνει. Μην μας πεις όμως Καζούλη.
0: Όχι, αλλά θα σου πω Μαριάννα Κατσιμίχα που έχω πάθει αιμονή με
1: αυτό. Να το βάλεις αυτό το τραγούδι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ε, παιδί μου, είναι η στίχη καταπληκτική, είναι ναι. η μελωδία υπέροχη, είναι η φωνή της Κατσιμίχα πολύ διαφορετική και ιδιαίτερη. Νότι, έχεις ακούσει το συγκεκριμένο τραγούδι?
2: Όχι.
0: Δεν το έχεις ακούσει?
2: Όχι.
0: Νότι, μαζί αγαπήσαμε εδώ τη Μαρίζα Ρίζου, τώρα ήρθε η ώρα να αγαπήσουμε και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, η οποία έχει αυτό το βαρύ επίθετο και έχει κάνει ήδη ένα πολύ καλό μπάσιμο καλλιτεχνικά και νομίζω ότι έχει και πάρα πολύ δρόμο μπροστά της, επιτρέψτε μου να πω. Εντάξει, αυτό. Και θα το ακούσουμε σε πάρα πολύ λίγο το τραγούδι, αν συμφωνείτε.
1: Το θέλουμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Δεν έχω πάρει έγκριση όμως. Πάμε.
1: Το τραγούδι αυτό αφού το θέλεις εσύ.
0: Πάμε.
1: Εμείς ποιοι είμαστε?

0: αστέρια κι όνειρα.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η Μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

λόγια, απλά μια λέξη, τόσο να πολλά. Δεν μιλάω για αυτά που μας χωρίζουν, όσα μας ενώνουν σαν γυαλί. Την καρδιά μου χίλια κομμάτια σκέφτομαι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκαμε πια!
8: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
10: 4 δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
11: Σκέψου, πράκτικα.
13: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
13: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
4: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
5: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
4: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους. Με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Smart και Αρμονία.
10: Αρμονία και Smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου τα

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 0 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες, ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
8: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
9: Η μερούλα.
8: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
11: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
4: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
0: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
9: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλήματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα,

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
3: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
3: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
8: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Ambrakia.
7: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
7: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
10: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Λοιπόν, μάντεψε. Που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
12: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
11: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
12: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
11: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
12: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
0: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
4: Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
5: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
4: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
5: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
3: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
10: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
11: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
12: Η Μερούλα.
11: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
13: Μύρισε όλη η γειτονιά.
14: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
15: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
16: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
17: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
18: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
19: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
20: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
5: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
4: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπαλή.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

πάτη, για αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, για αν είναι κάτι

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου πρακτικά.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες πλήγωσες, μα την ψυχή μου ούτε καν άγγιξες.

0: κανείς δεν θα μου βρει.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Σε κοιτάζω να κλαις τις καλές εποχές, ίσως πίσω γυρνούσα. Ίσως γκρινιάζα πως είναι η σχέση γκρεμός, μα μετά θα περνούσα. Σε κοιτάζω να κλαις.

πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ